Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: And any day, and I get

θέλει να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς. Αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνη. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πέτρα που ήτανε, φαντάσου,

Έλα να πάμε στα καμένα. Δεν μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει μέσα στο πυρηνό.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς. Αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς. Αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: Ρε εσύ πόσες μέρες είμαστε μέσα. Ούτε θυμάμαι.
1: Ηρέμησε Μίτσο, ηρέμησε, ηρέμησε.
0: Άσε που έγινε 800 κιλά, φάει, φάει. Πολύ μου κακό φάνηκε, πικρός καφές μου βγήκε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

τι παραζάλει. Μα κι αυτή βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει πάλι. Ξημερώνει κι έχω

Δεν είμαι καν μια στατιστική. Και παρά είμαι συνηθισμένος για ταινία χολιγουδιανή. Εγώ είμαι εδώ και εσείς εκεί. Μια ρήμα μισή και παρακατιανή. Τσιμέντο, σίδερα, οικοδομή στη νύχτα. Και όλα από λίγο μου περισσεύει αντοχή. Μα άλλο λέω πως θα φύγω, αγαπημένος μου στίχος. Για κοίτα φίλο μου που πάντα ξεμένο. Και ο κόσμος μου ίδιος και απαράλλαχτος παγώνει. Και ότι αγάπησα περισσότερο αυτό είναι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς. Αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

Κι όταν μου ήρθε να στο πω, χάθηκες μες στο πλήθος. Μάγισσα ψεύτρα, φερόξωτικό.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια,

0: Έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή «Ένα Σαββατοχάραμα, μια Κυριακή πρωί στο κόκκινο» με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Πολύτιμος αργό της εκπομπής, ο φίλος Νίκος Μπετσιμέας, που έχει και την ευθύνη των ήχων. 21 Ιουνίου λοιπόν, δηλαδή σαν να λέμε θερινό ηλιοστάσιο. Θερινό ηλιοστάσιο λοιπόν είναι η μέρα με τη μεγαλύτερη περίοδο φωτός της ημέρας και τη μικρότερη νύχτα της χρονιάς. Συμβαίνει όταν ο ήλιος βρίσκεται στην ψηλότερη θέση στον ουρανό. Τα ηλιοστάσια, ξέρετε, μαζί με τις ησημερίες, συνδέονται άρρηκτα με τις εποχές, τη συγκομιδή και τα μέσα βιοπορισμού, δηλαδή με τις κουλτούρες των λαών. Και ο ήλιος ανέκαθεν υπήρξε σημείο αναφοράς και έμπνευσης για τους ανθρώπους, απόδειξη η παραδοσιακή μουσική τους. Στην Ελλάδα είναι πάμπολες οι αναφορές. Επιλέξαμε μία, με τη φωνάρα της Χαρούλας. Όσοι μεγαλώσαμε στην επαρχία, αυτό το τραγούδι το ακούσαμε πάμπολες φορές.

Η 21η Ιουνίου όμως είναι και η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Συμπίπτωσες έτσι με το θερινό ηλιοστάσιο. Καθιερώθηκε ως Παγκόσμια μέρα μουσικής το 1982 στη Γαλλία και αποτελεί ένα παγκόσμιο θεσμό με χιλιάδες δωρεάν εκδηλώσεις σε πλατείες, δρόμους κλπ. Εμείς την Παγκόσμια ημέρα μουσικής επιλέξαμε να ακούσουμε το παλαιότερο ολοκληρωμένο τραγούδι στον κόσμο. Και όταν λέμε ολοκληρωμένο εννοούμε με στίχους που διασώθησαν, αλλά και μουσική, και το οποίο είναι ελληνικό. Μιλάμε για τον επιτάφιο του Σίκυλου, που χρονολογείται μεταξύ του 2ου αιώνα π.Χ. και του 1ου. Ανακαλύφθηκε σε μια επιτύμβια στήλη της Τράλης, της Μικράς Ασίας, δηλαδή κοντά στο σημερινό Ειδίνη. Και πάνω σε αυτή τη στήλη λοιπόν υπάρχει μια εγχάρακτη μελωδία με το εξής μήνυμα. Σας το διαβάζω. Μοταμό. Όσον ζεις, φαίνου, μηδέν όλο σοι λείπου. Προς ολίγον εστί το ζήν, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Που πάνε να πει στα νεοελληνικά, όσο ζεις, λάμψε. Καθόλου μη λυπάσαι, η ζωή διαρκεί για λίγο και ο χρόνος απαιτεί το τέλος της.

Η φετινή 21η Ιουνίου όμως είναι και μια άλλη παγκόσμια ημέρα. Είναι η παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Επιτρέψτε μου εδώ να μιλήσω κάπως προσωπικά για αυτή τη μέρα. Με τον δικό μου πατέρα δεν είχαν πολλές κουβέντες. Για παράδειγμα, ποτέ δεν μου μίλησε για τη μακρόνισο, για τις διώξεις που υπέστη. Στην κηδεία του δεν έκλαψε, ήμουν σοβαρός και δεν ακουράγιο στη μάνα μου. Ήταν και εκείνα τα χαστούκια, ξέρετε, που μου είχε δώσει τα 12 μου, όταν έπιασα κάποιον τα τσιγάρα του. Όμως τη μέρα που γεννήθηκε ο γιος μου, το 2000 δηλαδή, και πήγα να τον δηλώσω στο ληξιαρχείο του ESO, θυμήθηκα τον πατέρα μου και φεύγοντας με πήσε ένα παράπονο. Όχι επειδή θα έπαιρνε το όνομά του, ούτε επειδή τα δάχτυλα του μικρού ήταν ίδια με τα δικά του, αλλά γιατί θα τον έβλεπε ποτέ του. Και γιατί δεν πρόλαβα και να του πω πως τον θαύμαζα. Για την αξιοπρέπειά του. Παρά τα όσα τράβηξε ως αριστερός.

Το πρωί της 20ης Ιωνίου του 1824, ο Τούρκικος στόλος είχε αποπλέψει από το Σίγρι της Μυτιλήνης με προορισμό τα ψαρά. Αποτελείται από 176 πλοία και 12.000 άντρες. Η Τούρκη αρμάδα λοιπόν έφτασε στον Ρορμίσκο κάναλο των ψαρών. Οι Τούρκοι επεβιβάστηκαν, κατέλαβαν με σχετική ευκολία τους αμενόμενους και μέσα σε δύο μέρες είχαν καταλάβει το νησί. Επακολούθησε η φοβερή καταστροφή και η σφαγή. Από τους 30.000 κατοίκους του νησιού, οι 18.000 θανατώθηκαν, υπολήθηκαν ως σκλάβοι. Την εικόνα της ολοκληρωτικής καταστροφής των ψαρών, λοιπόν, στις 21 Ιουνίου του 1824, δίνει και ο Σολωμός το περίφημο επίγραμμά του, που λέει «Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη» κλπ. Λοιπόν, ακούστε αυτούς τους στίχους εθνικού μας ποιητή από τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος.

Σαν σήμερα το 2001 μας αποχαιρέτησε ένας μεγάλος Αμερικανός τραγουδοποιός, ο Τζόνι Χούκερ. Για τον Χούκερ και τη συμβολή του στο ηλεκτρικό μπλουζ έχουν γραφτεί πάμπολα. Εξάλλου συγκαταλέγεται στους μπλουζ μουσικούς με τις περισσότερες ηχογραφήσεις. Επίσης, ο Τζόνι Χούκερ παρέμεινε στην επικαιρότητα μέχρι το θάνατό του, αν και είχε πολλά χρόνια να γράψει καινούργια τραγούδια. Μάλιστα, την τελευταία του συναυλία την έδωσε στις 17 Ιουνίου του 2001 στο Santa Fe της Καλιφόρνιας. Τέσσερις μέρες αργότερα, στις 21 Ιουνίου, άφησε την τελευταία του πνοή. Για μένα ο Τζόνι Χούκερ σημαίνει οι ατσίδες με τα μπλε. Εκεί που ερμήνευσε το θρυλικό boom, boom, boom.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς. Αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα Σαββάτο χάρα μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιανάτο και τον φίλο Νίκο Μπιτσιμέ στον ήχο. Και ξεκινώ το δεύτερο μέρος με μια αναγκαία αναφορά. Στις 17 Ιουνίου ήταν η επέτειος της γέννησης της φίλης μου, της Λιλής Ζωγράφου. Η Λιλή Ζωγράφου γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου 1922, πριν 104 χρόνια δηλαδή. Η Λιλή ήταν δημοσιογράφος, λογοτέχνηδα, δοκιμιογράφος, θεατρική συγγραφέας και πολιτική ακτιβίστρια. Θα σας πω δύο-τρία πράγματα που θυμάμαι από αυτήν. Καταρχάς θυμάμαι ένα οστεώδες και στεγνό πρόσωπο που όμως αν το καλοκοίταζες έβλεπες τα σημάδια της παλιάς ομορφιές. Δεύτερον, φορούσε ένα βαρύ έως λιγοτικό άρωμα που ποτέ δεν τη ρώτησα πώς το λέγανε. Τρίτον, είχε ένα βραχνό και βροντερό γέλιο που στο τέλος κατέληγε σε βήχα λόγω του τσιγάρου. Τέταρτον, είχε ανέτιους θυμούς για κάτι που θυμήθηκε και που την είχε πειράξει στο παρελθόν. Πέμπτον, είχε ένα αξάν στην προφορά της που ποτέ δεν έμαθα από πού ερχόταν. Και τέλος, αυτό που θυμάμαι και θα θυμάμαι για πάντα, ήταν ένα μεσονύκτιο ζεμπέκικο που χόρεψε στο Επιγόντος τον Σεπτέμβριο του 89, χωρίς παπούτσια, μόνο με τις κάλτσες και με τον Άκη πάνω να παίζει μπουζούγι η απάρτη της. Την κοιτάζαμε με τον Περικλή τον Κοροβέση και είχαμε μείνει αγάλματα. Άρα Λιλή, πότε πέρασαν κιόλας 28 χρόνια από την αναχώρησή σου. Σε μια συνέντευξή της μάλιστα στην Δήμητρα Γκουντούνα της ΣΕΡΤ, η Λιλή Ζωγράφου, μιλώντας για τη σχέση με την Βελίνα Μερκούρη, είχε πει «Η Στέλλα είμαι εγώ». Έτσι βρήκα το τραγούδι που το αφιερώνω στη μνήμη της. «Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι» με τη Μελίνα.

Σημαδιακή μέρα λοιπόν η 21η Ιουνίου. Στις σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε ο Σάρτρ. Ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας που μάλιστα αρνήθηκε να παραλάβει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1964. Όταν ακούω το όνομά του, αυτόματα έρχονται στην γλώσσα μου και στο μυαλό μου δύο λέξεις. Πρώτον, η λέξη υπαρξισμός. Το γνωστό φιλοσοφικό ρεύμα του 20ου αιώνα που υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος δεν έχει προκαθορισμένη φύση, ότι πρώτα γεννιέται και έπειτα μέσα από τις ελεύθερες επιλογές το ορίζει ο ίδιος ποιο είναι το νόημα της ζωής του και το δίνει έτσι. Και δεύτερον, ο Σάρτρ βέβαια εννοείται ότι υπήρξε ο εξέχων εκπρόσωπος του άθλιου υπαρξισμού λοιπόν. Και δεύτερον, το άλλο όνομα που μου έρχεται, η άλλη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, είναι το όνομα της Ζιλιέτ Γκρεκό, της Γαλλίδας τραγουδίστριας που υπήρξε μούσα των υπαρξιστών. Μιλάμε μια σπάνια καλλιτέχνητα που ενσάρκωνε την ελευθερία, τον επαναστατικό αισθησιασμό, την απελευθέρωση της γυναίκας και του πνεύματος, το άνοιγμα στον κόσμο και το τέλος των ταμπού και των στερεοτύπων. Μάλιστα, ο Σάρτρ είχε πει για αυτήν, έχει εκατομμύρια ποίηματα στη φωνή της. Εδώ την ακούμε να ερμηνεύει τη γαλλική εκδοχή του γνωστού τραγουδιού «Δέκα στρατιώτες και ένας λοχαγός» του δικού μας Γιάννη Σπανού, πώς γνωστόν τραγούδισε στον πρώτο της προσωπικό δίσκο, η Αρλέτα, το 1966. Μετά, λίγο αργότερα, ηχογραφήθηκε και στη Γαλλία με τη Ζιλιέτ Γκρεκό. Trois soldats cachés dans l'herbe légère, trois soldats couchés.

Λοιπόν, από τη μικρή μας εκπομπή θέλουμε να πούμε τις θερμές μας ευχές και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά και να είναι χιλιόχρονος και πάντα γερός και δυνατός ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, αφού σήμερα έχει γενέθλια ο επαναμαζόμενος και Bruce Springsteen της Ελλάδας. Ακούστε τη σφεντόνα του, έχει αρκετά βιογραφικά στοιχεία. Βασίλη, ζούμε για να σε ακούμε.

Στις 22 Ιουνίου, σαν αύριο δηλαδή, η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Αθήνεον το έργο του Ιάκωβ Καμπανέλη, το Μεγαλώμα Τσίρκο. Δημιουργός του θεατρικού έργου ήταν ο Καμπανέλη, Ιάκωβ Καμπανέλης, και η μουσική ήταν του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα έργο το οποίο λίγο πριν το Πολυτεχνείο, δηλαδή τον Οκτώβριο του 1973, διακόπηκε βία από τη Χούντα. Οι Καρέζη και ο Καζάκος συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο ΙΑΤΕΣΑ, ενώ συνελήφθησαν εκ νέου κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στις 22 Δεκεμβρίου του 1973 το ζεύγος δεν κάμφθηκε από τη σύλληψη, ξανανέβασε το έργο εκ νέου με μεγαλύτερη επιτυχία. Λοιπόν, την παράσταση αυτή είδαν περίπου 400.000 άνθρωποι, κυρίαρχα συνθήματα γνωστά από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπως ψωμί, παιδεία, ελευθερία και φωνή λαού, αργή Θεού, είχαν πρωτοεμφανιστεί σε αυτή την παράσταση. Ερμηνευτής, συνθέτης και μουσικοί δέχονταν σχεδόν καθημερινά τις επισκέψεις των οργάνων της Χούντας και το έργο ξανανέβηκε αργότερα με τον ίδιο θείασο μετά την πτώση της Χούντας. Ακούστε τον αρχαγγελικό ξυλόριστο «Φίλοι και αδέρφια».

εταιρεία του σούπερ μάρκετ και αγοράζει από ένα παραγωγό ένα προϊόν προς ένα ευρώ το κιλό. Η εταιρεία αυτή πουλάει τα προϊόντα που αγόρασε μια άλλη εταιρεία πάλι του σούπερ μάρκετ προς 3 ευρώ. Η δεύτερη εταιρεία του σούπερ μάρκετ το πουλάει στο σούπερ μάρκετ προς 3,5 το κιλό και το σούπερ μάρκετ μας το πουλάει προς 4 ευρώ το κιλό. Άρα το προϊόν που αγοράσαμε έφτασε στην τετραπλάσια τιμή. Αυτό η κυβέρνηση δεν μας το εξήγησε. Γιατί το επιτρέπει. Σας και αποχαιρετούμε λοιπόν με ένα τραγούδι του Γιάννη Μιλιόκα. Θα καταλάβετε γιατί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Οριοθετημένη είναι πλέον η πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο, στην Κάριστο Ευβοία, σε δασική έκταση, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Υπό έλεγχο τέθηκαν και οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία και συγκεκριμένα στο Αγγελόκαστρο και στην Άνω Αλμυρή. Στον αέρα και πάλι η υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, μόνο το Σάββατο σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι, απειλούν να τεινάξουν στον αέρα τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Και αυτό λίγες ώρες πριν την έναρξη των συνομιλιών στην Ελβετία, με στόχο την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και με διάρκεια. Το Ιράν θεωρεί τη στάση του Ισραήλ και την αδυναμία των ΗΠΑ να το συγκρατήσουν ως πλήρη παραβίαση του μνημονίου και προχωρά σε αποκλεισμό των στενών του Ορμούς ως μέσο πίεσης, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκεχηρίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με σχετική αναρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, απείλησε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στο μέτωπο των επίσημων συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε σήμερα το πρωί στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Παρούσα και η Ιρανική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Μοχαμάτ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα. Παρόντες και οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ. Οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα. Σε 24ωρη κλαδική απεργία την Τετάρτη 24 Ιουνίου προχωρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνητών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών με κεντρική διεκδίκηση στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Την ίδια μέρα απεργία και στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια, υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατοχήρωση του πενθημέρου και οκταώρου και πληρωμή των υπεροριών τους. Με μουσική, χρώματα και συνθήματα υπέρ της ισότητας πλημμύρισε το απόγευμα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας του 14ου Θεσσαλονίκη Pride. Με κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον κώδικα», οι διοργανωτές εστιάζουν σε κοινωνικά στερεότυπα και αντιλήψεις που, όπως αναφέρουν, περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας και της σεξουαλικότητας. Στο πλευρό του Pride, ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του τονίζει ότι η δημοκρατία κρίνεται από το κατά πόσο προστατεύει τους ανθρώπους που βρίσκονται στο στόχαστρο διακρίσεων. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας ακόμη άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης έπεσε νεκρός στη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε το Al Jazeera Live ο εικονολήπτης του καναλιού, Ahmed Wissach, καθώς και δύο άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Ισραηλινό βομβαρδισμό ενός σπιτιού στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας. Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε τη σκότωση στη Γάζα ένα δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντάς τον ως τρομοκράτη της Χαμάς. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με νοσοκομιακές πηγές, τουλάχιστον 9 είναι νεκροί από τα Ισραηλινά πλήγματα και τα πυρά στη Λωρίδα της Γάζας. 4 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό σε μια πολυκατοικία. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχος του ήταν ένας μαχητής χωρίς άλλες διευκρινήσεις. Στη Γαλλία, σε κόκκινη επιφυλακή καύσωνα, τέθηκαν για σήμερα Κυριακή 35 διαμερίσματα της χώρας, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί ότι πολύ ισχυρά κύματα ζέστης εγκαθίστανται για μεγάλο διάστημα στη χώρα. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα απαγορευτεί η κατανάλωση αλκοόλ στις σημερινές εκδηλώσεις για τη γιορτή της μουσικής. Στις αθλητικές ειδήσεις, περίπατος αποδείχθηκε το βαλκανικό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, για τον Μίλτο Τεντόγλου. Με ένα μόνο άλμα στα 8.36 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε. Στο μέτωπο του Μουντιάλ τώρα, σε εξέλιξη είναι από τις 7 το πρωί το παιχνίδι Τινησία-Ιαπωνία. Στις 7 το απόγευμα θα παίξουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο, Ιράν. Τα χθεσινά παιχνίδια Ολλανδία, Σουηδία 5-1. Γερμανία Ακτιέντε Ελεφαντοστού 2-1 στο 94. Σκωτία Μαρόκο 0-1. Βραζιλία Αϊτή 3-0. Τουρκία Παραγουάη 0-1. Και η σημερινός Κουρασάο 0-0.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια επιρωτικά και τοπικές βροχές ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα το βοριαδάκι θα συνεχιστεί με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, ο καιρός, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό.
2: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Μπίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.
0: Το κόκκινο.

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε, καλό Σαββατοκύριακο αν το προτιμάτε έτσι, και από αύριο, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο μάλλον, και από αύριο μια καλή εβδομάδα. Γιάννης Κολύβας στην ρύθμιση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο, παρέα με αυτή τη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10. Να αρχίσω να τα αποδίδω, βλέπω νωρίς καταφθάνω εδώ οι ευχές για καλή Κυριακή ή παραλαμβάνω καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Καλό υπόλοιπο Κυριακής αν θέλετε, εφόσον έχουμε μπει ήδη στην Κυριακή, αν και είναι πρωί. Ευχαριστώ πολύ την Μαρία, τον Ηλία, την Ευτέρπη και τον Κώστα. Τι θα συζητήσουμε σήμερα και με ποιους? Θα συζητήσουμε έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 9, που και αυτό θα το ακούσουμε από την Αγγέλα Νταρζάνου, με τον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, της Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, για ένα αξιοπρόσεκτο φαινόμενο. Ποιο είναι το αξιοπρόσεκτο φαινόμενο? Υπάρχει μία ισχυρή τάση των εκπαιδευτικών να μεταπηδήσουν, εάν τα καταφέρουν και όσοι τα καταφέρουν και όπως τα καταφέρουν, από την ιδιωτική εκπαίδευση στη δημόσια, ακριβώς την ώρα κατά την οποία, όπως συζητούσαμε προσφάτως και όπως επιβεβαίωσαν και τα στοιχεία του ΑΣΕΠ από τις προκηρύξεις, φέτος ενδιαφέρθηκαν να εργαστούν στη δημόσια εκπαίδευση 20.000, για την ακρίβεια 21.000 και εκπαιδευτικοί λιγότεροι από εκείνους που το είχαν πράξει πριν από 3 χρόνια. Αυτού του είδους η διαδικασία διεκπεραιώνεται ανά τριετία. Ούτε 1.000 ούτε 2.000. Το συζητούσαμε προσφάτως. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει μία απογοήτευση των εκπαιδευτικών πάρα πολύ έντονη και εκδηλώνεται σε αυτό το κατ' εμέ συγκλονιστικό στατιστικό που προανέφερα και με βάση το οποίο συζητήσαμε, ακριβώς αυτή τη στιγμή, ακριβώς αυτή την περίοδο και όχι μόνο αυτή τη στιγμή, παρουσιάζεται το φαινόμενο να θέλουν εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης να πάνε στο δημόσιο. Επομένως μπορεί να φανταστεί κανείς πώς είναι οι συνθήκες εργασίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, τουλάχιστον κατά κανόνα, γιατί όλοι οι κανόνες έχουν τις εξαιρέσεις τους. Μπορεί να είναι και πολλές, μπορεί να είναι λίγες, μπορεί να είναι εξαιρέσεις σε ένα τομέα και να μην είναι σε έναν άλλον. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και θα το συζητήσουμε με τον κύριο Χριστόπουλο. Προσφάτως το έθιξε η ΟΗΕΛΕ αυτό, με κάποιες καταγγελίες επίσης για εκπαιδευτικούς που από σχολάρχες, από ιδιοκτήτες απειλήθηκαν έως και με απόλυση, γιατί ζήτησαν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούσαν την προϋπηρεσία τους από αρμόδιες υπηρεσίες, στοιχεία τα οποία προφανώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν για να φύγουν από τα ιδιωτικά σχολεία. Σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι συμφωνείτε ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και από εκπαιδευτικής πλευράς αλλά από κοινωνικής και εργασιακής πλευράς ευρύτερα. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα συζητήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και συμβαίνουν πολλά και ενδιαφέροντα. Συμβαίνουν και οξύμορα, έτσι. Ο Τραμπ δήλωσε πως αν καταρρεύει συμφωνία με το Ιράν, τότε θα βάλω και εγώ διόδια στο Ορμούζ. Λουτρό αίματος και στη Λωρίδα της Γάζας και στο Νότιο Λίβανο από πλευράς Ισραήλ, τα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, και σήμερα κατά πάσα πιθανότητα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Όλα αυτά θα τα βάλουμε σε μία σειρά με τη βοήθεια του κύριου Σωτήρη Ρούσου. Πάμε όμως τώρα στο σαν σήμερα να θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 21η Ιουνίου και θα επανέλθουμε στα της επικαιρότητας. Να θυμηθούμε πως σαν σήμερα το 1824 έγινε η καταστροφή των ψαρών από τον Οθωμανικό στρατό. Να κάνουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο άλμα στο χρόνο και να πάμε σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο. Στον αθλητισμό, μιας και έχουμε Μουντιάλ αυτή την περίοδο, ήταν σαν σήμερα το 1970 όταν διεξήχθη ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μεξικό. Ήταν τότε που η φοβερή και τρομερή Βραζιλία, ενδεχομένως η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, η εθνική ομάδα όλων των εποχών, πάντως σίγουρα η καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών, όσο και αν είναι προβληματικό να κάνεις συγκρίσεις ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και σε ομάδες όταν υφίσταται τόσο μεγάλη διαφορά χρονική, διότι άλλα είναι τα δεδομένα, αλλιώς
παίζονταν το ποδόσφαιρο τότε, αλλιώς παίζεται τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν εκείνος ο περίφημος τελικός. Η Εθνική Βραζιλίας νίκησε την αντίστοιχη της Ιταλίας με 4-1 στο μεγαλοπρεπέστατο στάδιο Ατζέκα της πόλης του Μεξικού. Ήταν εκείνο το ένα το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Για την ιστορία να πούμε πως τα τέρματα τα σημείωσαν ο Πελέ στο 18ο λεπτό, ο Ρομπέρτο Μπονισένια από ιταλικής πλευράς ισοφάρισε στο 37ο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε μια καταιγίδα βραζιλιάνικη, Ζέρσον στο 66ο λεπτό, Ζαρζίνιο στο 71ο, Κάρλος Αλμπέρτο στο 86ο, το ωραιότερο γκολ, αν θυμάμαι καλά, ήταν εκείνο που επιτέθηκε μετά από πάσα που έδωσε ο Πελέ χωρίς να βλέπει τον συμπαίχτη του, και κάποιοι ρώτησαν τον Πελέ, καλά, χωρίς να βλέπεις πώς κατάλαβες σε ποια θέση βρισκόταν, και απάντησε, άκουσα τα βήματά του. Υπερβολικό ημί. Για σας ποδοσφαιρόφιλους θα θέσω και ένα quiz στη συνέχεια, όμως. Και να πάμε σαν σήμερα στο 2012. Σαν σήμερα ορκίστηκε η κυβέρνηση Σαμαρά. Είχαν συμπληρωθεί 4-24 ώρα από τότε που έκλεισαν οι κάλπες των εκλογών. Θυμάστε ότι είχαμε εκλογές τον Μάιο και εκλογές τον Ιούνιο, και σαν σήμερα παραλαμβάνω σχηματίστηκε η κυβέρνηση Σαμαρά, το ποια πολιτική ακολούθησε και το τι συνέβη στη συνέχεια σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι. Να πάμε σε μια γέννηση και σε μια αποχώρηση από τον κόσμο τούτο. Σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο Γάλλος φιλόσοφος, λογοτέχνης, κριτικός, ο κυριότερος εκπρόσωπος του φιλοσοφικού υπαρξισμού και της φαινομενολογίας, αν και τον όρο υπαρξισμό δεν τον πολυδεχόταν ο Σάρτρ. Μαρξιστής, τι άλλο να θυμηθούμε από τον Σάρτρ, πολλά θα μπορούσαμε να θυμηθούμε. Ίσως το πρώτο που έρχεται στο νου είναι ότι αρνήθηκε να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας που του απονεμήθηκε το 1964, λέγοντας πως αν πάρω αυτό το βραβείο θα είναι σαν να μειώνω εγώ το έργο μου. Στα μέσα Απριλίου του 1980 μας άφησε ο Ζαν Πολ Σάρτρ, και να πάμε στο Δημήτρη Χριστόφια που μας άφησε σαν σήμερα το 2019. Πολύ γνωστός ελληνοκύπριος πολιτικός, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ από το 1988 μέχρι το 2009. Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2008 μέχρι το 2013 και πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2001 μέχρι το 2008. Και να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε έναν πολύ γνωστό καλλιτέχνη που γεννήθηκε σαν σήμερα στο χωριό Βάστα της Αρκαδίας και δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, πασίγνωστο τραγουδιστή, στιχουργό, μουσικό. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε, γιατί έχουμε προγραμματίσει να ακούσουμε σήμερα, ελπίζω να βρούμε το χρόνο, τον απαιτούμενο χρόνο, κάμποσα τραγούδια σε ερμηνεία Βασίλη Παπακοσταντίνου, μας πηγαίνει πίσω στο 1976 στο LP της Εξορίας. Στίχη Μανώλη Αναγνωστάκη, μουσική Μίκη Θοδωράκη, και το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε να το ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι το «Έφθασες αργά». Το ακούμε τώρα.

0: Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα στην Νίκη. Πω πω, Διονύση, λέει Νίκη, αυτό το τραγούδι χαίρομαι που το θυμήθηκες, είχα να τα ακούσω πάρα πολλά χρόνια. Ναι, κάνουμε μια προσπάθεια εκτός από τα πολύ γνωστά και αυτά που εν πάση περιπτώσει έχει συγκρατήσει η μνήμη μας, όχι πως δεν θα ακούσουμε και τέτοια, έτσι, από Βασίλη Παπακοσταντίνου σήμερα, να τα... να τα εναλλάσσουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτά με κάποια που έχουν αδικηθεί, ας το πούμε έτσι, από το χρόνο ή αν θέλετε έχουν αδικηθεί από τις ιεραρχήσεις που πολλές φορές κάνει η μνήμη μας. Το quiz δεν με αφήνεται τώρα, γιατί ο Γιάννης που παρακολουθεί Μουντιάλ μου λέει εντυπωσιακή Ολλανδία με τη Σουηδία στο 5-1, δεν συμφωνείς, με ρωτά. Ναι, η Ολλανδία είναι μια παραδοσιακά... αξιοπρόσεκτη ως και πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτό κυμαίνεται έτσι. Αναλόγως των εποχών του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, είναι η εθνική ομάδα η οποία έφτασε σε τρεις τελικούς το 1974 στη Γερμανία, όπου και ιτήθηκε από τους οικοδεσπότες, στη Δυτική Γερμανία τότε. Το 1978 στην Αργεντινή, όπου πάλι ιτήθηκε από την γηπεδούχο ομάδα. Εδώ σπέβδω να πω το εξής, πως ήταν προφανώς το Μουντιάλ του Βιντέλα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Προφανώς και ήταν σκανδαλώδης η πρόκριση της Αργεντινής, εκείνο το 6-0 επί του Περού. Χρειαζόταν μια μεγάλη διαφορά τερμάτων για να προκριθεί η Αργεντινή. Αλλά στον τελικό δεν νομίζω ότι της έφταιγε η διαιτησία της Ολλανδίας. Έχασε καθαρά. Και έχασε επίσης και το 2010 από την Ισπανία. Θυμήθηκα, αγαπητέ φίλε, με αυτό το 5-1 των Ολλανδών επί των Σουηδών, ότι το 2014 οι Ολλανδοί είχαν νικήσει 5-1 την Ισπανία. Πολύ μεγάλη δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είχε πάρει άλλωστε τον τίτλο στο Μουντιάλ του 2010 και κατά κάποιο τρόπο την εκδικήθηκαν εντός ή εκτός εισαγωγικών, βάζοντας 5 γκολ, θυμάμαι, μια εκπληκτική κεφαλιά του Φαν Πέρση τότε, οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί γενικώς έχουν να θυμούνται νίκες με εντυπωσιακά σκορ και εναντίον αξιοπρόσεκτων αντιπάλων και εναντίον πιο ισχυρών δυνάμεων από την Σουηδία, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν τρόπαιο και θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να το πετύχουν και σε αυτό το Μουντιάλ. Ακούτε Πάντα Κόκκινο, εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι ο Γιάννης Κολύβας στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Είναι ώρα να πάμε στο διάλειμμά μας ή όχι ακόμη? Πάντως δεν θα βάλουμε τραγούδι τώρα, γιατί αν βάλουμε τραγούδι θα το πετσοκόψουμε. Να διαβάσω ένα-δύο μηνυματάκια ακόμη. Καλημέρα Διονύση, χθες έλεγες ότι θα αναφέρεις κάτι για την φρικτή επένδυση, εντός εισαγωγικών, η επένδυση στην Καλαμάτα. Ναι, δεν το έχω ξεχάσει. Θα πω 2-3 πράγματα στο επόμενο ημίωρο. Καλημέρα στην Σουζάννα, καλημέρα στον Φώτη από το Μενίδη, καλημέρα στην Αργυρό. Λοιπόν, το quiz δεν θα προλάβω να το θέσω τώρα, θα το θέσω μες στην συνέχεια. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα μας ή όχι. Ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα μας. Όταν γυρίσουμε θα ακούσουμε ένα τραγούδι κάποιου κυρίου που μας άφησε χρόνο σαν σήμερα και θα τα πούμε στη συνέχεια όλα.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο κόκκινο. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Εν καρδία, στον Κίνα.

Ναι, σωστά μαντέψατε. Ο κύριος που ακούσαμε ήταν ο John Lee Hooker, από τις μεγαλύτερες μορφές του blues, ειδικότερα του ηλεκτρονικού blues. Μας άφησε χρόνους μια μέρα σαν κι αυτή, 21 Ιουνίου, στο Los Altos της Καλιφόρνιας, το 2001. 21 Ιουνίου του 2001 είχε γεννηθεί στο πολύ μακρινό 1917 στο Clarksdale στο Μισισίπι. Ευελπιστώ να βρούμε χρόνο να ακούσουμε τουλάχιστον ένα ακόμη τραγούδι από τον καλλιτέχνη που επηρέασε αμέτρητους καλλιτέχνες της ροκ μουσικής, που μάλιστα όλοι εξ αυτών θεώρησαν και μεγάλη τιμή να μοιραστούν μαζί του τη σκηνή, όσες φορές τον καλούσαν και τον κάλεσαν αρκετά να συμμετάσχει ως γκέστος, καλεσμένος σε συναυλίες τους. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να πάμε στο quiz που λέγαμε λίγο νωρίτερα πως θα θέταμε. Αναφερθήκαμε στο τελικό του Μουντιάλ του 1970, Βραζιλία-Ιταλία. Μνημονεύσαμε αρκετούς από τους μεγάλους ποδοσφαιριστές της βραζιλιάνικης εθνικής ομάδας. Για να πάμε όμως και στους Ιταλούς, γιατί και οι Ιταλοί είχαν πολύ καλή ομάδα, ασχέτως αν δεν μπορούσε να κοιτάξει τα μάτια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, την αντίστοιχη βραζιλιάνικη. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Μπονισένια, ήταν ο αμυντικός Φακέτη, ο Ματσόλα, επιτελικός, εκπληκτικός, και ήταν και δύο επιθετικοί, ο Λουίτζι Ρίβα και ο Ντομεγκίνη. Λοιπόν, το quiz έχει ως εξής. Μπορεί τους Βραζιλιάνους να μην τους βρήκαμε μπροστά μας, ενώ να μην τους βρήκαν μπροστά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, παρά μόνο σε ένα φιλικό που δώσαμε στο Μαρακανά, η Εθνική δηλαδή, το 1974, φέραμε 0-0 και το πανηγυρίζαμε δεόντως. Τότε βέβαια ήταν πολύ πεσμένη η Εθνική Βραζιλίας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν η προετοιμασία τότε των Βραζιλιάνων για το Μουντιάλ του 1974, στο οποίο δεν πήγαν καλά. Άλλη Εθνική Βραζιλία στο 70 και άλλη το 74. Τους Ιταλούς όμως τους συναντήσαμε. Τους συνάντησαν ποδοσφαιριστές Έλληνες, αναμετρήθηκαν δηλαδή μαζί τους, τους αντιμετώπισαν, όχι σε μάτς εθνικής, αλλά σε μάτς των συλλόγων, έτσι, ποδοσφαιρικών ομάδων, όχι εθνικών ομάδων. Και έτσι λοιπόν, το φθινόπωρο του 1971, κάποιοι Έλληνες ποδοσφαιριστές, ποιας ομάδας άραγε, αυτό είναι το quiz, αντιμετώπισαν τον Μπονισένια, τον Φακέτη και τον Ματσόλα. Και το φθινόπωρο του 1972, ποδοσφαιριστές άλλης ελληνικής ομάδας αντιμετώπισαν τον Ρίβα και τον Ντομεγκίνη. Και το quiz είναι αυτό ακριβώς που ακούσατε. Δηλαδή, ποδοσφαιριστές Έλληνες ποιας ομάδας αντιμετώπισαν τον Μπονισένια, τον Φακέτη και τον Ματσόλα το 1971, και αν θυμάστε τι έγινε στα μάτς της ελληνικής ομάδας, ποια ήταν άραγε με την αντίστοιχη ιταλική, ποια ήταν άραγε, και τα δύο αντίστοιχα ερωτήματα για το φθινόπωρο του 1972. Λοιπόν, για να πάμε στον Μιχάλη. Να ξαναπούμε για αυτούς που έβαλαν δίπλα-δίπλα τις παγκόσμιες μέρες προσφύγων και κυματοδρομίας. Καλημέρα, αδελφέ. Το σχολιάσαμε και χθες, αγαπητέ Μιχάλη. Το σχολιάσαμε και χθες. Τι άλλο να πει κανείς. Με διαφορά μιας μέρας, θα μου πεις. Ναι, αλλά ισχύει το δίπλα-δίπλα. Μοιάζει με πολύ κακό αστεία. Καλημέρα, μια και έδειξε το μακρινό 78, να θυμηθούμε ότι μπορεί οι Ολλανδοί να έχασαν δίκαια στο τελικό. Αν και τότε ο Ιταλός διαιτητής φύριξε αρκετά υπέρ της Αργεντινής, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι οι Ολλανδοί ποδοσφαιριστές δεν παρουσιάστηκαν να παραλάβουν το μετάλλιο από το Βιντέλα, και αυτό ήταν σαφής πολιτική θέση. Ναι, και ο Κρόιφ ήταν ο πρώτος που είχε διακηρύξει ότι θα έκαναν κάτι τέτοιο. Και δεν θα έπαιρναν ούτε το κύπελλο από τα χέρια για τους ίδιους λόγους. Έτσι ήταν εκείνη η εποχή στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό και δεν έπρεπε με τίποτα να κερδίσουν τελικό. Τα του Κέσσαρο στο Κέσσερι. Επιμένω πως δεν αδικήθηκαν σε εκείνο τον τελικό. Οι Ολλανδοί είχαν χάσει μια απίστευτη ευκαιρία εκείνο το δοκάρι. Τώρα, αν έδωσε τα κουκούτσια που λέμε στους Αργεντίνους, που άλλωστε έπαιζαν και εντός έδρας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να πούμε πως στην προσπάθεια που έκανε ο Βιντέλα τότε να δείξει μια άλλη Αργεντινή, έκανε και το εξής. Φρόντισε να κρύψει
με κάποιες λαμαρίνες, ένα τείχος που κατασκευάστηκε πρόχειρα η Casa από λαμαρίνες, τις λεγόμενες Villas Miserias, δηλαδή τις συνοικίες τις πάμφτωχες, λίγο έξω από τον Buenos Aires και ενδεχομένως και λίγο έξω από άλλες πόλεις στις οποίες έγιναν αγώνες του παγκοσμίου κύπελου εκείνου. Να πω επίσης πως δύο προσωπικότητες που είχαν μιλήσει με καλά λόγια για την Αργεντινή, θεωρώντας την διοργάνωση του 1978 ως απόδειξη της ύπαρξης ενός σύγχρονου κράτους και παρεξηγημένου μάλιστα και μιας κάποιας υλικής ευμάρειας, ήταν δύο που θυμάμαι, ενδεχομένως να ήταν και άλλοι, αλλά θυμάμαι δύο και τους είχε κατονομάσει και ο Γκαλεάνος στο εκπληκτικό βιβλίο του «Τα χίλια πρόσωπα του ποδοσφαίρου», ο Χένρι Κίσιγκερ, έτσι, καμία πορεία γι' αυτό, και ο Φόγκ, ο αρχηγός τότε της Εθνικής Γερμανίας, έτσι, για να θυμόμαστε, καλό είναι. Λοιπόν, το 1972, όντως έχουμε μια σωστή απάντηση, το 1972 ήταν, αγαπητέ φίλε, το φθινόπωρο του 1972, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Κάλιαρη και ήταν έκπληξη αυτή, την απέκλεισε. Η Κάλιαρη ήταν τότε η τέταρτη πιο ισχυρή ομάδα της Ιταλίας, πολύ καλή ομάδα, και επομένως όντως μπροστά στον Ολυμπιακό τότε βρέθηκε το δίδυμο του Ντομεγκίνη με τον Ρίβα, τον διάσημο. Αλλά έχουμε αναπάντητο το 1971. Α, όχι. Το βρήκε ο Γιάννης λοιπόν. Ναι, το 1974 είχαμε τα δύο μάτς της ΑΕΚ με την Ίντερ. Η ΑΕΚ ιτήθηκε 4-1 στο Μιλάνο τότε, με γκολ του Σπύρου Πομόνη, προηγήθηκε, αλλά κατόπιν δέχθηκε 4, ήταν πολύ ισχυρή ομάδα Ίντερ. Άλλωστε έφτασε και στον τελικό εκείνης της σεζόν και ιτήθηκε από τον Άγιαξ με 2-0 και μάλιστα στο Ρότερνταμ. Αν και νομίζω πως ο Άγιαξ θα επικρατούσε όπου και αν γινόταν εκείνος ο τελικός. Και είχε μια τιμητικότατη νίκη ΑΕΚ στη Ρεβάνς με 3-2 στην Νέα Φιλαδέλφια. Επομένως τότε οι φίλοι της ΑΕΚ είδαν εκ του σύνεγγι στη Νέα Φιλαδέλφια και βεβαίως από τις τηλεοράσεις τους ό,τι αφορά το πρώτο μάτς στο Μιλάνο, τον Μπονισένια, τον Φακέτη και τον Ματσόλα. Ήμουν βέβαιος ότι θα είχαμε αρκετά γρήγορες απαντήσεις ως προς αυτό. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε δεύτερο τραγούδι. Μιλώ για το μικρό αφιέρωμα που κάνουμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950, και από το 1976 πάμε στο 1984 στο άλμπουμ Διαίρεση και στο Άσε με να κάνω λάθος, που ήταν από τις πιο μεγάλες επιτυχίες που ανέδειξε εκείνο το άλμπουμ.

λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να δω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου παίρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τρία

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να

δυο φίλου σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα γίνεται.

Δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Κάπου ξέρω πως έπαιξα.

0: σκοτώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Δεν θα με αφήσετε να πάω γρήγορα στα υπόλοιπα θέματα, γιατί η συζήτηση για το Μουντιάλ, όπως βλέπω, σας αρέσει. Ο Βασίλης γράφει: καλημέρα Διονύση, το παγκόσμιο κύπελλο που κέρδισε η Αγγλία. Μαθαίναμε τα αποτελέσματα της εφημερίδες. Παρένθεση, δεν λέω πότε. Το 1966 το λέω εγώ. Τότε δεν υπήρχαν στα ελληνικά νοικοκυριά τηλεοράσεις. Από το 1968 και μετά άρχισαν, και μάλιστα από ένα σημείο και έπειτα, με πολύ γρήγορους ρυθμούς να πληθαίνουν οι συσκευές στα μαγικά κουτιά, στα ελληνικά σπίτια. Ασπρόμαυρες βεβαίως τηλεοράσεις, συνήθως λέβε όπτα με σήμα το λιοντάρι ή ουράνια. Χρειάζονταν και μερικές φαλιάρες για να εγκαταλείψουν την κακή συνήθεια να εμφανίζουν χιόνια ή γραμμές. Τα θυμάστε όσοι έχετε την απαιτούμενη ηλικία, την απαιτούμενη γι' αυτό. Μάλιστα διάβαζα κάποτε πως λόγω του Μουντιάλ του 1974, του Μουντιάλ της Γερμανίας, ήταν ένα μεγάλο κίνητρο, έγιναν λίγους μήνες νωρίτερα, μέχρι και μερικές εβδομάδες νωρίτερα, μαζικές αγορές τηλεοράσεων, σύμφωνα με τα στατιστικά της εποχής, γιατί ο κόσμος που ακόμη δεν είχε αγοράσει τηλεόραση, είχε ένα κίνητρο να δει τους αγώνες του Μουντιάλ. Και ήταν τότε που πάνω από το 50%, ίσως και αρκετά πάνω από το 50% των ελληνικών οικοκυριών, απέκτησε τηλεόραση εν ώψη του Μουντιάλ του 1974. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: το 1978 αποκλείστηκε η Βραζιλία με το στημένο λόγω της διαφοράς τερμάτων με το Περού, Αργεντινή. Η Βραζιλία είχε τότε παιχταράδες, αντιπαθέστατος ο Κέμπες, χαχαχα. Λοιπόν, ναι, όντως, το είπα. Ήταν εκείνο το μάτς σκάνδαλο. Εκείνο ήταν το σκάνδαλο, όχι η διετησία στο τελικό, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν σφαγιαστική για τους Ολλανδούς. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, όντως αδικήθηκε η Βραζιλία, η οποία όμως Βραζιλία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, φίλε Γιάννη, είχε σπροξήματα, όπως λέμε, από τη διετησία ούκο λίγα, επί της εποχής του Χαβελάντζε, κάτι το οποίο είχε το θάρρος ο μεγάλος Σόκρατες να το πει και δημοσίως στο Μουντιάλ του 1986. Δεν έχω το χρόνο τώρα, θα μπορούσα να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα από μάτς του 1982, από μάτς του 1986, κανονικότητα τον γκολ των Ισπανών να ακυρώνεται, βοήθεια της διαιτησίας το 86, βοήθεια της διαιτησίας για να νικήσει την Αλγερία δύσκολα η πολύ μεγάλη κατά τα άλλα Βραζιλία τότε με 1-0. Το 82 θυμάμαι είχαν προηγηθεί οι Σοβιετικοί στο πρώτο μάτσο Βραζιλιάνων με 1-0 και τους αρνήθηκε η διαιτησία ένα καθαρό πέναλτι. Αν γινόταν το σκορ 2-0, τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο εύκολα. Στο δεύτερο ημίχρονο βεβαίως εκπληκτική Βραζιλία νίκησε 2-1, αλλά εν πάση περιπτώσει το είπε ο Σόκρατες το 86 και μπράβο του. Μεγάλη προσωπικότητα ο Σόκρατες. Τσαντίστηκε πολύ ο Χαβελάντζε με τη δήλωση εκείνη του Σόκρατες. Χαβελάντζε για τους μη εξοικειωμένους, λέω πως ήταν το αφεντικό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ένας άνθρωπος χωμένος στη διαφθορά βεβαίως, Βραζιλιάνος. Αλλά μέχρι να το πει ο Σόκρατες, το είχαν διαπιστώσει ούκο λίγοι ποδοσφαιρόφιλοι ανά τον κόσμο. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε αυτό που σας έλεγα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, εκδηλώνεται με δηλώσεις αυτοδιοικητικών παραγόντων, τοποθετήσεις φορέων, και ο πρώην δήμαρχος Σταύρος Μπένος ήταν ανάμεσα σε αυτούς που πήραν θέση. Δεν ξέρω αν θα δούμε και πιο δυναμικές αντιδράσεις, αλλά έχουμε εκεί να κάνουμε, έχουν μάλλον οι κάτοικοι να κάνουν με κάτι που θυμίζει το σχέδιο που ξεσήκωσε τους κατοίκους Αλβανίας, έτσι, έστω και δεν υπάρχουν φλαμίγκο στην Καλαμάτα. Γιατί μιλάμε, πρόκειται για την τουριστική επένδυση, μια προωθούμενη τουριστική επένδυση, δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμη, σε μια περιοχή, στην περιοχή του Μπουρνιά, στη δυτική παραλία της Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα σχέδιο εν ολίγοις που απειλεί το περιβάλλον, απειλεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής, αλλά ενδέχεται να απειλήσει και την ίδια την πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα, την ελεύθερη πρόσβαση. Βάσει όσων έχουν ήδη δημοσιευθεί, αυτό το σχέδιο το προωθεί η εταιρεία IDM Kalamata Single Member SA, η οποία συνδέεται με έναν Ισραηλινό επενδυτικό όμιλο, τον IDM Capital, ιδιοκτήτης του οποίου είναι επιχειρηματίας Πίνι Σαρφάτη. Τώρα, τι θέλουν εκεί οι επενδυτές? Θέλουν να φτιάξουν Στην ουσία μια πόλη δίπλα στην πόλη, σε μια έκταση τεράστια, σχεδόν 206.000 τετραγωνικών μέτρων. Θέλουν εκεί να κατασκευάσουν ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων με 140 δωμάτια, 248 πολυτελείς κατοικίες, εγκαταστάσεις εστίασης και άθλησης, χώρους ευεξίας και αναψυχής, υποδομές για θαλάσσιες δραστηριότητες και για εμπορικές χρήσεις, και επιδιώκουν να ενταχθεί το σχέδιό τους στο καθεστώς των λεγόμενων στρατηγικών επενδύσεων, ένα καθεστώς που ορίζεται στο νόμο 4864 του 2021. Αν ενταχθεί, αυτό πρακτικά μπορεί να σημάνει, πρώτον, ταχύτερες εκδόσεις αδειών. Δεύτερον, την αξιοποίηση ειδικών πολεμοδομικών εργαλείων, που σημαίνει να γίνει του κουτρούλιο γάμος, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, με συντελεστές δόμησης κτλ. Και επιπλέον να αποσπαστούν νευραλικές αρμοδιότητες του πολεμοδομικού σχεδιασμού από το Δήμο Καλαμάτας και τα τοπικά όργανα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και να αξιοποιηθούν διατάξεις σχετικές με την παραχώρηση γυαλού και παραλίας. Και εδώ ακριβώς είναι που ελοχεύει ο κίνδυνος για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Υπάρχει κόσμος που αντιδρά στην Καλαμάτα, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που μας μεταφέρει στο όχι τόσο μακρινό 2006, σε σύγκριση έτσι με άλλα κομμάτια που ακούμε. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον κύριο Brandon Richard Flowers, τον Αμερικανό μουσικό από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος των Killers, που ιδρύθηκε στο Las Vegas το 2001, έτσι, για την ιστορία. Στιχουργός ο Flowers, έπαιζε keyboards και περιστασιακά έπαιζε και μπάσο στο συγκρότημα των Killers, του οποίου μια σημαντική επιτυχία, το Read My Mind, από το 2006, όπως προανέφερα, θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Πάμε.

0: γοτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, προκειμένου να εφαρμοστεί το μνημόνιο κατανόησης και να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς βρίσκεται στην Ελβετία και από κοινού με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ ηγούνται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, παρούσα και η Ιρανική Αντιπροσωπεία, με επικεφαλή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχαμάτ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Σαραχτσί και υψηλόβαθμα στελέχη των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα. Παρόντες και οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ. Η κατάσταση στο πεδίο, ωστόσο, προκαλεί αβεβαιότητα. Όσο συνεχίζονταν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο,

0: Το Ιράν ανακοίνωσε αποκλεισμό των στενών του Ορμούς ως μέσο πίεσης, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκεχηρίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Μόνο το Σάββατο σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι στο Νότιο Λίβανο από Ισραηλινά πυρά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με σχετική ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, απείλησε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς, στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οριοθετημένη είναι πλέον η πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο, στην Κάριστο Ευβοία, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Υπό έλεγχο τέθηκαν και οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία, στο Αγγελόκαστρο και στην Άνω Αλμυρή. Σε 24ωρη κλαδική απεργία την Τετάρτη 24 Ιουνίου προχωρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνητών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών με κεντρική διεκδίκηση την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Την ίδια μέρα απεργία και στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού, οι εργαζόμενοι διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια και υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η Αθήνα και άλλες πόλεις στην Αττική γιορτάζουν σήμερα 21 Ιουνίου την Παγκόσμια ημέρα μουσικής που συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο. Μουσικές, τραγούδια, συναυλίες και δρόμενα, ελεύθερα όλα για το κοινό με επίκεντρο το Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο, θα εκτυλίσσονται όλη μέρα στην Αθήνα. Με μουσική, χρώματα και συνθήματα υπέρ της ισότητας πλημμύρισε το απόγευμα χθες το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας του 14ου Θεσσαλονίκη Pride. Στο πλευρό του Pride, ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του τονίζει ότι η δημοκρατία κρίνεται από το κατά πόσο προστατεύει τους ανθρώπους που βρίσκονται στο στόχαστρο διακρίσεων. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας ακόμη άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης έπεσε νεκρός στη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε το Al Jazeera Live, ο εικονολήπτης του καναλιού, Ahmed Wissach, καθώς και δύο άλλοι άνθρωποι, σκοτώθηκαν στον Ισραηλινό βομβαρδισμό ενός σπιτιού στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας. Ο στρατός του Ισραήλ τον χαρακτήρισε τρομοκράτη της Χαμάς. Στη Γαλλία, σε κόκκινη επιφυλακή καύσωνα τέθηκαν για σήμερα Κυριακή 35 διαμερίσματα της χώρας, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί ότι πολύ ισχυρά κύματα ζέστης εγκαθίστανται για μεγάλο διάστημα στη χώρα. Στις αθλητικές ειδήσεις, περίπατος αποδείχθηκε το βαλκανικό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, για το Μίλτο Τεντόγλου. Με ένα μόνο άλμα, στα 8.36 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε. Στο πεδίο του Μουντιάλ τώρα, σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι Τινησία-Ιαπωνία, μέχρι τώρα το σκορ 0-4. Στις 7 το απόγευμα θα παίξουν Ισπανία-Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν. Τα χθεσινά παιχνίδια, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1, Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αϊτή 3-0, Τουρκία-Παραγουάη 0-1 και η σημερινός Κουρασάο 0-0.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στα βόρεια επιρωτικά και τοπικές βροχές, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29 και στα νότια ανατολικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα το βοριαδάκι θα συνεχιστεί με ένταση 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Ελευθεράτο, με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό.
2: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Ντίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: Λοιπόν, ευχόμαστε χρόνια πολλά στον κύριο Ray Davies, ηγετική μορφή των Kings, που γεννήθηκε σαν σήμερα 21 Ιουνίου στο μακρινό 1944 στο Λονδίνο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε και δεύτερο τραγούδι από Kings. Αυτό που δεν προλάβαμε να κάνουμε σήμερα είναι να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δηλαδή τα κεντρικά θέματα, τους κεντρικούς τίτλους. Δεν πειράζει, θα ζήσουμε και χωρίς αυτό. Ας όψετε η διάθεσή σας να συζητήσουμε για το Μουντιάλ, η οποία με παρέσυρε και μάλλον το χάρηκα. Πολλά τα μηνύματά σας και για το Μουντιάλ και για την εκτός αγωγικών επένδυση στην Καλαμάτα και. Αλλά τώρα θα συζητήσουμε για το θέμα που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, για αυτό το πολύ παράξενο, σίγουρα πάντως ενδιαφέρον φαινόμενο, να παρουσιάζεται μια ισχυρή τάση στις τάξεις των εκπαιδευτικών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων να μεταπηδήσουν στη δημόσια εκπαίδευση, τη στιγμή που η κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση είναι τέτοια που οδηγεί σε αυτό που συζητήσαμε προσφάτως, να δηλώνουν πρόθυμοι να εργαστούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιας 20.000 και πλέον λιγότεροι, νομίζω 21.000 κάπου εκεί φτάνουν, λιγότεροι εκπαιδευτικοί από όσους το είχαν πράξει το 2023 βάσει των στοιχείων του ΑΣΕΠ. Το στοιχείο δηλαδή που απορρέουν από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Επομένως μπορεί κάποιος να εικάσει, να φανταστεί τι ακριβώς γίνεται στην ιδιωτική εκπαίδευση αυτή την περίοδο, εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά επειδή καλό είναι να τα μαθαίνουμε και όχι να τα εικάζουμε, γι' αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ, της Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, προσπαθούμε. Αυτές τις μέρες, και νομίζω σχετίζονται με αυτή την εισαγωγή που κάνατε, διαβάζω στα κοινωνικά δίκτυα πραγματικά συγκλονιστικές αναρτήσεις ή stories που ανεβάζουν εκπαιδευτικοί, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι μόνιμοι στη δημόσια εκπαίδευση και δηλώνουν ότι παρετούνται. Παρετούνται λόγω του στρες, του άγχους, του ότι έχουν χάσει τη χαρά του λειτουργήματος. Το ότι κάτι έχει γίνει, και είναι εντυπωσιακό ότι όλοι αναφέρονται σε αυτό το πράγμα, ότι τα τελευταία χρόνια έγινε ένα κλικ, κάτι έγινε και χάσαμε τη χαρά του να διδάσκουμε τους μαθητές μας. Βέβαια αυτό το κλικ είναι πολλά πράγματα μαζί, είναι η διοικητική αυθαιρεσία, δηλαδή, και επιτρέψτε μου να μιλήσω και για δημόσια εκπαίδευση, γιατί έχουμε πολλούς συναδέλφους, μιλάμε, έχουμε μια όσμωση μεταξύ μας. Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί υφίστανται διώξεις από τη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Είναι το γονεϊκό bullying που είναι πλέον όλο και πιο ισχυρό. Είναι οι πολύ κακές συνθήκες εργασίας αλλά και αμοιβής. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τον κόσμο να φεύγει τρέχοντας από τη δημόσια εκπαίδευση, για την ιδιωτική θα τα πούμε αναλυτικά. Mm-hmm. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπατε, ότι στους πίνακες του ΑΣΕΠ, στον πίνακα του ΑΣΕΠ, δήλωσαν 20.000 λιγότεροι άνθρωποι, παρά το γεγονός ότι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ιδιωτικών εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν κάνει αιτήσεις για τον πίνακα. Και βεβαίως αυτό, αν το συνδυάσει κανείς με την τρομακτική κατρακύλα των βάσεων στις παιδαγωγικές σχολές και στις λεγόμενες καθηγητικές, πλέον μπαίνει σε τμήματα φιλολογίας και μαθηματικών που κάποτε ήταν, θυμάστε, στα ύψη οι βάσεις, μπαίνει με 8-9.000 μόρια, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι, γυρίζουν την πλάτη τους στο εκπαιδευτικό επάγγελμα. Κάτι συμβαίνει. Και είναι ένα καμπανάκι κινδύνου πολύ ηχηρό. Είχαμε κάνει και μια σχετική ανακοίνωση ως ΟΗΕΛΕ, γενική, όχι μόνο για τα δικά μας, γενικά για την εκπαίδευση, λέγοντας ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της Βρετανίας, όπου αναζητούν πραγματικά εκπαιδευτικούς με το φανάρι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να διδάξουν, και εκεί λόγω των σχετικά χαμηλών αμοιβών, μιλάμε σχετικά σε σχέση με άλλα επαγγέλματα. Γιατί εντάξει, οι αμοιβές είναι περίπου αξιοπρεπείς. Έχω διδάξει και εγώ στην Αγγλία κάποια χρόνια. Αλλά αυτό το οποίο σημαίνει εδώ είναι πραγματικά αδιανόητο. Και να περάσουμε για την ιδιωτική, τι να πρωτοπεί κανείς. Καταρχήν, μετά το 2020 που ψηφίστηκε ο νόμος της κυρίας Κεραμέως, που ήταν υπουργός παιδείας, ένας νόμος ο οποίος δεν ήταν γραμμένος στην κυρία Κεραμέως, ήταν γραμμένος στα χέρια των ιδιοκτητών, και αυτό το λέμε με τα λόγου γνώσεως. Αν θέλετε να σας πω και ένα μικρό παρασκήνιο, όταν είχαμε πάει να κάνουμε μία λίγο πριν ψηφιστεί ο νόμος παράσταση στην κυρία Κεραμέως και να της εξηγήσουμε ότι αυτός ο νόμος θα διαλύσει την ιδιωτική εκπαίδευση δίνοντάς της χαρακτηριστικά παραδείγματα, η τότε υπουργός δεν γνώριζε το περιεχόμενο του νόμου. Το οποίο είναι φοβερά εντυπωσιακό. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνεις.
0: Είναι εντυπωσιακότερο από εκείνο που θυμόμαστε. Κάποιοι πολιτικοί δεν είχαν διαβάσει το μνημόνιο που ψήφισαν.
1: Είναι αντίστοιχο, ίσως.
0: Όχι, είναι πιο εντυπωσιακό, γιατί ναι, υποτίθεται πως εκείνη είχε τον τελευταίο λόγο για την σύνταξη του συγκεκριμένου νόμου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Θα σας πω πολύ χαρακτηριστικά. Η κυρία Κεραμέως τότε διαφήμιζε, μεταξύ πολλών άλλων, ότι αυτή είναι που καθιερώνει τις απογευματινές δραστηριότητες των σχολείων. Προσέξτε, απογευματινές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονταν δεκαετίες στα σχολεία, και ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύει το εισόδημα των εκπαιδευτικών. Και όταν της είχα πει εγώ τότε, κυρία Κεραμέως, τι είναι αυτά που λέτε στη συνάντηση αυτή, αυτό το οποίο κάνετε, όχι ενισχύεται το εισόδημα, αλλά το μειώνεται κατά πολύ, γιατί με τον νόμο Φίλη και Γαβρόγλου, επί ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε κατορθώσει οι ώρες των απογευματινών δράσεων να αμείβονται με το καθηγητικό μισθολόγιο, άρα περίπου 12-13 ευρώ την ώρα. Η κυρία Κεραμέως τι έκανε? Αποχαρακτήρισε τις ώρες των απογευματινών δράσεων ως ώρες εκπαίδευσης και τις έκανε ώρες που αμείβονται με την κοινή εργατική νομοθεσία, άρα με 4 ευρώ την ώρα. Όταν λοιπόν της το είπαμε αυτό, ότι όχι μόνο δεν το αυξάνεται το εισόδημα, αλλά το μειώνεται, γυρίζει σε ένα δικηγόρο της και λέει, τι λέει αυτός? Και ο δικηγόρος σήκωσε τα χέρια ψηλά, ο δικηγόρος του υπουργού. Γιατί ήταν γραμμένος από τα χέρια των ιδιοκτητών. Τον πήραν, τον υπέγραψαν, τον έφεραν στη Βουλή και αυτό ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε τη δράση ενός λόμπι, αλλά εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νόμο ο οποίος έφερε τις ελεύθερες απολύσεις, ένα νόμο ο οποίος διέλυσε την συλλογική δραστηριότητα στο σχολεία με την υποχρεωτική παρουσία του ιδιοκτήτη μέσα στον σύλλογο διδασκόντων, έδωσε τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να μειώνει ακόμη και κατά παραβίαση της κοινής εργατικής νομοθεσίας το ωράριο ενός εκπαιδευτικού χωρίς αντικειμενικό λόγο, υποχρεώνει τον εκπαιδευτικό δήθεν σε εθελοντική παρέτηση από μέρους του ωραρίου, αλλά καταλαβαίνετε πώς γίνεται αυτό. Τον βουτάει ο ιδιοκτήτης και του λέει: θα μειώσει το ωράριό σου, γιατί έτσι μ' αρέσει, αλλιώς θα διώχνω. Έχει πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι φρικαλέα κυριολεκτικά. Με την ψήφιση του νόμου αυτού, λοιπόν, η ζωή στα ιδιωτικά σχολεία έγινε αβίωτη. Αρχίσαμε και βλέπαμε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς να φεύγουν με παρατήσεις. Το 2022, δύο χρόνια μετά, εγώ ήμουν τότε φρέσκος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κάναμε μια έρευνα για τον Big Quit στην ιδιωτική εκπαίδευση, που βλέπαμε γιατί συμβαίνει αυτό. Το 70% των εκπαιδευτικών μας έλεγαν ότι δεν αντέχουν άλλο, ότι θέλουν να αλλάξουν δουλειά. Το 65% μας έλεγε ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία και διαφάνεια στους χώρους εργασίας. Το 85% μας έλεγε ότι κάνει εργασίες για τις οποίες δεν αμείβεται. Άρα μια πολύ κακή κατάσταση, την εικόνα ενός σχολείου που δεν είναι ελκυστικό. Και βέβαια, αυτό το πρόβλημα εντυνόταν, έτσι, την ώρα που η ιδιωτική εκπαίδευση γνωρίζει τη μεγαλύτερη άνθηση της ιστορίας της, με τρομερές επενδύσεις, με επεκτάσεις κτηρίων κτλ. Σε έναν αριθμό, μάλιστα, κάποιος εκ των ιδιωτικών ανέφερε ότι οι επενδύσεις αυτές είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, έτσι, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν βλέπουν σχεδόν δεκάρα. Κάποια μόνο σχολεία δίνουν χρήματα παραπάνω. Κάποια άλλα δίνουν ανταποδοτικά, έτσι, δίνουν κάποια κουπόνια σούπερ μάρκετ, το οποίο νομίζω ότι ευνοούνται κιόλας οι ιδιοκτήτες, δεν τους κάνει και πολύ. Αλλά στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία οι αμοιβές είναι καθυλωμένες. Και προσέξτε, από το 2012, όταν μπήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο, με παράνομη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από την Μπαμπινιώτη, Εμείς χάσαμε περίπου το 40% των αποδοχών μας. Mm-hmm. Κάθε χρόνο οι ιδιοκτήτες κερδίζουν από τότε 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μαζί με την υποχρεωτική αύξηση του διόρου χωρίς αμοιβή. 40 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος κλάδος ιδιωτικής οικονομίας που ευνοήθηκε τόσο πολύ, έτσι, οικονομικά. Και παρά λοιπόν το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το πράγμα, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση επενδύσεων, ξέρετε και για τα funds, κύριε Λευτεράτο, το έχουμε συζητήσει, που έχουν μπει πολυεθνικά funds και έχουν επενδύσει και ήδη έχουν εξαγοράσει 10 ιδιωτικά σχολεία, οι εκπαιδευτικοί δεν βλέπουν τίποτα στην τσέπη τους. Και τώρα λοιπόν που καταφέραμε και αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία μας χωρίς προϋποθέσεις για το δημόσιο, εμείς το Σεπτέμβριο είχαμε προειδοποιήσει ότι μπαίνουμε σε μια κρίσιμη χρονιά. Κάντε κάτι, κύριοι ιδιοκτήτες, γιατί θα φύγει ο κόσμος. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν που άνοιξαν οι πίνακες, στείλαμε μια επιστολή στη Διευθύνση Εκπαίδευσης και τους ρωτήσαμε πώς η ιδιωτική εκπαιδευτική ζήτησαν βεβαίωση προϋπηρεσίας τις τελευταίες εβδομάδες, προφανώς για να τη χρησιμοποιήσουν για τον πίνακα του ΑΣΕΠ. Η απάντηση ήταν συγκλονιστική. Παίρνουμε από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης στοιχεία που μας αναφέρουν ότι μίνιμουμ 45% από κάθε διεύθυνση ζήτησε βεβαίως προϋπηρεσίας, προφανώς για να την δηλώσει στον πίνακα. Άρα λοιπόν, εάν σκεφτούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι παλιοί εκπαιδευτικοί που ήδη την κατέχουν, την έχουν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας, υπολογίζουμε ότι η μισή τουλάχιστον ιδιωτική εκπαιδευτική έχουν κάνει αίτηση για τον πίνακα του ΑΣΕΠ. Δεν λέω ότι θα φύγουν όλοι.
0: Ναι.
1: Κάποιοι το κάνουν απλώς για να μετρήσουν τα μόρια τους. Αλλά μετριοπαθώς θα πω ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το 1 τρίτο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να φύγει το Σεπτέμβριο, έτσι, και να αφήσει τεράστιες τρύπες στα ιδιωτικά σχολεία. Εμείς λοιπόν, πραγματικά βλέποντας αυτό το φαινόμενο, κάναμε μια πολύ ωραία συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και ομόφωνα αποφασίσαμε να κάνουμε μια πρόταση διασυλλογική σύμβαση στους ιδιοκτήτες. Το ανακοινώσαμε αυτό. Ακόμη, προσέξτε, την πρόταση δεν την αποστήλαμε. Δεν την έχουμε στείλει ακόμη. Τη χτενίζουν λίγο οι δικηγόροι μας. Mm. Όμως είναι απίστευτο το ότι εμφανίστηκε προχθές ένα άρθρο στο Liberal ενός κορυφαίου στελέχου των ιδιοκτητών που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει: ακούστε κύριε Τσόιλε, αν θέλετε να διαπραγματευτούμε, θα πέσετε στην κοινή εργατική νομοθεσία. Δηλαδή 200 ευρώ λιγότερα το μήνα, 40 ώρες αντί για 30 ώρες, προσέξτε το εκπαιδευτικό επάγγελμα που διεθνείς έρευνες έχουν αποδείξει ότι είναι 3 και 4 φορές πιο δύσκολο από ένα επάγγελμα γραφείου και σχεδόν καθόλου διακοπές, γιατί λέει ότι θα πρέπει να δουλεύουμε όπως δουλεύουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Βεβαίως οι ιδιωτικοί υπάλληλοι παίρνουν και 2 μέρες άδεια το μήνα αν θέλουν, ενώ ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να πάρει 2 μέρες άδεια το μήνα, άρα να μην έχουμε και διακοπές. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει παγκοσμίως. Mm-hmm. Δεν έχει ξαναγίνει να απευθύνεις πρόσκληση που ακόμα δεν έχει απευθυνθεί σε ένα εργοδοτικό φορέα και ο εργοδοτικός φορέας σου λέει ναι, okay, αλλά θα ξεκινήσουμε με το να παίρνεις 200 ευρώ λιγότερο το μήνα, 10 ώρες παραπάνω την εβδομάδα και να μην έχεις και άδεια. Αυτά τα πράγματα πραγματικά αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη ομάδα η επιχειρηματική δεν έχει, φοβάμαι, καμία επαφή με τους εργαζόμενους της και δείχνει μια τρομακτική απληστία. Αντί να καταλάβουν ότι είναι προς όφελος όλων μας και των διοικήσεων των σχολείων και των εκπαιδευτικών να υπάρξει μια συμφωνία που θα, δεν έλεγω θα δώσουν τον ουρανομετάστρα, ας μη φοβούνται, έτσι να δώσουν ένα δίκαιο ποσό, mm-hmm. μια δίκαιη αύξηση του μισθού, έτσι ώστε και τα ιδιωτικά σχολεία να γίνουν πια ανταγωνιστικός τόπος εργασίας, γιατί ξέρετε τα ιδιωτικά σχολεία δεν είναι ανταγωνιστικά μόνο προς τα δημόσια, τα δημόσια τα κανονικά. Πλέον υπάρχουν και τα πρότυπα σχολεία. Εμείς διαφωνούμε με τα πρότυπα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πραγματικότητα και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια μικρή διαρροή από τα ιδιωτικά σχολεία στα πρότυπα με τις εξετάσεις των προτύπων. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι δεν γίνεται να χάσουν μόνο καλούς και ποιοτικούς εκπαιδευτικούς, έμπειρους εκπαιδευτικούς, ζυμωμένους μέσα στο σχολείο, αλλά κινδυνεύουν να χάσουν και μαθητές. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά αυτή η πολύ κοντόφθαλμη.
0: Αυτό το κοντόφθαλμο, ναι, την ίδια λέξη σκεφτήκαμε.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι δεν βλέπουν ότι σε λίγα χρόνια, βέβαια αυτό θα το αντιμετωπίσει και η δημόσια εκπαίδευση μοιραία όπως φαίνεται, δεν θα βρίσκουν εκπαιδευτικούς. Μάλιστα κάποιοι ιδιοκτήτες λένε σε συναδέλφους μας, μας ενδιαφέρει, ας φύγουν όλοι παλιοί καλύτερα, θα ξελαφρώσουμε και από το εργατικό κόστος.
0: Ναι, και θα πάρουμε δηλαδή, καινούριους με συνθήκες γαλέρας.
1: Θα πάρουμε καινούριους, ναι, ξέρετε τι γίνεται. Εγώ θα το πω, το είπα κάπου και παρεξηγήθηκε, ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί που έρχονται, και όχι επειδή τα νέα παιδιά δεν είναι καλά και αξιόλογα, αλλά επειδή δεν είναι τα νέα παιδιά πριν 20-30 χρόνια που είχαν την εκπαίδευση πρώτη προτεραιότητα. Οι νέοι που μπαίνουν πλέον στην εκπαίδευση, πολλοί από αυτούς έχουν τα τμήματα αυτά 5η, 6η, 7η, 10η, 15η επιλογή και μπαίνουν και με χαμηλά μόρια. Άρα λοιπόν είναι άνθρωποι που δεν την πολύ γουστάρουν, να το πω έτσι, λαϊκά την εκπαίδευση.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχει πλέον ποιοτικό προσωπικό. Mm-hmm. Έτσι, θα πέσει ραγδαία η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αντί λοιπόν αυτό να το αντιληφθούν και να πούνε ότι είναι και προς δικό τους όφελος να κρατήσουν καλό προσωπικό, λένε όχι, αν θέλετε, φοβερό έτσι, αν θέλετε να υπογράψουν σύμβαση.
0: Ναι, αυτό που είπατε.
1: Προσέξτε, και ποιο είναι, και εδώ είναι το πιο ίσως σημαντικό από όλα. Και ελευθερά το βέβαια αυτό το γνωρίζουμε, απλώς δεν το βάζουμε καλά στο μυαλό μας. Τα ιδιωτικά σχολεία εκδίδουν προαγωγικούς και απολυτέριους τίτλους που είναι ισότιμοι με το δημόσιο. Αν δηλαδή εσείς έχετε μια κόρη η οποία πάει στην τετάρτη δημοτικού σε ένα ιδιωτικό σχολείο και αποφασίσετε να τη βγάλετε γιατί δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα και να την πάτε στο δημόσιο, μπορεί να πάει στην πέμπτη στο δημόσιο σχολείο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να συμμετέχει το παιδί σας στις πανελλαδικές εξετάσεις από το ιδιωτικό σχολείο. Θέλουν λοιπόν εκπαιδευτικούς οι οποίοι αποδίδουν, εργάζονται για να αποδώσουν ισότιμους τίτλους με το δημόσιο, αλλά τους θέλουν να τους αμείβουν με το μισθό, προσέξτε, του ανειδίκευτου εργάτη. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές. Και ζητούν την αποσύνδεση, προσέξτε, ζητούν την αποσύνδεση των εκπαιδευτικών από το μισθολόγιο των δημόσιων, αλλά κάνουν μόκο για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει ισοτιμία με το δημόσιο. Εμείς λοιπόν τους λέμε, ωραία λοιπόν, ρίξτε μας την κοινή εργατική νομοθεσία. Τολμάτε να αποσυνδεθείτε κι εσείς από τους δημόσιους τίτλους εκπαίδευσης, να μην μετράνε οι τίτλοι σας για το δημόσιο. Για να τους δούμε, γιατί ξέρετε, υπάρχει το θράσος αυτό του ισχυρού, το θράσος αυτού που έχει τα χρήματα, το θράσος αυτού που βλέπει τον εργαζόμενο του ως μυρμήγκι κυριολεκτικά, αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι και αυτοί, γιατί μας απειλούν ουσιαστικά, μας λένε προσέξτε, μη ζητάτε πολλά γιατί θα σας στείλουμε στην άμπισο του μισθολογίου των ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά υπάρχουν και για αυτούς κίνδυνοι που δεν τους έχουν μετρήσει προσεκτικά.
0: Εδώ η Θάλια, τακτική ακροάτρια, γράφει απληστία στους δεν έχει όρια. Ο Βασίλης λέει δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση θα μείνει στην ιστορία ως ολετήρας νεότερης ιστορίας. Η Αθηνά, συνάδελφός σας, αλλά δουλεύει στην δημόσια εκπαίδευση, λέει, τα λέτε πολύ καλά και διαρωτάτε, σχολιάζει. Πόσοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί κοιτάμε να φύγουμε από την τάξη και να βρούμε μια θέση αποσπασμένη σε κάποιο γραφείο εκπαίδευση. Λυπάμαι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοιου καιρού. Και αντί όλη αυτή η αγάπη και ενέργεια από εμάς, τους δασκάλους, να πηγαίνει σε αυτά και να βοηθάει, αναγκαστικά ξοδεύεται ανούσια και μας οδηγεί στην έξοδο από την τάξη. Τι άλλο να πει κανείς, τα είπατε όλα. Εννοώ εσάς και το σχόλιο της Αθηνάς συμπληρώνει αυτά που έχετε πει. Άρα λοιπόν τώρα, για να συνοψίσουμε, γιατί έχουμε φτάσει και στο τέλος του διαθέσιμου χρόνου, εκκινεί μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά εκκινεί από μια βάση την οποία εσείς προφανώς δεν τη δέχεστε. Που είναι...
1: Εγώ νομίζω ότι το άρθρο αυτό το οποίο δημοσιεύτηκε είναι σαν να μας λέει ότι εμείς δεν πρόκειται να συζητήσουμε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αυτό το οποίο εμείς δεν έχουμε πολλά να κάνουμε, εμείς θα απευθυνθούμε στους γονείς καταρχήν των ιδιωτικών σχολείων.
0: Απλώς εδώ ένας ακροατής λέει δεν είναι μόνο οι σχολάρχες και οι εφοπλιστές και οι κλινικάρχες και οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, περίπου στην ίδια κατηγορία είναι.
1: Θα σας πω όμως κάτι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή κινητικότητα στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή έχουν υπογραφεί 3-4 μεγάλες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και ξέρετε, δεν το κάνουν αυτό επειδή ξαφνικά αγάπησαν τους εργαζόμενους. Αλλά επειδή είχα ακούσει με έκπληξη τον πρόεδρο του ΣΕΒ να λέει ότι ένα κομμάτι από την ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη που διαπιστώνουμε, πρέπει να γυρίσει στους εργαζόμενους. Γιατί το λένε αυτό? Προφανώς γιατί διαπιστώνουν και αυτοί ότι εάν ο κόσμος δεν έχει χρήματα, δεν θα λειτουργήσει η αγορά και θα έχουν και οι ίδιοι πρόβλημα. Άρα λοιπόν κάποιοι ενδεχομένως από τους εργοδότες να αντιλαμβάνονται ότι, ξέρεις, πρέπει να δώσουμε και κάτι. Αυτή λοιπόν η τάση που υπάρχει σε ένα κομμάτι της ιδιωτικής οικονομίας δεν έχει φτάσει στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, ίσως επειδή είναι και οι ίδιοι το πιο προστατευμένο κομμάτι το εργοδοτικό, καθότι είχε πάντα την αγάπη, τη στοργή των περισσότερων κυβερνήσεων των τελευταίων 15-20 ετών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστόπουλε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, σύντομο, και επιστρέφουμε. Στο κόκκινο.
2: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
7: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το μικρό μας αφιέρωμα στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Χρόνια του πολλά. Γεννήθηκε, παραλαμβάνω, σαν σήμερα, 21 Ιουνίου του 1950. Προλάβαμε να φτάσουμε μέχρι το 1989 και το άλμπουμ «Χορεύω», η στίχη βεβαίως του Άλκη Αλκαίου στο συγκεκριμένο τραγούδι. Θα πηγαίναμε και λίγο πιο μπροστά στον χρόνο, στην συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο του 1999. Εξαιρετικό το αποτέλεσμα εκείνης της συνεργασίας, «Θάλασσα στη σκάλα» του άλμπουμ, στίχη Οδυσσέα Ιωάννου. Αλλά κάπου εδώ πρέπει να ασχοληθούμε μετά τις Μέσης Ανατολής, γιατί είναι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πολύ σημαντικά όσα εξελίσσονται εκεί. Καλημερίζουμε τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικό υπεύθυνο του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Εν Λόγω Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά, μια χαρά.
0: Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Έχουμε όσο μπορούμε. Να απαριθμίσω μερικά στοιχεία και εσείς τα συνθέτετε όπως νομίζετε. Ο Τραμπ, το ακούσαμε κι αυτό, απειλεί ότι θα βάλει κι αυτός διόδια στο Ορμούς εάν δεν τα βρει τελικά με το Ιράν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε συνέχεια των διαπραγματεύσεων σήμερα στην Ελβετία. Τρίτο δεδομένο, το λουτρό αίματος που συνεχίζεται στο Λίβανο αλλά και στη λωρίδα της Γάζας. Αυτά είναι τα τωρινά δεδομένα. Πού βρισκόμαστε?
1: Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση όπου, ας το πούμε έτσι, τα πράγματα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, κυρίως από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όσον αφορά την στάση του Ισραήλ. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρξει και χειρία όσο το Ισραήλ βρίσκεται εντός των λιβανικών εδαφών, ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν οι δυνάμεις του από το Λίβανο. Αυτό θα είναι μια, θα έλεγα, δίκαιη, αλλά όχι δίκαιη μόνο, και αν θέλετε κανονική συνθήκη εκεχηρίας και αποχώρησης. Νομίζω ότι επίσης δεν πρόκειται για εκεχηρία. Η συμφωνία λέει ότι θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες παντού. Δεν μιλάει για εκεχηρία. Εκεχηρία σημαίνει ότι σταματάμε για κάποιους λόγους περιστασιακούς, είτε είναι αυτό ανθρωπιστικό.
0: Ναι, συνήθως για να γλύψουμε τα τραύματά μας, να περιθάλψουμε.
1: Και να ξεκινήσουμε. Δεν είναι δηλαδή, ή ας πούμε να δώσουμε μια ευκαιρία στο διάλογο. Δεν πρόκειται για εκεχηρία, πρόκειται για λήξη των εχθροπραξιών με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έλυσαν και οι εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι δηλαδή εκεχηρία. Λάθος την εκλαμβάνουν κάποιοι ως εκεχηρία στο Λίβανο. Δεν πρόκειται για εκεχηρία. Η συμφωνία δεν μιλάει για εκεχηρία. Οπότε είναι, αν θέλετε, η ώρα της αλήθειας, κατά τη γνώμη μου, όσον αφορά την σχέση του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε κατά πόσο έχει έρθει αυτή η ώρα της αλήθειας, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί και το ζήτημα γενικότερα της συμφωνίας. Και αυτό γιατί, ξέρετε, και στο Ιράν από ό,τι φαίνονται τα πράγματα δεν είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη συμφωνία εν πάση περιπτώσει, ή υπάρχουν μέσα δυνάμεις οι οποίες θέλουν να εκμεταλλευτούν κάποια πιο συντηρητικά κομμάτια του πολιτικού συστήματος του Ιράν και να δημιουργήσουν μια εσωτερική αντιπολίτευση. Αυτό γιατί έχουμε και στο Ιράν εσωτερικές ανακατατάξεις, όπως φαίνεται. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο Λίβανο είναι το αποφασιστικό σημείο, και όλα τα άλλα θα έρθουν. Δηλαδή, αν πιστεύω ότι αν έχουμε μια πραγματική κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο και αποχώρηση των Ισραηλινών, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει συμφωνία και για τα πυρηνικά και για όλα τα άλλα. Τώρα, εάν με ρωτάτε εάν είναι εύκολο το πρώτο βήμα, δηλαδή να υπάρξει αποχώρηση των Ισραηλινών, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν λέω αδύνατο, γιατί δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο στην πολιτική, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Ναι, γιατί από τη μια μεριά φαντάζομαι πως ο Ντόναλντ Τραμπ καταλαβαίνει ότι κινδυνεύει να υποστεί το γόητρό του για κατεπέκταση το γόητρο της υπερδύναμης και δεύτερο πλήγμα. Το πρώτο πλήγμα είναι πως δεν κατάφερε να επικρατήσει στον πόλεμο με το Ιράν και ένα δεύτερο πλήγμα θα είναι πως δεν μπορεί να τη θασέψει και το Ισραήλ. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να τη θασέψουν το Ισραήλ.
0: Αν το θέλουν βεβαίως.
1: Ναι, ναι, δηλαδή ο ίδιος ο Βάνς είπε σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, γιατί έδωσε και δεκάδες συνεντεύξεις τις τελευταίες 24 ώρα, ότι τα δύο τρίτα των όπλων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή προστάτευσαν το Ισραήλ τους τελευταίους τρεις μήνες είναι αμερικανικά. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως μπορεί να πιέσει το Ισραήλ και μπορεί να το πιέσει με πολλούς τρόπους. Όμως δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος καθόλου, ότι στην Ουάσιγκτον υπάρχει εκείνη η πολιτική συμμαχία, ή αν θέλετε η πολιτική σχετισμή να πω καλύτερα, οι οποίοι θα πίεζαν το Ισραήλ να αποχωρήσει από το Λίβανο. Υπάρχουν ίσως οι πολιτικοί σχετισμοί για να πιεστεί το Ισραήλ για ανακοχές, για κατάπαυση του πυρός κάποιου σύντομου χρονικού διαστήματος με πάντοτε δυνατότητα να το σπάει κατά βούληση, αλλά να τις πάει αυτή την κατάπαυση του πυρός, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός σχετισμός για να αναγκάσει το Ισραήλ να αποχωρήσει από το Λιβανό. Ελπίζω να βγει ο ψεύτης, αλλά δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί θα είναι και μια πολύ εντυπωσιακή αλλαγή αν γίνει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός σχετισμός. Δηλαδή, ξέρετε, ο Τραμπ και κάθε πρόεδρος δεν λειτουργεί μόνος του. Λειτουργεί με βάση και τους σχετισμούς που υπάρχουν στο κόμμα του και τους σχετισμούς που υπάρχουν στους χορηγούς του κόμματος και του ιδίου, επιχειρηματικά συμφέροντα κτλ. Δεν είναι δηλαδή αυτό που νομίζουμε, δεν είναι ένας Τραμπ ο οποίος κάθεται με 5 σύμβουλους και 3 υπουργούς σε ένα γραφείο και παίρνει αποφάσεις. Αυτά είναι για τα έργα. Οι μεγάλες αποφάσεις έχουν να κάνουν και του είδους μάλιστα σχέση με το Ισραήλ, έχουν να κάνουν με τον ευρύτερο πολιτικό σχετισμό στις ΗΠΑ.
0: Ακριβώς. Και με την δυσδυτικότητα του λόμπι.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
0: Το IPAC, χρηματοδοτήσεις.
1: Ένας πολιτικός σχετισμός, ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξει μια τέτοιου είδους, όπως είπα προηγουμένως, σκληρή αντιμετώπιση του Ισραήλ από τις ΗΠΑ, ώστε να αναγκαστεί το Ισραήλ, να είναι τόσο σκληρή δηλαδή, ώστε να αναγκαστεί το Ισραήλ να αποχωρήσει από το Λίβανο, μιας και από ό,τι φαίνεται αποτελεί πια στρατηγική του Ισραήλ να δημιουργεί, να καταλαμβάνει περιοχές στον περίγυρό του. Το έχει κάνει στη Συρία, το έχει κάνει στο Λίβανο, το έχει κάνει στη Γάζα, και να τις χρησιμοποιεί αυτό που λέμε ως ζώνες αναχώματα ή όπως θέλετε πέστε τις, νεκρές ζώνες. Και αυτό είναι μια στρατηγική που είναι αυτή τη στιγμή κυρίαρχη στον τρόπο που αντιλαμβάνει το Ισραήλ την άμυνά του. Και γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Σας λοιπόν, χρειάζεται ένας πολιτικός σχετισμός στην Ουάσιγκτον που αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπω.
0: Μιας και μιλάμε για το Λίβανο, ακούστηκε εσχάτως πως η Ουάσιγκτον προσπαθεί να πείσει τους τζιχαντιστές της Συρίας, τους τζιχαντιστές που κυβερνούν πλέον τη Συρία ουσιαστικά, να αναλάβουν εκείνοι την αποστολή της αντιμετώπισης της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο. Θεωρείτε πιθανό κάτι τέτοιο? Γιατί ένα πρώτο ερώτημα που έρχεται φαντάζομαι εύλογα στο νου καθενός είναι, ωραία, εκεί που δυσκολεύονται να τα καταφέρουν και μέχρι στιγμής επιχειρησιακά δεν καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα οι Ισραηλινοί, θα το πετύχουν οι τζιχαντιστές ακόμη και αν πιστούν?
1: Οι Αμερικάνοι και γενικότερα οι Δυτικοί δημιουργούν αυτή τη στιγμή μια κατάσταση, θα έλεγα, όχι ακριβώς ιστορικής ηρωνίας. Δηλαδή, ξέρετε, είχαν τους Άσαντ, οι οποίοι επιβάλλονταν στο Λίβανο και, εν πάση περιπτώσει, έπαιζαν το ρόλο του χωροφύλακα το καθεστώς Άσαντ, πατέρα και ιού. Μετά είπαν δεν τους θέλουν τους Άσαντ, αλλά όμως η Άσαντ ήταν μια αποτελεσματική απάντηση, αν θέλετε, σε ορισμένες καταστάσεις χάος του Λιβάνου. Δεν ήταν, λέω ότι ήταν ευχάριστη για το Λίβανο, ούτε σωστή η επέμβασή τους, αλλά όπως είπα, ήταν μια απάντηση της Δύσης κυρίως στο χάος που μπορούσε να δημιουργηθεί στο Λίβανο. Από εκεί και πέρα τώρα οι τυχαριστές
0: του... Αν σωστά θυμάμαι, ο μπαμπάς Άσαντ, ο πατέρας Άσαντ, είχε παίξει το χαρτί των Ισραηλινών στα μέσα της δεκαετίας του 70, έτσι δεν είναι, κοντρός Παλαιστίνιους.
1: Όλοι είχαν παίξει όλα τα χαρτιά στους Παλαιστίνιους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θα ήθελα να πω τώρα είναι ότι ο Σάρα δεν έχει τις δυνατότητες και η κυβέρνηση του, δεν έχει τις δυνατότητες να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει τις επιχειρησιακές δυνατότητες, δεν έχει το στρατό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ελέγχει καν όλη την επικράτεια της Συρίας. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι σε χάος. Έχει το πρόβλημα με τους Κούρδους στα βορειοανατολικά. Δεν έχει τέτοια στρατιωτική δύναμη που να μπορεί να πάει στο Λίβανο και να αντιπαρατεθεί με τη Χεζμπολά και πιθανόν και με άλλες οργανώσεις και να παίξει ρόλους στους οποίους έπαιζε το καθεστώς Άσαντ στη δεκαετία, στο τέλος της δεκαετίας του 80, τη δεκαετία του 90, μέχρι και τη δεκαετία του 2000. Δεν γίνονται αυτά τώρα πια. Με αυτό το καθεστώς. Θα πρέπει να περάσουν κάπουσα χρόνια. Αν ισχυροποιηθεί αυτό το καθεστώς στρατιωτικά, οικονομικά, πολιτικά, ώστε να μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Αλλά μιλάμε για μια δεκαετία από τώρα. Δεν είναι. Ό,τι και να γίνει τώρα θα επιτείνει το χάος στο Λίβανο. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι καλό. Δηλαδή, απορώ και πώς έπαιξε αυτή η σκέψη, πώς δημοσιοποιήθηκε. Πιθανόν δημοσιοποιήθηκε ως μια σκέψη.
0: Ναι, και προσωπικά θυμήθηκα εκείνο που λεγόταν ότι ίσως έπειθαν τους Κούρδους του Ιράκ να στραφούν εναντίον του Ιράν, ναι, όταν άρχισε ο πόλεμος.
1: Ναι, ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι κάποιες σκέψεις που γίνονται στην Αμερική, συνήθως στην Αμερική, γιατί στην Ευρώπη δεν κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Ίσως επειδή τους λείπει μεγάλη αποικιοκρατική εμπειρία.
0: Λοιπόν, ναι, και είναι κάτι που είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, πως οι πικρές εμπειρίες των Κούρδων που πολλές φορές στηρίχτηκαν στους Αμερικανούς και είδαν να τραβιέται το χαλί κάτω από τα πόδια τους, ενδεχομένως αποθαρρύνουν και άλλους. Αλλά και τους ίδιους τους Κούρδους στο να αναλαμβάνουν νέες αποστολές, έτσι δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή, αν οι Κούρδοι είχαν ξεσηκωθεί, τα πράγματα δεν είχαν πάει όπως σχεδίαζαν οι Αμερικανοί. Και μετά οι Αμερικανοί τους πουλάγαν και έκαναν τη συμφωνία που έκαναν. Τότε το βέλο των Κούρδων στην των κουρδικών οργανώσεων που θα είχαν συμμετάσχει, αλλά και του κουρδικού πληθυσμού στο Ιράν, θα ήταν, θα έλεγα, τρομακτικό. Άρα η αντίληψή τους αυτή για το που θα πάνε τα πράγματα δεν ήταν μακριά, ήταν, θα έλεγα, πολύ όρημη και αρκετά σοφή.
0: Λοιπόν, στα 3 περίπου λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν έχουμε περισσότερα, κύριε Ρούσο, να δούμε αν θα βγει κάτι από την Ελβετία, από τις νέες διαπραγματεύσεις, να δούμε τις αντιδράσεις του Ισραήλ στις όποιες συνεννοήσεις κτλ. Ανάμεσα στη Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Αλλά στο τέλος, θα ήθελα να μου πείτε έτσι, θέτω και ένα προσωπικό στοιχείο, τι σκεφτήκατε όταν διαβάσατε πως ο Τραμπ λέει, αν δεν τα βρούμε με το Ιράν, τότε θα βάλουμε και εμείς δασμούς στο Ορμούζ. Ένα θεατρικό πράγμα, κάτι παραπάνω από αυτό? Δηλαδή, την ώρα που οι σύμμαχοι του Τραμπ ανά τον κόσμο λένε, και κάποιοι μάλιστα πολύ πρόθυμοι, είμαστε έτοιμοι να στείλουμε και εμείς πλοία στο Ορμούζ για να απελευθερωθεί η ναυσιπλοεία, να λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, α, ωραία, αν το κάνει το Ιράν, θα το κάνουμε και εμείς. Μοιάζει με τρολάρισμα. Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνετε εσείς.
1: Εγώ ακουσάρετε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ απευθύνεται, δεν είναι ακριβώς τρολάρισμα, ούτε είναι ηλίθιος.
0: Καλά, προφανώς.
1: Ναι. Σκεφτείτε το Τραμπ σε ένα μπαρ των μεσοδυτικών πολιτιών, σε ένα καφέ των μεσοδυτικών πολιτιών, που μιλάει με άλλους θαμώνες, εργαζόμενους, οτιδήποτε, είναι σε αυτό το μπαρ, στο καφέ αυτό, μετά τη δουλειά του κτλ. Είναι μια τέτοια συζήτηση, είναι μια καφενοβιακή συζήτηση, η οποία όμως, εάν σκεφτείτε το πόσο σκέφτεται γενικότερα και το κίνημα Μάγκα και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ταιριαστή.
0: Μάλιστα, γιατί σου λέει θα βρω τρόπο να βγάλουμε λεφτά πάλι, τι άλλο θέλετε?
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι μην έχετε η αίσθηση που έχουμε πάντοτε, είναι ότι ο Τραμπ μιλάει σε εμάς. ή εν πάση περιπτώσει μιλάει σε ένα διεθνές ακροατήριο.
0: Σωστό, σωστό. Ναι, όχι.
1: Αλλά ο Τραμπ δεν μιλάει πάντοτε σε ένα διεθνές ακροατήριο. Έχει και ένα δικό του ακροατήριο στο οποίο πρέπει να μιλήσει. Το ακροατήριό του δεν βλέπει ειδήσεις. Δεν βλέπει διεθνείς ειδήσεις, δεν βλέπει καν κανάλια παναμερικανικής εμβέλειας. Mm-hmm. Στο Οχάιο ή στη Γιούτα ή οπουδήποτε άλλο, πολύ περισσότερο σε άλλες πολιτείες, στο Άινταχο ή οπουδήποτε άλλο βγαίνει με τα τσαρούχια ο Τραμπ. Άρα λοιπόν μιλάει και σε αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάει και σε αυτούς και τους λέει αυτό το πράγμα που για αυτούς μπορεί να είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί όχι, οι ΗΠΑ που έχουν τη δύναμη να βάλουν και διόδια στο Ορμούς, δεν ξέρω πού θα πέφτει το Ορμούς, οπότε να αντιληφθούμε δηλαδή ότι δεν
0: σωστό.
1: Επειδή μας την παρουσιάζουν έτσι λιγάκι καράγκιόζοι και όλα αυτά τα πράγματα και να σκεφτούμε ότι ο Τραμπ μιλάει και σε άλλα ακροατήρια.
0: Έχει συγκεκριμένο καθώς, target group ακριβώς και πρέπει να βάλουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά.
1: Μιλάει και σε άλλα ακροατήρια, δεν, δεν μιλάει σε εμάς, δεν μιλάει στη διεθνή κοινότητα κάθε φορά.
0: Μάλιστα.
1: Τον ακούει η διεθνή κοινότητα, αλλά δεν μιλάει σε αυτήν.
0: Ναι, και είπαμε αυτό δηλαδή ότι αν βάλω σημαίνει και λεφτά. Οπότε ίσως είναι και ένα αντεπιχείρημα, μια ανταπάντηση σε εκείνους μέσα από το ΜΑΓΑ που έλεγαν: κάτσε, εσύ έλεγες ότι τους πολυδάπανους πολέμους μας κοστίζουν 3 εκατομμύρια, θα τους σταματήσεις. Και τώρα λέει: ορίστε, θα βρω τρόπο.
1: Πάλι στην ιστορία, γιατί μας βάζεις πάλι σε τέτοιες ιστορίες, πληρώνει ο Αμερικανός κτλ. Αυτό σας λέω τώρα, ότι είναι μια συζήτηση που γίνεται σε ένα.
0: Αυτό με τον μπαρ στο Κάνσας, ναι, μου άρεσε πολύ.
1: Σε ένα ντάινερ στην Αμερική, όπου του λέει ο άλλος και τι μας κάνεις, και ο άλλος του λέει: μα τι, εγώ τι κάνω, θα βάλω δασμούς, θα βάλω φόρου. Εγώ σου το πιστεύω, γιατί να μην το πιστεύω.
0: Και όλα αυτά ανάμεσα στο hot dog και τον μπέρμπον που καταναλώνεται.
1: Οτιδήποτε, ναι, οτιδήποτε. Θέλω να πω, αντιλαμβάνεστε, να δούμε δηλαδή και το περιβάλλον και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας, και φίλοι, εδώ σας αφήνω εγώ. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την Άντζελα Νταρζάνου και συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώ Ριγόπουλο. Καλά να είμαστε.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενεργειακή προστασία.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Εντός της ημέρας αναμένεται να αρχίσουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προκειμένου να εφαρμοστεί το μνημόνιο κατανόησης και να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος J.D. Vance βρίσκεται στην Ελβετία και από κοινού με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Steve Witkoff και τον γαμπρό του Donald Trump Jared Kushner ηγούνται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας. Παρούσα και η Ιρανική Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάν.

0: Αφ, τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα. Παρόντες και οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ. Η κατάσταση στο πεδίο, ωστόσο, προκαλεί αβεβαιότητα. Όσο συνεχίζονταν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, το Ιράν ανακοίνωσε αποκλεισμό των στενών του Ορμούς ως μέσο πίεσης, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκεχηρίας. Μόνο το Σάββατο σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι στο Νότιο Λίβανο από Ισραηλινά πυρά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με σχετική ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, απείλησε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όταν η ιδιωτική εκπαίδευση βρίσκεται στη μεγαλύτερη άνθηση της ιστορίας της, με επενδύσεις που υπολογίζονται σε 1 δις ευρώ, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυλωμένες αμοιβές, μείον 40% σε σχέση με τις προμνημονίου αμοιβές, με στρες, γονεϊκό μπούλινγκ και κακές συνθήκες εργασίας. Αυτό είπε μιλώντας εδώ στο Κόκκινο, στο Διονύση Ελευθεράτο, ο πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος. Ο ίδιος επισήμανε το φαινόμενο των αθρώων παρετήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατευθύνονται προς τα δημόσια σχολεία. Παράλληλα, η ΟΗΕΛΕ επεξεργάζεται πρόταση συλλογικής σύμβασης εργασίας προς τους επιχειρηματίες της μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις δείχνουν σημεία απληστίας, όπως είπε. Ένταση επικράτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στα Εξάρχεια, όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε με βόμβες Μολότοφ σε αστυνομικούς της ομάδας δράση επί των οδών Τοσίτσα και Τσαμαδού. Ακολούθησε κυνηγητό στους δρόμους, ενώ έγιναν προσαγωγές ατόμων. Η Αθήνα και άλλες πόλεις στην Αττική γιορτάζουν σήμερα 21 Ιουνίου την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, που συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο. Μουσικές, τραγούδια και συναυλίες ελεύθερα, όλα για το κοινό, με επίκεντρο τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο, θα εκτυλιχθούν όλη τη μέρα σήμερα στην Αθήνα. Στον Πειραιά η μουσική βραδιά ξεκινάει στις 6 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου. Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν χθες στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας του 14ου Θεσσαλονίκη Pride. Στο πλευρό του Pride, ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, τονίζει ότι η δημοκρατία κρίνεται από το κατά πόσο προστατεύει τους ανθρώπους που βρίσκονται στο στόχαστρο διακρίσεων. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 43χρονου ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Σύμφωνα με το συνηγορό του, ο άνδρας κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος και μέχρι στιγμής δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας ακόμη άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης έπεσε νεκρός στη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε το Al Jazeera Live, ο εικονολήπτης του καναλιού Ahmed Wissak σκοτώθηκε χθες στον Ισραηλινό βομβαρδισμό ενός σπιτιού στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας. Ο στρατός του Ισραήλ χαρακτήρισε τον εικονολήπτη τρομοκράτη της Χαμάς. Ο Ahmed Wissak είναι ο 12ος εργαζόμενος του Al Jazeera που έχασε τη ζωή του στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε το κανάλι. Στην Γαλλία, σε κόκκινη επιφυλακή καύσωνα, τέθηκαν για σήμερα Κυριακή 35 διαμερίσματα της χώρας, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί ότι πολύ ισχυρά κύματα ζέστης εγκαθίστανται για μεγάλο διάστημα στη χώρα. Έντονη πολιτική αναστάτωση επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα της εφημερίδας Observer ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει την παρέτησή του τη Δευτέρα και να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Ωστόσο, η κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην Αθήνα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3+1 έτους με τον Παναθηναϊκό, αναμένεται σήμερα ο 27χρονος Ισπανός θερματοφύλακας Ινιάκη Πένια μετά τη συμφωνία των Πρασίνων με την Μπαρτσελόνα. Στο πεδίο του Μουντιάλ τώρα, τη νησία Ιαπωνία 0-4. Στις 7 το απόγευμα θα παίξουν Ισπανία-Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν. Τα χθεσινά παιχνίδια, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντος του 2-1, Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αιτή 3-0, Τουρκία-Παραγουάη 0-1 και η σημερινός Κουρασάο 0-0.
1: ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις στα βόρεια επιρωτικά και τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29 και στα νοτιοανατολικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα ο βοριάς θα συνεχιστεί με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν μέχρι τώρα οι ειδήσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
2: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Μπίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές. Αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Κυριακή, οπότε δεύτερη μέρα ιντριγκών σήμερα στο κόκκινο. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, η Μαριάνθη Πατσελή είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Περιμένουμε τις καλημέρες σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Θα κάνουμε σήμερα, επειδή χθες δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλά σχόλια, επειδή είχαμε αρκετά έτσι, θέματα και δύο συνδέσεις οι οποίες είχαν αρκετό ενδιαφέρον και παρατήρησα και ότι ενδιαφέραν και εσάς αρκετά. Σήμερα θα κάνουμε λίγο περισσότερα σχόλια για την επικαιρότητα της εβδομάδας που πέρασε. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, έχουμε τον Πάνο Χαρίτο, τον εξαιρετικό συνάδελφο που ξέρει πάρα πολύ καλά τις Μέσης Ανατολής και θα μας διαφωτίσει έτσι αρκετά σε σχέση με το τι συμβαίνει τώρα μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν και το τι σημαίνει για την επόμενη μέρα στην περιοχή και βέβαια στην ευρύτερα στον κόσμο, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο ούτως ή άλλως. Πάμε σε τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Αυτά τα ωραία κάνει ο Πετρίδης και μας διδάσκει κάθε μέρα καινούργια πράγματα στη μουσική, στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με θέματα σχολιαστικά λίγο, για να περιμένω και τα δικά σας έτσι λίγο τα σχολεία για τα θέματα που θα συζητήσουμε. Δεν θα τα βάλουμε ιεραρχικά τόσο πολύ σήμερα, γιατί νομίζω ούτως ή άλλως στις παρέες δεν συζητάμε και ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα πρώτα και μετά συνεχίζουμε στα λιγότερα σημαντικά. Οπότε θα ξεκινήσω λίγο από μια βόλτα που έκανα χθες το απόγευμα στο κέντρο στην Αθήνα και πέρασα γύρω-γύρω στις περιοχές των Εξαρχείων κτλ. Τα οποία Εξάρχεια, μια παρένθεση εδώ, πριν καν ξεκινήσουμε, έχουν μεταμορφωθεί πλήρως από αυτό που θυμόμαστε όσοι κυκλοφορούσαμε στην περιοχή τα προηγούμενα χρόνια. Είναι δηλαδή ένα μέρος το οποίο αφενός διατηρεί έτσι εικονικά τουλάχιστον την αίσθηση που είχαν παλιότερα, αλλά στην ουσία βλέπεις μια πολύ μεγάλη μεταστροφή και των χώρων οι οποίοι φιλοξενούν κόσμο και των τουριστών οι οποίοι έχουν αυξηθεί σε τρομερά επίπεδα. Το ότι δεν μπορείς να βρεις να κάτσεις σε ένα μαγαζί που μπορεί να καθόσουν ως φοιτητής και να πίνεις έναν καφέ ή να τρώγες με την παρέα σου. Όλα αυτά έχουν, δείχνουν έτσι μια μετεξέλιξη και έχουν και σχέση με αυτά που συζητούσαμε χθες με τον συνάδελφο που μιλούσαμε για το θέμα των πώς εισβάλλει στην ουσία όλη η αλλαγή της, της μετατροπής της Αθήνας σε μια carte postal, σε ένα χώρο στον οποίο μπορούν οι τουρίστες να είναι κυρίαρχοι πια, και πώς απομακρύνεται στην ουσία ο κόσμος, οι πολίτες, οι κάτοικοι, η κανονική ζωή της πόλης. Πέρναγα λοιπόν, όπως σας έλεγα, από τα Εξάρχεια και πέρασα δίπλα από τη Μουριά, αυτή το παλιό καφενείο που υπάρχει εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη και το οποίο υπάρχει εδώ και 111 χρόνια. Ένα καφενείο που έχει αντέξει παγκόσμιους πολέμους, έχει αντέξει κατοχές, έχει αντέξει εμφυλίους, δικτατορίες, κρίσεις, πανδημίες τώρα τα τελευταία. Άντεξε όλα αυτά και τελικά έρχεται ο ιδιοκτήτης του καφενείου να πει ότι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου του ζητάει σιγά σιγά να αρχίσει να σκέφτεται την δυνατότητα του να απελευθερώσει το χώρο μετά από 111 χρόνια. Είναι ο 7ος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο κύριος Βάνας. Και πλέον έχει μια μεγάλη αγωνία για το πώς θα μπορέσει αυτό να ζήσει και να παραμείνει και τέλος πάντων να αναγνωριστεί και ως αυτό που είναι, δηλαδή ένα μνημείο σύγχρονης ιστορίας, το οποίο πλέον και αυτό μπαίνει στη λίστα, στον κατάλογο των υποαλλαγή πραγμάτων που θα αλλάξουν στην πόλη, αν τελικά καταφέρουν να το αλλάξουν. Ο ίδιος έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για να μαζέψει υπογραφές. Είναι στο Open Petition η συλλογή των υπογραφών, στο οποίο μπορεί να μπείτε και να πείτε κι εσείς ότι θέλετε να παραμείνει ζωντανή η Μουριά, ένας χώρος τον οποίο τον ξέρουμε όχι μόνο σαν πελάτες, γιατί όλοι έχουμε περάσει, όλοι οι εθνείς σίγουρα έχουν περάσει μία-δύο φορές στη ζωή τους τουλάχιστον, άμα δεν ήταν συχνοί επισκέπτες τουλάχιστον από τη Μουριά. Είναι ένας χώρος ο οποίος ήταν, όπως λέει και εκείνος στο κείμενό του, ότι είναι το καφενείο, είναι το ιατρείο, είναι δικηγορικό γραφείο, είναι αμφιθέατρο, είναι νηπιαγωγείο, είναι το μέρος που αφήνεται τα κλειδιά, είναι η πρώτη καλημέρα της γειτονιάς, είναι αυτό που λέμε γειτονιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί στην Αθήνα πάση θυσία, γιατί άμα χαθεί και αυτό, νομίζω πως η Αθήνα θα γίνει τελικά μόνο ένας χώρος για το Instagram. Μια επέλαση τουριστών που υπάρχει και χάνεται η αλήθεια, χάνει αυτό που την κάνει η πόλη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να αντισταθούμε με κάθε τρόπο, γιατί τότε είναι που γίνεσαι ξένος στον τόπο σου και όχι με κάτι άλλες θεωρίες πιο πολύ της ακροδεξίας.

Το άλλο θέμα που έβλεπα να συζητείτε πολύ έντονα από χθες ήταν πιο πολιτικό. Όχι όμως και τόσο, όχι μάλλον μόνο πολιτικό, ήταν και κοινωνικό. Ήταν με αφορμή την δήλωση της κυρίας Χαριστιανού, της Προέδρου πλέον του κόμματος Ελπίδα, για τις γυναικοκτονίες. Η κυρία Χαριστιανού άρχισε να επιμένει ότι δεν είναι υπέρ της νομικής αναγνώρισης του γυναικοκτονία. Έκανε και ένα λεκτικό λάθος που μάλιστα νομίζω έδειξε και το ότι δεν γνωρίζει καλά και το, την ουσία της, της υπόθεσης. Έλεγε ότι είναι φυλετικό ζήτημα το θέμα της, της αναγνώρισης της γυναικοκτονίας ως νομικού όρου. Βέβαια είναι άλλο, το φυλετικό δεν αφορά τα φύλλα, το φυλετικό αφορά τις φυλές. Μαύρος, άσπρος, μπλε, ό,τι θέλετε, έμπριμε, ό,τι θέλετε. Αλλά τα φύλλα είναι το έμφυλο. Αυτό να το ξεχωρίσουμε και να καταλάβουμε, και αυτοί που παίρνουν θέση τόσο έντονα και τόσο εύκολα για τόσο μεγάλα θέματα, τουλάχιστον να ξέρουν τους όρους που χρησιμοποιούν για να πούνε τις γνώμες τους. Η νομική αναγνώριση πάντως του όρου δεν σημαίνει ότι γίνεται λιγότερο κακό το να σκοτώσεις ένα άτομο που δεν είναι γυναίκα. Αυτό θα πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρο. Δεν σημαίνει ότι μπορείς να σκοτώνεις άντρες αλλά όχι γυναίκες, γιατί θα τιμωρηθείς πιο αυστηρά. Είναι επιβαρυντική περίσταση. Υπάρχει και στο ρατσιστικό έγκλημα. Υπάρχει αυτό το ζήτημα σαν κίνητρο. Δεν σημαίνει ότι αν σκοτώσεις ξένο η ποινή είναι μεγαλύτερη από το να σκοτώσεις Έλληνα. Θα ήταν τρελό αυτό αν συνέβαινε. Αυτό που προτείνουν όσοι λένε ότι πρέπει να γίνει, να υπάρξει νομική αναγνώριση, είναι το, ότι νομικά θα πρέπει να αναγνωρίζεται αυτή η δύσκολη κατάσταση, να αναγνωριστούν δηλαδή ως υπαρκτό φαινόμενο. Γιατί είναι υπαρκτό φαινόμενο, είτε το καταφέρουν είτε δεν καταφέρουν να το αναγνωρίσουν νομικά, είναι υπαρκτό φαινόμενο. Και όχι επειδή οι γυναίκες είναι πιο αδύναμες, αλλά επειδή χιλιάδες άντρες τις θεωρούν ιδιοκτησία τους. Και όταν τις καλές χρονιές έχουμε μία δολοφονημένη το μήνα και φέτος μόνο τον Ιούνιο έχουμε τέσσερις μέσα σε ένα μήνα, τότε μάλλον είναι αδιάφορο αν θα αναγνωριστεί νομικά ή όχι, γιατί είναι πραγματικότητα και αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί. Φοβάμαι πάντως ότι η κυρία Χαριστιανού έχει πάρει έναν κατηφορικό δρόμο και ίσως έγινε γρήγορα πολιτικός, πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε και από ό,τι ελπίζαμε. Μπήκε σε αυτή την τάση έτσι, της πολιτικοποίησης, της σκληρής και της επιλογής των ακροατηρίων που την ενδιαφέρουν. Σε μένα ακόμη προκαλεί μια προσωπική συμπάθεια, αλλά εγώ το λέω και επωνύμως από εδώ και το λέω και με ονόματα επίσης, ότι αν δεν ξεφορτωθεί από δίπλα της σκοτεινά πρόσωπα, όπως η κυρία Γκρατσία, που αλλάζει τις γραμμές της και την κατευθύνει σε δρόμους οι οποίοι είναι περίεργοι για το κόμμα το δικό της, νομίζω πως θα βυθιστεί με πολύ γρήγορους βυθμούς. Και δεν ξέρω και αν θα βυθιστεί και λίγο πιο γρήγορα από την έλευση των εκλογών, που μπορεί να είναι και του χρόνου τέτοιο καιρό. Οπότε εγώ θα το αφήσω εδώ, γιατί είναι και περίπλοκο θέμα, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ ανησυχητικό το να φαίνεται ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα που κάνουν όπως δεν βλέπουν το πρόβλημα. Γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα και δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Όπως και να το κάνουμε, αυτό το φαινόμενο, το συνεχώς αυξανόμενο, το να έχουμε τέσσερις γυναικοκτονίες σε ένα μήνα, θα πρέπει να ανησυχήσει τουλάχιστον.

Από εκεί και πέρα λοιπόν, αφήσουμε λίγο και τα εθνικά, τα ελληνικά τέλος πάντων, το τι συμβαίνει εδώ πέρα, και θα πάμε και στο εξωτερικό. Δεν θα μείνουμε πάρα πολύ εκεί, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα το αφιερώσουμε όλο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και θα έχουμε τον Πάνο Χαρίτο, όπως είπαμε νωρίτερα, για να τα συζητήσουμε. Υπάρχει όμως μια εξέλιξη, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον να την θέσουμε σε αυτή τη φάση της εκπομπής. Και αφορά το Ορθόδοξο Πατριαρχείο στην Ιερουσαλήμ. Το Πατριαρχείο έχει ζητήματα, έχει ας πούμε το ζήτημα ότι δεν μιλάει συνήθως μόνο όταν θίγονται τα δικά του συμφέροντα, δηλαδή στην περίπτωση της Γάζας ήταν ελάχιστα αυτά που είπε, αλλά υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη, γιατί έχει καταγγείλει εδώ και κάποιες μέρες, εδώ και πέντε περίπου μέρες, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο μια Ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή του Σιλοάμ, που έβαλε στο στόχαστρό της εκκλησιαστική περιουσία του Ελληνικού Πατριαρχείου. Έδιωξε από ό,τι λέει, απομακρύνθη βιαίως, διαβάζω την ανακοίνωση του Πατριαρχείου, ο εξοπλισμός αυτού κατασχέθη, δέντρα εξεριζώθησαν και η ιδιοκτησία περιφράχθη δια περιφραγμάτων και πυλών. Και το Πατριαρχείο δήλωσε το περιστατικό συνιστά παράνομων και αδικαιολόγητων κατάληψη αναγνωρισμένης εκκλησιαστικής περιουσίας στην καρδιά της Ιερουσαλήμ. Τα γεγονότα αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο κλιμακούμενων επιθέσεων, οι οποίοι αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της αυτοχθόνου χριστιανικής παρουσίας στους Αγίους Τόπους. Αυτά λένε οι άνθρωποι του Πατριαρχείου, αυτά λέει ο Πατριάρχης. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία δεν έχει καταδικάσει από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση. Χθες υπήρξε καταδίκη και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινικής Αρχής. Οι μόνοι που δεν έχουν μιλήσει λοιπόν για αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα στην Ιερουσαλήμ, σε βάρος του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε και συνεργασία με τις Ισραηλινές αρχές για κάποια χρόνια, σήμερα δεν απαντάει ούτε η ελληνική κυβέρνηση, δεν μιλάει γι' αυτό, δεν μιλάει ούτε η Εκκλησία της Ελλάδος, ούτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εκεί τους αφήνουν όταν αφορά τον σύμμαχο, τον γνωστό σύμμαχο. Γιατί ούτε στα ελληνικά μέσα το ακούσαμε ιδιαίτερα, υπάρχουν κάποια ελληνικά μέσα τα οποία έχουν παίξει το θέμα, αλλά αναρωτιέμαι, το ΑΠΕ μετέδωσε την είδηση? Αν τη μετέδωσε, δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το βάζουμε ερωτηματικό. Αν τη μετέδωσε, γιατί δεν έπαιξε στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης? Είναι τόσο υποτελής δηλαδή η Ελλάδα που ουσιαστικά συγκαλύπτει το Ισραήλ όταν παρανομεί ακόμη και εναντίον των ίδιων των συμφερόντων και όχι μόνο εναντίον των άλλων, των ξένων?

0: Και στα τελευταία, έτσι πιο διεθνή, να πούμε και ότι η Κούβα αλλάζει σελίδα. Δεν ξέρω αν θα πούμε δυστυχώς ή ευτυχώς ή τέλος πάντων να το πάμε λίγο ουδέτερα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά η Κούβα αλλάζει σελίδα, μάλλον όχι επειδή το ήθελε, όχι επειδή το ζήτησε η ίδια, αλλά επειδή οι δημοκρατίες και οι δημοκράτες της Δύσης έτσι το αποφάσισαν. Τις άσκησαν μια οικονομική ασφυξία, μια πίεση, μια κακοποίηση που δεν της επέτρεπε να αναπνεύσει εδώ και δεκαετίες. Η Κούβα αντιστάθηκε, πάλεψε, κατάφερε να παραμείνει όρθια, κατάφερε να μεγαλουργήσει σε χώρους όπως η ιατρική και η παραγωγή φαρμάκων, αλλά κάποια στιγμή θα λύγιζε. Για μένα, όλα αυτά τα λέω επειδή ανακοίνωσε η Κούβα ότι θα απελευθερώσει την ουσία πολλά μεγάλα κομμάτια της οικονομίας της. Θα φιλελευθερωποιήσει, δηλαδή, θα υπάρχει μια φιλελευθερωποίηση η οποία θα έπρεπε να ικανοποιεί τους Αμερικανούς. Βέβαια, δεν τους ικανοποιεί αρκετά, γιατί λένε ότι δεν είναι αρκετά αυτά που κάνει η Κούβα. Για μένα, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η μάχη δεν χάθηκε. Κάθε μέρα που άντεχε αυτό το σύστημα στην Κούβα από τον καιρό της Επανάστασης μέχρι σήμερα είναι μια ξεχωριστή νίκη. Κάθε μέρα είναι μια νίκη απέναντι σε αυτό που σήμερα πολλοί ονομάζουμε ξύλινο, το λένε ξύλινο, το λένε παλιακό, αλλά μια λέξη έχει και λέγεται υπεριαλισμός. Σε αυτό λοιπόν αντιστάθηκε η Κούβα και κάθε μέρα ήταν και μια νίκη υπέρ της, μια νίκη απέναντι σε ένα τεράστιο σύστημα που την πολεμούσε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με την συνέντευξη που συζητήσαμε νωρίτερα με τον Πάνο Χαρίτο.
1: Στο κόκκινο. '91 και 4. Στο κόκκινο.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, επιστρέφουμε στις σύντηγκες στο κόκκινο. Ευτυχώς δεν ακούτε τι λέμε στα διαλύματα, γιατί εδώ πέρα ο Βαγγέλης Δοξαράς, που είναι στον ήχο που ακούτε, αναλύει τώρα και δίνει συμβουλές ζωής. Μεγάλα πράγματα. Δεν μπορώ να σας πω τώρα. Έχουμε Μαριάνθη Πατσελή στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές, τις οποίες και σας αρέσουν πάρα πολύ από ό,τι διαβάζω στα μηνύματά σας. Αντώνης Εργόπουλος στο μικρόφωνο και περιμένουμε τα σχόλιά σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Να πούμε τις πρώτες καλημέρες της ημέρας στη Μάρο, να πούμε καλημέρα στη Θάλια. Στο Πάρη που πήρε απουσία χθες, αλλά σήμερα δεν έχει πάρει απουσία. Όπως και στη Βασιλική που πήρε απουσία χθες, αλλά σήμερα είναι εδώ κοντά μας. Και στο Μιχάλη, καλημέρα και θα μεταφέρω και τα χαιρετίσματά σου. Και θα πάμε όμως να πούμε την καλημέρα μας επίσης στον Πάνο το Χαρίτο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Πάνος είναι εδώ, δεν χρειάζεται συστάσεις. Νομίζω το ξέρετε όλοι πόσο καλά γνωρίζει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και πόσο αναλυτική η ματιά έχει κιόλας. Δεν αρκεί μόνο να την γνωρίζεις, αλλά το βασικό είναι και να μπορείς να την εξηγήσεις και να την αναλύσεις καλά. Οπότε, Πάνο, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν το Ιράν βγαίνει τελικά πιο δυνατό από αυτή τη σύγκρουση. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα πάμε σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου όταν η συμφωνία είναι από μόνη της βιώσιμη ή αν είναι, να μπορούμε να τη δούμε σε μερικές μέρες να καταραίει.
1: Κοίταξε, είναι δύσκολο το ερώτημα για να απαντηθεί αυτό. Νομίζω ότι είμαστε σε μια χρονική στιγμή, έχει δημιουργηθεί μια τέτοια συνθήκη όπου δεν ξέρω αν είναι βιώσιμη η συμφωνία, αν μπορεί να φτάσουμε να δούμε τη συμφωνία σύντομα, αλλά η συμφωνία είναι αναγκαία. Αυτό είναι που την καθιστά και σημαντική, δηλαδή όταν έχεις μια χώρα, τις ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βαφτίζει την ΙΤΑ νίκη και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να φέρει μια συμφωνία την οποία θα πουλήσει στο εσωτερικό της χώρας του ως νίκη και από την άλλη είναι έτοιμος να φέρει τη σχέση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όχι με το Ισραήλ, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε ένα τέτοιο σημείο που ενδεχομένως να προκύπτει και μια κρίση στη σχέση της ΗΠΑ με το Ισραήλ για να πετύχει αυτή τη συμφωνία. Και όταν γίνεται ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος από το 1979 μέχρι σήμερα, ο οποίος βάζει την υπογραφή του Φαβιά Πλατιά σε ένα κείμενο 14 άρθρων για μια συμφωνία με το Ιράν.
0: Η συμφωνία του Ομπάμα δεν ήταν έτσι δηλαδή?
1: Συγγνώμη?
0: Η συμφωνία του Ομπάμα δεν ήταν έτσι σε επίπεδο προέδρων?
1: Η συμφωνία του Ομπάμα ήταν μια συμφωνία η οποία αποτελούσε ένα προθάλαμο. Εδώ μιλάμε για μια συμφωνία η οποία βγάζει. Η συμφωνία του Ομπάμα καταρχάς δεν είρε τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο Ιράν. Μιλούσαμε εκείνη την περίοδο, αν θυμάσαι, από τα 160 δισεκατομμύρια που ήταν δεσμευμένα την περίοδο του Ομπάμα, σήμερα είναι περισσότερα, για μια αποδέσμευση 50 δισεκατομμύριων, αυτά ήταν τα κεφάλαια που αποδέσμευε. Εδώ μιλάμε για μια συνολική διαπραγμάτευση, έτσι. Μιλάμε για τα 167 δις, μιλάμε για άλλα 300 δις τα οποία αφορούν ένα ταμείο ανάπτυξης που αυτό έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις τις πολεμικές που διεκδικεί η Τεχεράνη, και επειδή δεν θέλει να τις ονομάσει πολεμικές αποζημιώσεις ο Τραμπ, βάζει μπροστά ένα τίτλο Ταμείο Ανάπτυξης και λέει ότι αυτό έρχεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι 300 δις δολάρια. Αυτό βέβαια που έλεγε ότι ισχύει, σήμερα λέει ότι δεν ισχύει για τα 300 δις δολάρια. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα δώσουμε τόσα χρήματα. Οπότε εδώ διαλέγεις και το τι κρατάς. Από την άλλη όμως, ξαναλέω, είναι αναγκαία αυτή η συμφωνία. Και είναι αναγκαία για τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί πάει στις ενδιάμεσες εκλογές και δεν μπορεί να πάει με αυτές τις συνθήκες.
0: Με ένα πόλεμο στην πλάτη.
1: Ήδη με το που έπεσε ως είδηση ότι, ξέρεις, υπεγράφει η συμφωνία των 14, το μνημόνιο μάλλον, των 14 σημείων και φύγανε τα πρώτα πλοία από τα στενά του Ορμούζ, έπεσε κάτω από τα 4 δολάρια το λίτρο, το γαλόνι μάλλον, το πετρέλαιο, η βενζίνη στις αμερικανικές αντλίες, στα βενζινάδικα. Έπεσε κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι παγκοσμίως. Όλο αυτό λέει κάτι για το κατά πόσο το χρειάζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και απ' την άλλη, όταν έχεις πλέον στελέχη γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να αμφισβητούν τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος σε επιτροπές της Βουλής μαζί με τους Δημοκρατικούς. Αυτό λέει πολλά για τη θέση την οποία έχει περιέλθει στο εσωτερικό της Αμερικής ο Ντόναλντ Τραμπ και πόσο χρειάζεται αυτή τη συμφωνία. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να συμβαίνει σύντομα. Νομίζω ότι θα έχει διάρκεια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουμε διαπραγματευτικά και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Άρα να ξεπεράσουμε τις 60 μέρες. Που...
1: Κατά πολύ, κατά πολύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση με εντάσεις, με μικροεντάσεις, με διαλύματα, όλο αυτό το πράγμα θα έχει μια συνέχεια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να καταραίει, γιατί δεν αντέχει την κατάρρευσή του ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Και οι δύο πλευρές, να καταλαβαίνω καλά, έχουν ανάγκη από το να υπάρξει αυτή και επιμένουν σε αυτό. Και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός πραγματικά
1: δεν, στην ουσία, ναι, διαφωνεί. Δεν υπάρχει πραγματικός νικητής στον πόλεμο. Αυτό είναι μια γενική αρχή. Από την άλλη, τώρα, όταν έχεις να κάνεις με μια χώρα όπως το Ιράν, η οποία για 40 χρόνια βιώνει κυρώσεις.
0: Και ξαφνικά του δίνεται η ευκαιρία να βγει και να γίνει και συνομιλητής έτσι ταυτόχρονα διεθνώς.
1: Έστω και τα μισά να πάρει από αυτά τα οποία συζητούνται αυτή τη στιγμή το Ιράν, είναι μια διπλωματική, αν θέλεις, νίκη για την Τεχεράνη. Από την άλλη, δεν ξέρω τι αντοχές μπορεί να έχει και το Ιράν στο εσωτερικό του, με την έννοια ότι, το έχω πει πολλές φορές αυτό, ότι όταν υπάρχει ο πόλεμος, ο κόσμος ξεχνιέται, κοιτάει τη λάμψη των εκρήξεων, προσπαθεί να επιβιώσει από αυτό το οποίο συμβαίνει, εκεί εστιάζεται η προσοχή του,
0: εκεί
1: το βάρος του, και από εκεί και πέρα, όταν ο πόλεμος τελειώσει και αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και όταν εσύ κοιτάς την τσέπη σου και την οικονομία της χώρας και όταν όλο αυτό δεν μπορεί να επουλωθεί με γοργούς ρυθμούς, εκεί πλέον αρχίζει και η γκρίνια από τον κόσμο, οπότε και το Ιράν χρειάζεται γρήγορα αποτελέσματα, τουλάχιστον σε επίπεδο οικονομίας, γιατί η οικονομία του Ιράν είναι πολύ χειρότερη από αυτή η οποία υπήρχε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και οι εχθροπραξίες απέναντί τους. Τώρα εδώ έχει και τον αστάθμητο παράγοντα, έτσι, ο οποίος λέγεται Ισραήλ.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Αν είναι ικανό αφενός το Ισραήλ να βάλει μπουρλότο σε όλη αυτή τη συζήτηση και αν θέλει να το κάνει επίσης.
1: Έχουμε ένα ικανό δείγμα γραφής, έτσι, τη συμφωνία για τη Γάζα. Μια κακή συμφωνία, η οποία επιβλήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν την ήθελε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και στην πράξη την έχει ακυρώσει. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία συμφωνία αυτή τη στιγμή, μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γάζα ήταν μια γενοκτονία η οποία εξακολουθεί να εξελίσσεται. Από τη στιγμή της εφαρμογής της συμφωνίας στη Γάζα μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι. Άρα εκ των πραγμάτων για ποια συμφωνία μιλάμε. Από αυτούς τους 1.000 ανθρώπους, 1.100 πρέπει να είναι αν δεν κάνω λάθος, 1.080 κάπου εκεί, περίπου 550 είναι παιδιά και γυναίκες. Από αυτούς τους 1.080-1.100, περίπου 30 ήταν μέλη ή στελέχη της Χαμάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για άμαχο πληθυσμό εδώ πέρα, ασχέτως αν είναι άντρες, γυναίκες ή παιδιά. Μιλάμε για μια εφαρμογή της συμφωνίας όπου έχουμε περάσει στη δεύτερη φάση στη Λωρίδα της Γάζας, που θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει μια τεχνοκρατική κυβέρνηση που έχει συμφωνηθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη, και όχι μόνο αυτό δεν έχει συμβεί, αλλά ούτε καν πιο ακριβώς είναι το όριο, δηλαδή το σύνορο, ναι, στο οποίο επιχειρεί ο Ισραηλινός στρατός, δεν είναι σαφές. Και μάλιστα πριν από ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, 5 εβδομάδες περίπου, επιβλήθηκε ένα νέο σύνορο και τους είπαν να πάνε ακόμα παραπέρα, γιατί εδώ θα είναι οι θέσεις που θα κρατάει πλέον ο Ισραηλινός στρατός για να διασφαλίσει τις περιοχές του Ισραήλ πέραν της Λωρίδας της Γάζας.
0: Πάνω, το γεγονός, γιατί δεν μπαίνει καθόλου το θέμα της Παλαιστίνης μέσα σε αυτή τη συζήτηση, δεν τη θέτει και το Ιράν μέσα στη συζήτηση για την συμφωνία, εννοώ, μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, γιατί είναι εκτός?
1: Είναι ένα καλό ερώτημα. Νομίζω έχει να κάνει με μια ρεαλιστική προσέγγιση του εφικτού. Τι μπορείς να πετύχεις και τι όχι. Δηλαδή, το Παλαιστινιακό είναι κάτι το οποίο είναι μακριά από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν, και από την άλλη ο Λίβανος, αν θέλεις, η Χεσμπολά, είναι η πρώτη γραμμή άμυνας του Ιράν και είναι αυτό το οποίο πονάει το Ισραήλ. Ισραήλ. Οι παλαιστινιακές οργανώσεις, το Παλαιστινιακό, η Παλαιστίνη γενικότερα, δεν είναι μια κατηγορία ανθρώπων, ένα έθνος το οποίο στέκει τόσο κοντά στο Ιράν όσο στέκει η Χεζμπολά αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, αριθμητικά, αν το δει κάποιος, σε σχέση με τους Σιίτες που υπάρχουν μέσα στον Λίβανο και με το τι εκπροσωπούν, αυτή τη στιγμή στη χώρα, η Τεχεράνη έχει κάθε λόγο να το στηρίξει αυτό το πράγμα και να το διατηρήσει στο βαθμό που μπορεί, όσο υφίσταται μέχρι σήμερα. Άρα νομίζω, από την άλλη, εάν επιχειρούσες να βάλεις και το ζήτημα της Γάζας μέσα, είδαμε αυτό που περιέγραψα πριν, ότι εκ των πραγμάτων η συμφωνία την οποία επιχείρησε να επιβάλλει ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέρευσε. Άρα γιατί να επιμείνεις σε κάτι το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό
0: και δεν έχει, δεν
1: έχει προοπτικές και τις πιθανότητες με το μέρος του, και από την άλλη δεν έχεις και τι να προτείνεις στα παλαιστινιακά εδάφη, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει μια φωτεινή, μια ικανή προσωπικότητα με την οποία η οποία μπορεί να βγει μπροστά και
0: να ενώσει
1: διασφαλίσει
0: κάπως
1: αυτά τα οποία θα συμφωνήσεις εσύ, να ενώσει, όπως πολύ σωστά λες. Άρα νομίζω ότι στο Παλαιστινιακό υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα.
0: Χρόνος υπάρχει. Εκτός από δρόμος. Δρόμος σίγουρα υπάρχει, αλλά χρόνος υπάρχει. Δηλαδή, θέλω να πω, βλέπουμε τι συμβαίνει αυτή την περίοδο και στη Δυτική Όχθη. Έχουμε αύξηση των παρανόμων υπηκισμών, έχουμε αδιαφορία των διεθνών οργανισμών πέραν κάποιων ανακοινώσεων. Αναρωτιέμαι αν παρακολουθούμε και την αρχή του τέλους για το Παλαιστινιακό όπως το ξέραμε, γιατί είναι σαν να οδεύουμε σε μια ολοκληρωτική εθνοκάθαρση ταυτόχρονα στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.
1: Ναι, την απάντηση σε αυτό θα τη δώσει η διεθνής κοινότητα, νομίζω. Για το χρόνος δεν υπάρχει, όχι. Αυτά που συμβαίνουν δεν είναι αποδεκτά, δεν θα έπρεπε να είναι αποδεκτά. Θα έπρεπε σύσσωμη η διεθνής κοινότητα να έχει πέσει από πάνω, και δεν μιλάω τώρα για τους διεθνείς οργανισμούς, γιατί είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος διεθνής οργανισμός
0: που
1: μπορεί να επιβληθεί σε αυτά που συμβαίνουν στην Δυτική Όχθη και στη Γάζα και στο Ισραήλ. Μιλάω για τις κυβερνήσεις όμως. Ωστόσο, βλέπεις ότι ακόμα και η Ευρώπη, δηλαδή, μου στέκει, δηλαδή αν εξαιρέσει την Ισπανία, τι άλλο μένει αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη που να έχει σταθεί αξιοπρεπώς και ανθρώπινα απέναντι σε αυτό το οποίο συμβαίνει στα παλαιστινιακά εδάφη. Άρα, χρόνος, ναι, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των Παλαιστίνιων, αλλά δεν είναι και με το μέρος των Ισραηλινών. Το Ισραήλ, αν δεν εκδιώξει τους Παλαιστίνιους που υπάρχουν στην λεωρίδα της Γάζας, γνωρίζει ότι δεν έχει καμία τύχη αριθμητικά, δημογραφικά, απέναντι στους Παλαιστίνιους. Πάντα περισσότεροι είναι, όσο και αν τους συρρυκνώνεις, θα εξακολουθούν να μεγαλώνουν αριθμητικά απέναντι σε αυτό που μπορείς να γιγαντώσεις αριθμητικά ως πληθυσμό εσύ. Άρα πάντα θα έχεις να το αντιμετωπίσεις αυτό. Γι' αυτό και στο πίσω μέρος του μυαλού των Ισραηλινών, όταν ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας, ήταν η εκδίωξη των Παλαιστινίων από τις πατρογονικές τους εστίες, το οποίο σε ένα βαθμό το έχουν καταφέρει, αλλά μιλάμε ακόμα για εσωτερικά εκτοπισμένους. Άρα αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα επ' αυτού, αν το Ισραήλ δεν καταφέρει την εκδίωξη των Παλαιστινίων όπως το επιχειρεί αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει να επιβάλλει το μοντέλο το οποίο έχει κατά νου και αφορά τη διεύρυνση των εδαφών του Ισραήλ. Από την άλλη, βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει βεβαίως δίχως να υπάρχει καμία δεύτερη σκέψη, ούτε καν να τηρηθούν τα προσχήματα. Για παράδειγμα, πριν από 4 ημέρες είδα ότι εδώ και ένα μήνα περίπου έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση, είναι παραπάνω, είναι 1,5 μήνας, στο Σιλουάν.
0: Το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, το ότι έχει συμβεί με το Ελληνικό Πατριαρχείο.
1: Ναι, έχουν επιδώσει χαρτιά εξώσεων σε 1.200 οικογένειες. Αυτή είναι μια αρχαία παλαιστινιακή συνοικία εκεί. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό που λέει το Ισραήλ είναι ότι, ξέρεις, δεν έχετε χαρτιά, δεν έχετε φυρμάνια από την εποχή της τουρκοκρατίας, όπως έχει το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων για τις δικές του τις γης. Οπότε, αφού αυτή είναι μια παράνομη συνοικία η οποία χτίστηκε εδώ πέρα στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, φεύγεται από εδώ για να επαναφέρουμε τη μορφή που υπήρχε στην αρχαιότητα, στην περιοχή. και βλέπεις ότι πριν από 4 μέρες πάνε στο σε μοναστήρι του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, κάνουν έξωση στο μοναχό που υπήρχε εκεί στον ηγούμενο, κατάσχουν την περιουσία, περιφράσουν το, καταστρέφουν πράγματα.
0: Καταστρέφουν κελιές, εξεριζόν κελιές.
1: Ναι, και περιφράσουν την, το μοναστήρι λέγοντας ότι δεν έχετε δικαιώματα στην περιοχή. Όπου το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων έχει φυρμάνει από την εποχή της Τουρκοκρατίας και εκεί εδράζεται η κυριαρχία του και η ιδιοκτησία του και έτσι αποδεικνύεται. Και παρόλα αυτά ακόμα και αυτά αμφισβητούνται, έτσι. Οπότε τι να συζητήσεις από εκεί και πέρα, γνωρίζοντας ότι όλο αυτό θα καταρρεύσει, αλλά δημιουργείς τεχνιέντος μια ένταση τέτοια, ούτως ώστε μέσα από μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις, όπως το να κατάσχει σχετική του Πατριαρχείου, το οποίο αυτό θα αναιρεθεί στην πορεία. Θα κερδίσεις όμως τα υπόλοιπα, γιατί το Πατριαρχείο απέδειξε ότι έχει ιδιοκτησιακό καθεστώς εκεί, με τα φυρμάνια. Οι υπόλοιποι που δεν έχετε, βγαίνετε εκτός.
0: Άρα σε βάρος των κατοίκων τελικά θα λειτουργήσει.
1: Είναι σαφής, έξυπνος ο τρόπος με τον οποίο δραστηριοποιείται το Ισραήλ στις περιοχές τις οποίες θέλει να οικειοποιηθεί. Και ξαναλέω, επιχειρεί μια μαξιμαλιστική προσέγγιση για να πιάσει όμως αυτό το οποίο είναι ο πραγματικός του στόχος.
0: Επειδή ξέρεις και τα ιστορικά του Ισραήλ καλά, ο Νετανιάχου είναι σε μια δύσκολη θέση, αυτό είναι δεδομένο, και ειδικά μετά τη συμφωνία με το Ιράν, με το Ιράν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πτώση κυβέρνησής του στις επόμενες εκλογές? Και αν ναι, αυτό που έρχεται, δηλαδή ο Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος ήταν και υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου τα προηγούμενα χρόνια, είναι κάτι διαφορετικό που θα περιμένουμε, είναι κάτι περίπου είναι τα ίδια?
1: Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι ο Γιαΐρ Λαπίντ έχει ελπίδες για να έρθει με αξιώσεις στις επόμενες εκλογές του Οκτώβριου, τον Ναφτάλι Μπένετ. Υπάρχει ένα νέο πρόσωπο, ο οποίος ήταν υπουργός άμυνας στο παρελθόν του Ισραήλ και σήμερα κατεβαίνει στο πολιτικό στίβο, ο Άιζενκοτ, ο οποίος δείχνει να συγκεντρώνει τα βλέμματα, όχι... Καταρχάς, για να το πω αλλιώς, τον Οκτώβριο έχουμε εκλογές στο Ισραήλ, έτσι. Ο Μπένετ μαζί με τον Λαπίντ, ακόμα και αν συνασπιστούν και τα βάλουν μαζί τα κουκιά κάτω, δεν βγαίνει κυβέρνηση απέναντι στον Νετανιάχου. Ο Άιζενκοτ, ο οποίος είναι μια πρόταση νέα, προέρχεται από τις τάξεις του στρατού, είναι αυθαρτός. Δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για διαφθορά, δεν έχει παίξει σε τέτοιο επίπεδο που κάποιος να μπορεί να τον αποδομήσει. Συγκεντρώνει τα βλέμματα του κόσμου, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό που να μπορούσε μόνος του να συγκεντρώσει ένα ποσοστό ικανό να τον φέρει να αμφισβητεί τη δύναμη του Νετανιάχου. Αυτοί οι τρεις μαζί θα μπορούσαν να κάνουν χωριό, για να το πω έτσι λαϊκά, και να ρίξουν τον Νετανιάχου, εάν συνασπιστούν οι τρεις τους. Αυτό μέχρι στιγμής δεν προκύπτει. Αυτό που επίσης θα προέκυπτε για να πέσει ο Νετανιάχου είναι να έβλεπε στον Λαπίντ και τον Μπένετ συνασπιζόμενοι να φέρουν στον κύκλο αυτόν και τα αραβικά κόμματα του Ισραήλ, όπου εκεί σε καμία περίπτωση ο Νετανιάχου δεν είχε την παραμικρή ελπίδα για να χτυπήσει αυτόν τον συνασπισμό. Ωστόσο, επειδή είναι τόσο πολλωμένο το κλίμα, και μιλώντας για αραβικά κόμματα, για να το καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για
0: τη μειονότητα,
1: για το αντισιωνιστικό μπλοκ. Τα αραβικά κόμματα δεν εντάσσονται δεν είναι σιωνιστικά κόμματα όπως είναι τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα αυτό είναι κάτι βαρύ για να το σηκώσει ο Μπένετ με τον Λαπίντ απέναντι στην κοινωνία, ότι φέρνουμε κάποιον ο οποίος δεν αναγνωρίζει το σιωνιστικό μοντέλο. Και απ' την άλλη είναι τέτοια υπόλωση σε ό,τι αφορά τους Παλαιστίνιους Ισραηλινούς, δηλαδή αυτό που ονομάζουν Άραμπ Ισραήλις οι Ισραηλινοί, που και αυτό είναι ένα ρούχο δύσκολο για να το φορέσεις. Άρα όσο αυτά δεν είναι διαμορφωμένα και ξεκάθαρα, νομίζω ότι ο Νετανιάχου δεν θα πρότει να θεωρείται outsider ή ότι είναι ένα καμένο χαρτί, με την έννοια ότι βλέπουμε πως υπάρχουν αντιδράσεις από την υπερορθόδοξη κοινωνία, τα κόμματα των υπερορθόδοξων στο εσωτερικό του Ισραήλ, γιατί θέλει να στρατεύσει τους υπερορθόδοξους. Από την άλλη όμως, αυτό είναι κυρίως ένα πυρο, συμφιών με το ακροδεξιό μπλοκ που υπάρχει στην κυβέρνησή του. Και από την άλλη ο ίδιος όχι μόνο εξακολουθεί, αλλά έχει αυξήσει και όλα τα επιδόματα που δείχνει, που δίνει στους υπερορθόδοξους, και αυτό το αναγνωρίζουν. Άρα με κάποια κόμματα των υπερορθόδοξων, ο Νετανιάχου την επόμενη μέρα θα μπορούσε να σχηματίσει μια κυβέρνηση, αν δεν βρει ένα ισχυρό μπλοκ απέναντί του από τα κόμματα της αντιπολίτευσής του.
0: Πάνο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για την αναλυτική ενημέρωση και τη συζήτηση που είχαμε. Την καλημέρα μας από το κόκκινο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και από εμάς καλημέρα λοιπόν. Θα είμαστε μαζί ξανά το άλλο Σάββατο στις 10 το πρωί με Τσίντρικες στο κόκκινο. Ακολουθεί ο Θανάσης Λαζαρίδης με το Ήρθε η ώρα μας και συνεχίζεται το πρόγραμμα μαζί με το κόκκινο όπως πάντα Κυριακή σήμερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2010

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Θαμένη σε χωράφι βρέθηκε η σωρός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι του 43χρονου ενοικιαστή της στα Χανιά. Ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε την ενοχή του κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο όπου έθαψε το πτώμα της γυναίκας. Ως προς τα κίνητρα, οι αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο διερευνάται και το ενδεχόμενο προσωπικής ή ερωτικής προσέγγισης από την πλευρά του, που ενδεχομένως οδήγησε στην ένταση. Το οικονομικό κίνητρο φαίνεται, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, να απομακρύνεται, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί πλήρως. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να ξεκινήσει εντός της ημέρας στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, προκειμένου να εφαρμοστεί το μνημόνιο κατανόησης και να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ήδη ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance βρίσκεται στην Ελβετία και προσδιορίσε ως τα δύο μεγάλα ζητήματα στα οποία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες το Ιρανικό πρόγραμμα και την εκεχηρία στο Λίβανο. Παρούσα και η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και υψηλόβαθμα στελέχη. Η κατάσταση στο πεδίο, ωστόσο, προκαλεί αβεβαιότητα. Όσο συνεχίζονταν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο,

0: Το Ιράν ανακοίνωσε αποκλεισμό των στενών του Ορμούς ως μεσοπίεσης, καταγγέλλοντας παραβάσεις της εκεχηρίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Μόνο το Σάββατο σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι στο Νότιο Λίβανο από Ισραηλινά πυρά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με σχετική αναρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, απείλησε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς, στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όταν η ιδιωτική εκπαίδευση βρίσκεται στη μεγαλύτερη άνθηση της ιστορίας της, με επενδύσεις που υπολογίζονται σε 1 δισευρώ, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυλωμένες αμοιβές στο μείον 40% σε σχέση με τις προμνημονιο αμοιβές, αντιμέτωποι με στρες, γονεϊκό μπούλινγκ και κακές συνθήκες εργασίας. Αυτό είπε μιλώντας εδώ στο Κόκκινο, στο Διονύση Ελευθεράτο, ο πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ Γιώργος Χριστόπουλος. Ο ίδιος επισήμανε το φαινόμενο των αθρώων παραιτήσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατευθύνονται προς τα δημόσια σχολεία. Την ίδια ώρα, οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, όπως δείχνει η κατρακύλα των βάσεων σε παιδαγωγικές και καθηγητικές σχολές. Η ΟΗΕΛΕ επεξεργάζεται πρόταση συλλογικής σύμβασης εργασίας προς τους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης, οι οποίοι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις δείχνουν σημεία απληστίας, όπως είπε ο κύριος Χριστόπουλος. Συνελήφθησαν από τις αρχές του Ισραήλ στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και αφού ετέθησαν σε αυστηρή απομόνωση απελάθηκαν στην Αθήνα οι 6 Έλληνες συνδικαλιστές που πήγαν στη Ραμάνα, που είχαν σκοπό να πάνε στη Ραμάλα της Παλαιστίνης μετά από πρόσκληση των Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Όπως ενημερώθηκαν, ο στρατός δεν επέτρεψε τη μετάβασή τους στη Ραμάλα. Η Αθήνα και άλλες πόλεις στην Αττική γιορτάζουν σήμερα 21 Ιουνίου την Παγκόσμια ημέρα μουσικής που συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο. Μουσικές, τραγούδια και συναυλίες ελεύθερα όλα για το κοινό, με επίκεντρο στην Αθήνα, τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο, θα εκτελήσονται όλη την ημέρα. Στον Πειραιά η μουσική βραδιά ξεκινάει στις 6 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου. Στη διεθνή ενημέρωση, έντονη πολιτική αναστάτωση επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα της εφημερίδας Observer ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του αύριο Δευτέρα και να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Κυβερνητική πηγή, ωστόσο, διέψευσε τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 239 ουκρανικά ντρόν καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Στη Γαλλία, σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, τέθηκαν σήμερα 35 διαμερίσματα της χώρας, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί ότι πολύ ισχυρά κύματα ζέστης εγκαθίσταται για μεγάλο διάστημα στη χώρα. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην Αθήνα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 συνενός έτους με τον Παναθηναϊκό, αναμένεται σήμερα ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας Ινιάκη Πένια μετά τη συμφωνία των Πρασίνων με την Μπαρτσελόνα. Στο μέτωπο του Μουντιάλ, το παιχνίδι Τινησία Ιαπωνία 0-4. Στις 7 το απόγευμα θα παίξουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο, Ιράν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στα βόρεια επιρωτικά και τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 39 και στα νότιο-ανατολικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα το βοριαδάκι θα συνεχιστεί με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 12. Το μικρόφωνο τώρα στο Θανάση Λαζαρίδη.
2: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Μπίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

Καλημέρα. Εδώ είμαστε μωρέ για μια ακόμη φορά. Στο κόκκινο 105,5. Έτσι είναι η ώρα μας. Ο κύριος Βαγγέλης Δοξαράς αγαπημένος μαζί μας στον ήχο. Dual, Μαριάνθη Πατσελή και Βούλα Κόνστα μαζί μας στην επικοινωνία. Δύο γλυκύτατες υπάρξεις. Βέβαια το ένα από τα δύο φιντάνια μας την κοπανάει και πάει διακοπές 2-2,5 χρόνια, δεν ξέρω, δηλαδή κάποτε. Αχ, τι ωραία, μακάρι και εμείς συμβαίνουν και στα σκαλτέρες των οικογενειών. Ο πολυλογών ενίοτε ο Θανάσης Λαζαρίδης είναι στο μικρόφωνο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες. Να είστε εδώ να τα λέμε και να λέμε και για πράγματα διαφορετικά, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολλά από αυτά που λέμε, ίσως όχι τα σημερινά, ίσως όχι τα αυριανά, ίσως όχι, δεν ακούγονται αλλού. Και ξέρετε πολύ καλά που το πάω. Λοιπόν, δυνατότητα επικοινωνίας 6985-870-059, σου τι έχει να κάνει με το Viber, και βεβαίως 210-3217-777 για να επικοινωνήσετε και να πείτε τις όποιες αντιρρήσεις σας σε σχέση με οτιδήποτε ακούγεται από τούτο εδώ το μικρόφωνο. Και γενικότερα συμβαίνει ανά τον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε μουσικά για να μπούμε σε ένα κλίμα το οποίο θα καταλάβετε πολύ γρήγορα ποιο είναι αυτό. Πάμε.

0: Που είχε τυχαίο στο άσμα, όπως ίσως θα καταλάβετε στην πορεία. Χαρά μας και τιμή μας, μαζί μας για σήμερα ο κύριος Μίλτος Καρατζάς. Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Καλημέρα και χαίρομαι που επισκέπτομαι την εκπομπή σας σήμερα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα της μουσικής.
0: Αμ, το ξέρω, δεν το ξέρω. Και βεβαίως έχουμε κολυμπήσει εσείς και επαγγελματικά, αλλά πάνω απ' όλα έχω την εντύπωση ως ρέκτης της μουσικής και εμείς ως ερασιτέχνε, ακούοντες μουσικές όμορφες και κάνοντας τη ζωή μας καλύτερη. Ο κύριος Μίλτος Καρατζάς, για όσους δεν γνωρίζουν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, είναι η επιτομή της, είναι το α και το ω της εγκυκλοπαίδειας της δισκογραφίας και της μουσικής στην Ελλάδα. Για αυτά θα μιλήσουμε, για πράγματα δηλαδή που μας αρέσουν και που αγαπάμε. Και βέβαια, τύπης η αφορμή είναι η συναυλία των Foreigner και του φίλου μας του Κώστα Τουρνά. Ο οποίος εσαεί νεανίας και όλα τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται να τα πούμε, βεβαίως.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε και γι' αυτό όμως. Μάλλον να πούμε πρώτα απ' όλα γι' αυτό και μετά λέμε τα δικά μας.
1: Τα
0: τελείως in memoriam που λένε για ανθρώπους που και δεν υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, τι έχουμε και πότε.
1: Λοιπόν, το Σάββατο που έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: 27 του μήνα. Στο γήπεδο τένις αντισφαίρησης, θα δεις πάμε πώς λέγεται, του ΟΑΚΑ, θα γίνει λοιπόν αυτή η συναυλία, η οποία θα ανοίξει τις πόρτες στις 6 και 4, θα τραγουδήσει ο Κώστας ο Τουρνάς στις 8 για 3 τέταρτα, μέχρι τις 9 παρατέταρτα, και από τις 9 μέχρι τέλος η συναυλία των Foreigner. Οι Foreigner είναι ένα γκρουπ το οποίο εγώ θαυμάζω, θεωρώ από τα κορυφαία. Μπορεί να μην είναι σε επίπεδο αναγνώρισης, να μην είναι Beatles, Rolling Stones.
0: Καλά, ναι, όμως έχουν ορίσει μια δεκαετία οι Foreigner, δεν είναι τυχαίοι.
1: Έχουνε, ναι. Λοιπόν, οι Foreigner δημιουργήθηκαν πριν από 50 χρόνια,
0: μες.
1: Το 76.
0: Πω.
1: Και γι' αυτό φέτος η περιοδία τους ονομάζεται Celebrating 50 Years.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: που βέβαια είναι, ακούμε κομμάτια και στην πορεία ανακαλύπτουμε ότι είναι η Foreigner. Κομμάτια που γουστάρουμε, κομμάτια που μας είναι οικεία ή που έχουν συντροφεύσει κάποιες ιδιαίτερες στιγμές μας, στην πορεία ανακαλύπτουμε ότι είναι η Foreigner.
1: Σωστά. Και να πω κάτι, το ευχάριστο μαζί τους είναι, και γι' αυτό μάλιστα τους παντρέψαμε και με τον Κώστα τον Τουρνά, ότι ενώ είναι συγκρότημα του ροκ, όπως και ο Κώστας Τουρνάς είναι τραγουδιστής του ροκ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά και οι δυο τους, ενώ μπορεί να ακούσεις ένα τραγούδι δυνατό με power και τα λοιπά, ας πούμε, και να ενθουσιαστείς, και αμέσως μετά να έρθει μια υπέροχη ωραία μελωδία με μια ωραία μουσική, ας πούμε, και τα λοιπά, και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το περίφημο I want to know what love is των Foreigner, το οποίο είναι από τα πρώτα τραγούδια που κάνανε 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, δηλαδή ξεπέρασαν και πολύ μεγάλα ονόματα, του Pink Floyd, τον Bob Dylan, τον Springsteen και διάφορους. Είναι απίστευτο το πόσο αγαπητό είναι αυτό το τραγούδι. Και εσύ της άλλης, πριν από μερικούς μήνες, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι η εφημερίδα, μια εφημερίδα στην Αμερική έκανε ένα γκάλοπ ποιο θεωρεί ο κόσμος το καλύτερο ερωτικό τραγούδι όλων των εποχών. Και μπήκε μέσα στην τριάδα του I want to know what love is. Και μπράβο, γιατί αξίζει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχω την εντύπωση... θέλετε να τα ακούσουμε, κύριε? Να ακούσουμε λίγο, γιατί μου κάνει νοήματα. Ένας κύριος εδώ που λέγεται Χολύπτης μου κάνει νοήματα. Το έχει τσεκάρει και το περιμένει. Ας ακούσουμε λίγο. Πάμε.

0: Εντάξει, μαρτυράμε λίγο και τα φύλλα βεβαίως όταν μιλάμε για αυτά τα τραγούδια και όταν έχουμε ερωτευτεί με αυτά τα κομμάτια, τα καταλαβαίνουμε όλοι που το πάω, ας πούμε, γι' αυτό και η κουβέντα. Λοιπόν, για πάμε λιγάκι και στον κύριο Μίλτο Καρατζά. Εκκίνησης πότε και με ποιο τρόπο στο χώρο τον τεράστιο που μπορεί να είναι και ανθρωποφαγικός, μπορεί να είναι όμως και υπέροχος. Θα μας μιλήσετε γι' αυτό εσείς. Μιλάω για το χώρο της δισκογραφίας. Πώς ξεκινάμε και με ποιο τρόπο. Μάλιστα όταν είπα σε έναν αγαπημένο φίλο ο οποίος έπεται, έχει εκπομπή αμέσως μετά, τον κύριο Στέλιο Ελληνιάδη, βάλει τα γέλια βέβαια όπως καταλαβαίνετε.
1: Και... Αχ, να του δώσει τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν. Έχουμε έναν νεαρό κύριο Μίλτο Καρατζά, ο οποίος δεν περνά και πάρα πολύ όμορφα την εποχή της δικτατορίας, έτσι δεν είναι?
1: Καθόλου όμορφα, και μάλιστα τις τελευταίους 4 μήνες τους πέρασε ο κύριος Μίλτος Καρατζάς στη φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω...
0: Κακό παιδί.
1: Κακό παιδί. Και δεν ήμουνα... φανατικός οπαδός του Παπαδόπουλου και του Ιωαννίδη και έτσι με είχαν βάλει.
0: Με άλλη ομάδα. Ναι.
1: Λοιπόν, και την ημέρα που γίνεται 24 Ιουλίου που πέφτει η δικτατορία και βγαίνω από την φυλακή και πάω στο σπιτάκι μου, μετά κατά τις, ξέρω εγώ, 3-4 πάει το κουδούνι και με πήρανε τηλέφωνο από την εταιρεία Λύρα. Εγώ τότε με τη Λύρα συνεργαζόμουν, τους έκανα εξώφυλλα, διότι εγώ είχα σπουδάσει γραφίστας.
0: Ναι.
1: Ήμουν γραφίστας. Λοιπόν, και τους έκανα τα εξώφυλλα. Λοιπόν, και χτυπάει το τηλέφωνο και βγαίνει, ξέρω εγώ, ένα από τα παιδιά εκεί πέρα και μου λέει, Μίλτο, αύριο πιάνεις δουλειά στη Λύρα. Λέω, τι έγινε? Δεν το ξέρετε σε τι φάση είμαι εγώ. Ναι, ξέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν άδεια αυτές πια δουλειά εδώ. Και μου βουτάει και το τηλέφωνο, βουτάει το τηλέφωνο στη Λύρα και Θάνος ο Μικρούτσικος και μου λέει, άντα η μαλάκα, μου λέει εδώ πέρα, με σχολεί.
0: Εγώ δεν πειράζει καθόλου, πάμε, ναι.
1: Και θα έρθεις θα έρθεις εδώ πέρα, είμαστε όλοι παρέα τα λοιπά και ο Διονύσης είναι εδώ ας πούμε και... σου στέλνει τα χαιρετίσματα, μου Διονύσης ήταν ο Σαββόπουλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και να μην τα πολυλογώ, στις 25 την επόμενη μέρα έπιασα δουλειά στη Λύρα. Από τότε λοιπόν μέχρι τώρα είναι μπόλικα χρόνια. Λοιπόν, και από τη Λύρα πέρασα μετά από τη CBS και από τη Sony, έφτιαξα μετά την BMG, έφτιαξα και άλλες εταιρείες.
0: Θα τα πάμε σιγά σιγά, όχι, δεν περνάνε έτσι αυτά.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, πώς είναι η πρώτη εμπειρία, αγαπητέ κύριε Καρατζά, πώς είναι όταν μπαίνεις να κολυμπήσεις πέρα από το ταξόφυλλα, μπορώ να καταλάβω, είναι αυτό που είναι, όμως είσαι απ' έξω ακόμα, έτσι δεν είναι? Δεν έχεις μπει στο χώρο με την έννοια...
1: Αλλά εγώ μπήκα στο χώρο γιατί δεν μπορούσα να χωνέψω το γεγονός ότι εκείνη την εποχή ο μοναδικός τρόπος να προωθήσεις καινούργια τραγούδια και του ελληνικού και του ξένου ρεπερτορίου ήταν να τον βάλεις σε εκείνες τις εκπομπές που υπήρχαν, αν θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το ελληνικό έχουμε πει. Λοιπόν,
0: ναι, σαφέστατα, βέβαια.
1: Που έλεγε η Μήνος παρουσιάζει.
0: Ναι, βεβαίως. Ακούγαμε με τεπιτάσεως.
1: Πρέπει να κάνουμε και πράγματα. Mm-hmm. Και μου λέγανε, μα το βάζεις στην εφοδή. Δεν είναι δυνατόν, λέω, αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν ένας και μικρούλης που βγαίνει, ξέρω και τα λοιπά, να είναι στα ίδια επίπεδα με το πόσες φορές θα βάλουμε το τραγούδι του Σαββόπουλου ή του Πουλόπουλου ή του Πλέσα ή δεν ξέρω εγώ τι στο Ραδιόφωνο.
0: Πλήρης άγνοια περί marketing. Ναι.
1: Θα αποκυρώσω μισό λεπτό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και τι έκανα λοιπόν εγώ? Παρέα με κάθε εξώφυλλο τους έδινα και ένα-δυο φύλλα χαρτιά με ιδέες για το τι να κάνουν για τον κάθε καλλιτέχνη. Γιατί εγώ για να κάνω
0: τα εξώφυλλα.
1: Τα εξώφυλλα, ζητούσα πρώτα να ακούσω τη μουσική, αλλιώς δεν το έκανα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και τους έδινα λοιπόν και ξαφνικά. Μετά από μερικές, δηλαδή μετά από 3 μήνες, 2,5 μήνες, πιάνει ο κύριος Πατσιφάς, ο περίφημος κύριος Πατσιφάς που ήταν ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Λύρας και μου λέει, παιδί μου, μου λέει, εσύ δεν είσαι μόνο, μου λέει αυτό. Σε παρακαλώ πολύ, θα με λάβει να μου κάνει και τι δημόσιε σχέσει και να εσύ να του κλείνει τι δουλειέ αυτέ, να πάνε στην τηλεόραση αυτά κτλ. Και λέω ευχαρίστω. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε η καριέρα μου.
0: Εκείνη την εποχή, προφανώς λοιπόν, αυτό ετοιμαζόμουν να πω, ήταν τελείως άγνωστη η λογική του marketing, η λογική της προώθησης, έτσι δεν είναι? Ήταν πρωτόγωνο τελείως αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Και εγώ, χωρίς να το γνωρίζω, ουσιαστικά αυτό που τους έδωσα, που τους έδινα, ήταν ένα marketing plan.
0: Βέβαια.
1: Μου το πρόσφερα εγώ εκεί, γιατί ένιωθα την ανάγκη για να μπορέσει να πάει καλά ο δίσκος.
0: Ναι, βεβαίως. Δεν φτάνει μόνο να βγει, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Χρειάστηκε χρόνος για να κατανοήσουν ότι δεν φτάνει από μόνο του κάτι να αποδειχθεί. Δηλαδή, σήμερα που είμαστε στην αποθέωση του φαίνεστε και όχι του είναι, μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβαινε τότε. Δηλαδή. Πολύ απλά. Λοιπόν, πόσο μένουμε στη Λύρα?
1: Στη Λύρα λοιπόν έμεινα για περίπου 3,5 χρόνια έμεινα. Mm-hmm. Και με ένα μικρό διάλειμμα 5-6 μηνών, όταν με κάλεσε ο κύριος Λάμψας να πάω για ένα διάστημα στην ΕΡΤ και να οργανώσω όλο το σύστημα για την τηλεόραση, που δεν είχαν ούτε φωτογραφίες, ούτε χάρτες, τίποτα, δεν είχαν τίποτα να δείχνουν όταν κάτι συνέβαινε κτλ. Και εγώ μαζί με έναν Κύπριο υπάλληλο που είχαν πολύ ικανό, δεν θυμάμαι δυστυχώς το επώνυμό του πια, καθίσαμε και το φτιάξαμε αυτό το πράγμα, τους το παρέδωσα και μετά γύρισα στη Λύρα. Έμεινα στη Λύρα μέχρι το 1977. Και στο 1977, παρόλο που εγώ ήμουν έτσι πολύ αριστερός ας πούμε και τα λοιπά, με διάλεξε και με πήρε, ήθελε οπωσδήποτε να πάω εκεί, ο κύριος Σόλο Λαμπίνοβιτς, που ήταν ο ιδρυτής και πρόεδρος της CBS πριν γίνει Sony, και με πήρε αυτός. Και έμεινα εκεί 10 χρόνια.
0: Μία από τις μυθικές φυσιογνωμίες στο χώρο, έτσι δεν είναι?
1: Ο Ραμπίνοβιτς, βέβαια, γιατί ο Ραμπίνοβιτς είναι αυτός που κατάφερε να δώσει νέα όθηση στη μουσική βιομηχανία. Διότι, όπως είπα, οι εταιρείες ήταν ντεμοντέ, είχαν 5-6 τραγουδιστές ο καθένας, με αυτούς ασχολιόταν και με τις εκπομπές του. Λοιπόν, με το που ήρθε ο Ραμπίνοβιτς και μετά, στον οποίο ήταν και για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο φίλος μου Στέλιος Ελληνιάδης, που θα σε επισκεφθεί αργότερα.
0: Ναι. Ο οποίος ήδη στο παρόλο μου είπε και το εξής, ότι ο Μίλτος είναι αυτός που με ενέταξε στο πολιτικό χώρο με τον οποίο εκείνη την εποχή είμαστε, στο ΕΚΕ. Το λέω αυτό, συγγνώμη, αλλά μου το είπε, οπότε μπορώ να το πω, δεν είναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και εγώ ας πούμε χάρηκα πάρα πολύ, γιατί και εγώ ήμουν άνθρωπος που το ψάχνε το πράγμα. Mm-hmm. Δεν πήγαινα ό,τι κάνει άλλη να τρέξω να το κάνω και εγώ και τα λοιπά. Και ξαφνικά αρχίσαμε να βγάζουμε συλλογές μουσικές I Love Disco ας πούμε, και να τις διαφημίζουμε στην τηλεόραση. Mm-hmm. Αρχίσαμε να φέρνουμε τα καλλιτέχνες από το εξωτερικό, τον Τζόντασα, την Ραφαέλα Καρά, το Χούλιο Ιγκλέσιας, mm-hmm. όλα αυτά τα ονόματα εκείνης της εποχής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αλλάξαμε τον τρόπο λειτουργίας της δισκογραφίας.
0: Ναι. Κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, συνεχίζουμε σε 1,5 λεπτό. Μίλτο.
1: Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο. ...91 και 4... ...στο κόκκινο. Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
7: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
8: '91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ναι. Τα αντίστοιχα, ναι.
1: Λοιπόν, όταν ήρθε ο Ραμπίνοβιτς λοιπόν και ξεκίνησε η CBS, είχε ξεκινήσει επίσης η Κολούμπια λιγάκι πιο πριν, που ήταν ο Πίτερ Τζέιμσον, ο μετέπειτα πρόεδρος του MTV Ευρώπης. Mm-hmm. Και πολύ καλός φίλος δικός μου, ακόμα βρισκόμαστε και τα λοιπά. Λοιπόν, λίγο ο Πίτερ Τζέιμσον, λίγο ο Ραμπίνοβιτς και λίγο ο Γιάννης ο Πετρίδης με την Virgin.
0: Ναι, που ήταν ψηλά στην ναι. Μεσογείο ψηλά.
1: Ναι. Και λοιπόν, ήταν οι τρεις ας πούμε άνθρωποι που βάλαν τα πρώτα πώς τα λένε,
0: λιθαράκια για να στηθεί αυτή η ιστορία που λέγεται και ξένο ρεπερτόριο.
1: Ναι. Σε αυτό λοιπόν έπαιξα και εγώ πάρα πολύ δυνατά το ρόλο μου, γιατί το γούσταρα πάρα πολύ. Εγώ έτσι κι αλλιώς πιο πολύ άκουγα ροκ και jazz μουσική και ελληνικά άκουγα μόνο ρεμπέτικα. Mm-hmm. Αλλά με το που μπήκα στη δουλειά αναγκαστικά χρειάστηκε να ασχοληθώ, εφόσον ήμουν σε μια δισκογραφική εταιρεία, αν μου άρεσε και το λαϊκό τραγούδι όχι, μπορεί εγώ ας πούμε μέσα σε μια εβδομάδα να βγάζω ταυτόχρονα ένα δίσκο jazz Γιώργου Φακανά και ένα δίσκο καινούργιο του Λευτέρη Πανταζή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είχε ο κόσμος, αυτά έδινε.
0: Απόλυτα. Η δουλειά είναι δουλειά. Τι, επαγγελματικά. Αλίμονο.
1: Και αυτό κατάφερα να γενικά να αποκτήσω ένα καλό όνομα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ήμουν και είμαι ακόμα, που δεν είμαι σε εταιρείες πια, αλλά ασχολούμαι όπως παράδειγμα με τους Foreigner, που μου άρεσε η ιδέα που έβλεπα ότι όπου και να πηγαίνουν είναι sold out. Και έτσι μίλησα με τον φίλο μου και συνεργάτη μου Γιώργο Λικερδόπουλο, που έχει διάφορες εταιρείες, κάνει θεατρικές παραστάσεις κτλ. Και κάναμε μια εταιρεία τώρα που λέγεται Stellar, η οποία είναι αυτή που φέρνει τους foreigners στην Ελλάδα και που σκοπεύουμε να φέρουμε και άλλα πολύ σπουδαία ξένα ονόματα στην Ελλάδα.
0: Ναι, εδώ είμαστε και θα τα λέμε βέβαια, δεν την κλειτώνεις, εννοείται, δεν το συζητώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου την εικόνα εκείνης της εποχής των πωλήσεων, πέρα από τους μύθους που κατά καιρούς κυκλοφορούν.
1: Κοίτα, εκείνη την εποχή που εγώ μπήκα στην δουλειά, πουλούσαμε δύο προϊόντα. Τα βινήλια και τις κασέτες.
0: Mm-hmm, βέβαια, λοιπόν, βέβαια.
1: Δόξα τω Θεώ, υπήρχε πολύ καλή δουλειά, αλλά δυστυχώς από κάποια στιγμή και μετά άρχισε να υπάρχει τεράστια πειρατεία, η οποία πειρατεία ήταν διπλή και μέσω των μέσω της, ξέρω εγώ, της τεχνολογίας, αλλά και με τους διάφορους ξέρω εγώ, κυρίως ανθρώπους που ζούσαν στην Ελλάδα και δεν είχαν να φάνε και τα λοιπά, και και έβλεπες, ας πούμε, να περνάει στο, να κάθεσαι στο Κολονάκι ή να κάθεσαι στη Φωκίωνος Νέδρη
0: και να σου λέει εγώ, έχω το καινούριο του,
1: ναι, και να στο πουλάει 5 ευρώ, 5 δραχμές, ξέρω εγώ, ενώ τότε κάνανε, δηλαδή ήταν πραγματικά καταστροφή, και δεν κάνανε τίποτα το κράτος. Και καταφέραμε όμως αργότερα, που ήμουνα και εγώ για αρκετό καιρό πρόεδρος των δισογραφικών εταιριών όλων, δηλαδή ενώ του IFPI, που είναι το International Federation of Phonographic Industries, έχω υπάρξει και εγώ 4-5 χρόνια όπως ήμουνα διευθυντής, κάναμε μεγάλους αγώνες και άρχισε να μας βοηθάει πάρα πολύ ο υπουργός, πώς λέγονται οι υπουργοί που είναι για τα για αστυνομία και τα λοιπά.
0: Ναι. Δικαιοσύνης και λοιπόν, τα λοιπά.
1: Λοιπόν, και μας βοηθούσε πάρα πολύ. Μας είχε μπει και σε κάποια μικρές βιοτεχνίες που είχαν φτιάξει κάποιοι Ρωμά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από την ημέρα που ο κύριος Ξοχοίδης, που ήταν τότε, αυτός ήταν ο υπουργός, τότε σε άλλο κόμμα από το σημερινό, την ημέρα που κατάφεραν και συνέλαβαν την 17 Νοέμβρη, από εκείνη τη στιγμή που πια έγινε ο υπουργός αυτός ο οποίος, ας πούμε, κατάφερε
0: πήρε τα εύσημα,
1: μας ξέχασε τελείως, δεν μας απαντούσε στα τηλέφωνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τραγικές καταστάσεις.
0: Μιλάμε τώρα...
1: Δεν λέω έτσι κύμα, αλλά έτσι...
0: Ακριβώς έτσι είναι. Τι. Βέβαια, έχω την εντύπωση, αυτό για το οποίο μιλάμε, δηλαδή ο αγαπημένος κύριος που ερχόταν και σου λέγε έχω το καινούριο και τα λοιπά, αυτό αναφερόταν περισσότερο στην επόμενη εποχή, την εποχή του CD, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, δηλαδή, κασέτες, η ζημιά με την κασέτα, μάλλον με το γράψιμο της κασέτας, γινόταν, και μιλώ ευθέως, έτσι, γινόταν κυρίως από τα μικρά δισκογραφικά, μικρά μαγαζιά που είχαν δίσκους και που πουλούσαν 4 δίσκους και 40 γραμμένες κασέτες, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, το έχουμε κάνει όλοι μας και τα λοιπά, από εκεί γινόταν. Και μετά, βέβαια, από αυτή η λέλαπα του CD, έχεις απόλυτο δίκιο, λέλαπα.
1: Λέλα τώρα... με το CD, γιατί τους έβλεπες να έρχονται ένα πάκο από CD, ας πούμε, και να σου λέει έχω και Rolling Stones, έχω και Στράτο Διονυσίου,
0: ναι.
1: Και τα λοιπά, και ξέρω εγώ, τέλος πάντων.
0: Το ίδιο συνέβαινε και με τις ταινίες, Μιλτό. Το ίδιο συνέβαινε και με τις ταινίες, και είχε ακουστεί τότε ότι μέσα από τις ίδιες εταιρείες διοχετευόταν προς τα έξω η πρώτη κόπια που μετά γινόταν αναπαραγωγή της.
1: Αυτό όντως και δεν μπορώ να...
0: Καλά, ναι, η κασία είναι αυτό που κάνουμε. Ναι. Εγώ το έχω ακούσει μέσα από εταιρεία, αλλά μπας περιπτώσει, λέω τώρα εγώ.
1: Ξέρω πρώην, πώς το λένε, συνάδελφο, ο οποίος το είχε κάνει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το είχε κάνει
0: επάγγελμα.
1: Το να τα στέλνει όλα έξω πρώτα και μετά να τα κυκλοφορεί κανονικά.
0: Μα ναι, αυτό ήταν το τραγικό. Πριν κυκλοφορήσει ακόμα, είναι εκπληκτικό.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, ευτυχώς το αντελήφθηκαν, το πήραν χαμπάρι στην εταιρεία του ή ξέρω εγώ, η ασφάλεια, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, πάντως τελείωσε αυτό το πράγμα σχετικά γρήγορα και αναγκαστικά και ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχασε τη δουλειά του.
0: Ναι, αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Πάμε λίγο μουσικούλα.
1: Να πω κάτι όμως.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως.
1: Ότι τότε και αυτός, εγώ τον έχω συγχωρέσει πολύ, πουλάγε πειρατικά και ο Αντετοκούμπο.
0: Ναι, ναι, το έχει πει ο άνθρωπος. Το έχει πει.
1: Αυτό το χαίρομαι που τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να πουλάμε εμείς τα δικά του προϊόντα.
0: Βέβαια. Η εκδίκηση. Έτσι, μπράβο. Πάμε λίγο μουσικούλα και συνεχίζουμε. Δεν βλέπω να τελειώνουμε. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή. Μίλτο, μην το συζητάς καθόλου. Λοιπόν, πάμε.

0: Μάλιστα. Ο αγαπημένος μας ο Κώστας ο Τουρνάς. Που πρόσφατα μάλιστα βγήκε και κάπου στην επιφάνεια. Τι είχαμε, κάτι καινούργιο είχαμε από τον Κώστα, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, ο Κώστας καταρχάς έβγαλε και ένα βιβλίο. Και μάλιστα κάλεσε και να το παρουσιάσουμε παρέα.
0: Ναι, ναι.
1: Το βιβλίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το έχει γράψει ένας φίλος του και συνεργάτης του. Αλλά χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες όλες που του είχε δώσει ο Κώστας. Αξίζει τον κόπο να το δεις.
0: Μα θα το παρουσιάσουμε, είναι δεδομένο. Απλά και εγώ τώρα κατάλαβες, το ανέφερα απλώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω μια μικρή ιστορία. CBS λοιπόν, φίλος ο οποίος δουλεύει εκεί, ασχολείται με το ξένο ρεπερτόριο και έρχεται μια οικογένεια Ελληνοαμερικάνων και ζητάει κάποιους δίσκους να τους πάρει μαζί τους στην Αμερική. Τον παραπέμπουν στον φίλο μας και του λένε ότι γεια σας, είμαστε αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέει βεβαίως, ενημερώνει την κοπέλα, τους δίνει ένα πάκο με τις καινούργιες κυκλοφορίες και τα λοιπά. Και δειλά ο πατέρας λέει στον φίλο μας για τον οποίο μιλάμε, ξέρετε και ο γιος μας στην Αμερική παίζει σε ένα συγκρότημα, ένα μικρό, δεν θα το ξέρετε, ένα συγκρότημα. Λέει ναι, αλήθεια, πώς λέγεται το συγκρότημα, The Doors. Και μένει κόκαλο ο φίλος μας, τρελαίνεται. Δηλαδή προσπαθεί να καταλάβει τι του λέει ο άλλος, ο οποίος το λέει με ένα τελείως αγαθό τρόπο. Ξέρετε, είναι και ο γιος μας που παίζει στους The Doors, να πούμε. Και έχει μαζευτεί όλη η εταιρεία και κοιτάει περίεργα τους τύπους. Λοιπόν, αυτά είναι οι μύθοι που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς σε σχέση
1: αυτό
0: με...
1: Αυτό που μου λες, εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί όντως.
0: Ναι, ναι,
1: σίγουρα
0: ναι.
1: Δεν έχει συμβεί όταν ήμουν εγώ.
0: Θα σε παραπέμψω εκτός αέρα, θα σε παραπέμψω στον αγαπημένο μας φίλο. Δεν είναι, πώς να σου πω, ένας άνθρωπος που απλά έτσι κάνει πλάκα, πώς να σου πω, αλλά δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, είπαμε CBS, πόσο μένουμε?
1: Λοιπόν, στη CBS έμεινα, κοίταξε, η CBS από κάποια στιγμή και μετά έπαψε να είναι CBS και ήταν Sony. Την είχε αγοράσει Sony Worldwide, σε όλο τον κόσμο. Εγώ λοιπόν ήμουνα 10 χρόνια. Πήγα, όπως είπα, το τέλος του 77. Και το τέλος του 87 έφυγα, διότι πήγα και δημιούργησα την BMG και η BMG Ελλάς ήταν η πρώτη εταιρεία BMG που εμφανίστηκε στον κόσμο. Γιατί τότε είχαν ενώσει ήταν οι εταιρείες Arista, Ariola και RCA που ήταν αυτές που είχαν δημιουργήσει την BMG Worldwide. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά η πρώτη εταιρεία που βγήκε BMG, που λεγόταν Bertelsmann Music Company, και ήταν η πρώτη λοιπόν εταιρεία που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 1988. Και σε αυτή την εταιρεία έμεινα άλλα 10 χρόνια και εκεί ήταν που θα πιστεύω που απόκτησα αυτό, ξέρω εγώ, που όλος ο κόσμος λέει μπράβο, καλά τα κάνει ο Καρατζάς και τα λοιπά. Διότι εκεί πέρα, στη δεκαετία του 90, εμείς κάναμε αυτό που είχα ξεκινήσει εγώ, που είχε ξεκινήσει ο Ραμπίνοβιτς με τη δικιά μου βοήθεια, το προχώρησα εγώ περισσότερο, βγάζοντας συνέχεια νέους καλλιτέχνες. Γι' αυτό και πολλοί με λένε ότι είμαι πολύ καλός talent.
0: Σκάουτερ στους...
1: Λοιπόν, και όντως η αλήθεια είναι ότι έχω...
0: Όπως εκείνη την εποχή, θύμισε κανένα δυο από τα ονόματα που έβγαλες μπροστά.
1: Είναι καμιά διακοσαριά.
0: Εντάξει, δεν θα...
1: Πάντως, κοίταξε. Κορκολής, Δάντης, Κότσιρας, Ανταζής, Διονυσίου, Μπίγαλης, Σοφία Αρβανίτη, Μαντό, Αλέξια,
0: ναι, ναι.
1: Κωνσταντίνα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης πήρα και δύο καλλιτέχνες που είχαν ξεκινήσει τις καριέρες τους, ο ένας στην Sony, mm-hmm. αλλά την είχε ξεκινήσει άσχημα, ο Δάντης, και τον έκανα εγώ καλλιτέχνη σπουδαίο, και την Άννα τη Βύση που την πήρα από την Κολούμπια, που είχε βγάλει 2-3 χαζά τραγουδάκια κατά τη γνώμη μου, και της έβγαλα το άλμπουμ αυτό με τα 5 τραγούδια του Καρβέλα και του Βαρδί.
0: Που έκανε το μεγάλο μπαμ.
1: Έκανε το μεγάλο μπαμ, και από εκεί και πέρα η Ανούλα μας, δόξα τω Θεώ, τα πάει πολύ καλά και τώρα ακόμα καλύτερα με βάση τα δικά της κριτήρια. Τέλος πάντων, αυτή αποφασίζει.
0: Ανεβαίνοντας πάλι τη Μεσογείον αριστερά, έτσι.
1: Ναι.
0: Μα έχουμε συναντηθεί, απλά δεν θυμάμαι ή δεν θυμάσαι, δεν έχουμε βρεθεί εκεί. Λοιπόν, πες μου κάτι τώρα. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, που η οποία έχει απάντηση βέβαια, γιατί η δισκογραφία έχει πάει περίπατο σήμερα.
1: Νομίζω ότι...
0: Είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, θέλω να πω.
1: Εντάξει, αναμφισβήτητα η τεχνολογία και το AI που ξαφνικά εμφανίζεται. Δηλαδή, άκουσα τραγούδι του Τζον Λένον με κλεμμένη τη φωνή του Τζον Λένον να τραγουδάει κτλ. Δηλαδή, είναι πραγματικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια καταστροφή.
0: Η Ρωσιλία, δηλαδή.
1: Εγώ έτσι καλώς δεν είμαι πολύ υπέρ του AI.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: έτσι κι εγώ.
1: Θεωρώ ότι σε λίγο, άμα το συνεχίσουμε έτσι, στο τέλος τα ρομπότ θα μας υποδεικνύουν εμάς τι πρέπει να κάνουμε και να δουλεύουμε για πάρτι τους. Ξέρω εγώ. Εγώ είμαι εναντίον αυτής της κατάστασης.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Επίσης, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχει και η τάση διαφόρων τραγουδιών και ειδών μουσικής που υπάρχουν σήμερα, που μπορεί να βγάζουν τα χιτάκια που διασκεδάζει ο κόσμος ή τα ακούει ο κόσμος για 2-3-4 μήνες, αλλά δυστυχώς στο μέλλον ελάχιστα τραγούδια από αυτά που βγαίνουν εδώ και 5-6 χρόνια θα μείνουν σαν κλασικά και τα θυμόμαστε.
0: Ναι, κατά τη γνώμη μου είναι τραγούδια 6 μηνών.
1: Τραγούδια του Καζατζίδη, του Αλφα, του Βίτα.
0: Τραγούδια 6 μηνών είναι το πολύ. Το πολύ. Τραγούδια 6 μηνών.
1: Δεν θα θυμόμαστε το τραγούδι του Ακύλα, ας πούμε.
0: Ω, ούτε για αστείο. Τι λες τώρα. Στέβεσαι. Του όποιου Ακύλα, δηλαδή.
1: Όποιου, ναι, το παιδί. Μπράβο του. Ξέρω, είναι ταλαιπωρημένο. Έχει ζήσει πολύ δύσκολη ζωή κτλ. Και τον εκτιμάω που κάνει αυτή την προσπάθεια. Αλλά το είδος αυτό το οποίο υπηρετεί, δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, είναι για τα πανηγύρια.
0: Μάλιστα.
1: Τα πανηγύρια, μια χαρά. Αλλά όχι στην Eurovision, την τραγαδούμε.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς, όποια εικόνα ή μάλλον όποια άποψη να έχει ο καθής για την Eurovision, είναι τελείως άλλο το η λογική του project, του project που πρέπει να υπάρχει απέναντι. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Σταματάμε εδώ, διότι την επόμενη Κυριακή συνεχίζουμε. Στο λέω από τώρα.
1: Ωραία. Επέτρεψέ μου μόνο να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Να κάνουμε λοιπόν μια σύντομη υπενθύμηση. Το Σάββατο στις 27 Ιουνίου, στο γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ, εμφανίζονται οι Foreigner με opening act τον Κώστα Τουρνά. Ξέρω ότι υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια, δηλαδή ζήτημα να υπάρχουν ακόμα 100 εισιτήρια διαθέσιμα. Όποιος θέλει να έρθει να απολαύσει μαζί μας τους υπέροχους Foreigner και τον υπέροχο επίσης Κώστα Τουρνά.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι πιο μεγάλος για την Ελλάδα από τους δύο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Πολλοί μας δώσαν τα συγχαρητήρια που τους παντρέψαμε αυτούς τους δύο, γιατί ακριβώς αυτοί οι δύο είχαν περίπου το ίδιο ήχος μουσικής και περίπου την ίδια εποχή, στα 80's δηλαδή, στην δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά.
0: Συνεχίζουμε την επόμενη Κυριακή. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά επίσης. Γεια.
0: Yeah.

Είχαμε λοιπόν την χαρά να έχουμε μαζί μας τον Μίλτο τον Καρατζά, έναν άνθρωπο που όρισε και στοίχιωσε την ελληνική δισκογραφία. Θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή, γιατί βεβαίως έχει να πει πολλά πράγματα και ιδιαίτερα από τις εποχές εκείνες των παχαίων Αγελάδων σε ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική και ξένη δισκογραφία στην Ελλάδα. Πάμε σιγά σιγά, ο κ. Δοξαράς στον ήχο, Βούλα Κώστα στην επικοινωνία και Αθανάση Λαζαρίδη στο μικρόφωνο ακολουθεί. Βεβαίως ο Στέλιος ο Ελληνιάδης με τα υπέροχα του φιλιά, πολλά θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ στις 9 με την εκπομπή «Το κόκκινο εγκληματίζεται».

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ομολόγησε την ενοχή του κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ο 43χρονος ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη και στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο που έθαψε το πτώμα της γυναίκας. Η σωρός της βρέθηκε σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι του 43χρονου ενοικιαστή της στα Χανιά. Ως προς τα κίνητρα, οι αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο διερευνάται και το ενδεχόμενο προσωπικής ή ερωτικής προσέγγισης από την πλευρά του, που ενδεχομένως οδήγησε στην ένταση. Το οικονομικό κίνητρο φαίνεται σύμφωνα με τις ως τώρα εκτιμήσεις να απομακρύνεται, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί πλήρως. Το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και η εκχυρία στο Λίβανο είναι τα δύο μεγάλα ζητήματα στα οποία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στη συνάντησή τους σήμερα στην Ελβετία. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance λίγο πριν την αναχώρησή του από την Αμερική. Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να ξεκινήσει εντός της ημέρας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προκειμένου να εφαρμοστεί το μνημόνιο κατανόησης και να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ο σύμβουλος και βοηθός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχαμάντ Μοχμπέρ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδειχθεί μια συμφωνία που θα παραμείνει μόνο στα χαρτιά, και κάλεσε τη Ουάσιγκτον να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Η κατάσταση στο πεδίο πάντως συνεχίζει να προκαλεί αβεβαιότητα. Όσο συνεχίζονταν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, το Ιράν ανακοίνωσε αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ ως μέσο πίεσης, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκεχηρίας. Μόνο το Σάββατο σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι στο Νότιο Λίβανο από Ισραηλινά πυρά. Από την πλευρά

0: του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με σχετική αναρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, απείλησε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Κρατήθηκαν από τις αρχές του Ισραήλ στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και αφού τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση απελάθηκαν στην Αθήνα οι 6 Έλληνες συνδικαλιστές που είχαν προορισμό τη Ραμάλα της Παλαιστίνης μετά από πρόσκληση των Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Όπως ενημερώθηκαν, ο στρατός δεν επέτρεψε τη μετάβασή τους στη Ραμάλα, φανερώνοντας ότι σε καθεστώς στρατιωτικού νόμου βρίσκεται και η Δυτική Όχθη. Στην έναρξη της λειτουργίας της νέας πλατφόρμας posokani.gov.gr αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του, ρίχνοντας το βάρος στους ίδιους τους πολίτες. Όπως επισήμανε, η διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Αθήνα και άλλες πόλεις γιορτάζουν σήμερα, 21 Ιουνίου, την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής που συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο. Στον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο θα εκτυλιχθούν όλη την ημέρα μουσικές παραστάσεις και τραγούδια. Στον Πειραιά η Μουσική Βραδιά ξεκινάει στις 6 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου. Οριοθετήθηκε φωτιά σε δασική έκταση στις Καλωσιά Κορινθίας. Για την κατάσβεσή της είχαν επιχειρήσει 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Λίγη αύριο Δευτέρα 20 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και για τη δήλωσή του στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας υπό την απειλή προστήμων. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 239 ουκρανικά ντρόν καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Ένας ακόμη άνθρωπος των μέσων μαζικής ενημέρωσης έπεσε νεκρός στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Al Jazeera Live. Ο εικονολήπτης του καναλιού Άχμετ Ουίσαχ σκοτώθηκε χθες στον Ισραηλινό βομβαρδισμό ενός σπιτιού στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας. Ο στρατός του Ισραήλ χαρακτήρισε τον εικονολήπτη τρομοκράτη της Χαμάς. Ο Άχμετ Ουίσαχ είναι ο 12ος εργαζόμενος του Al Jazeera που έχασε τη ζωή του στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε το κανάλι. Στην Αθήνα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διαρκείας 3 συνενός έτους με τον Παναθηναϊκό, αναμένεται σήμερα Κυριακή ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας Ινιάκη Πένια μετά τη συμφωνία των Πρασίνων με την Μπαρτσελόνα. Στο μέτωπο του Μουντιάλ το παιχνίδι την Ισία Ιαπωνία 0-4. Στις 7 το απόγευμα θα παίξουν Ισπανία Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο Ιράν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια επιρωτικά και τοπικές βροχές, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα δυτικά 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά 4-6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29 και στα ανατολικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα οι βόρειοι άνεμοι συνεχίζονται με ένταση 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Στο μικρόφωνο τώρα ο Στέλιος Ελληνιάδης.
2: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Ντίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέφτες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα αεράκι το οποίο σε ορισμένα μέρη είναι πάρα πολύ δυνατό. Το αεράκι το καλοκαίρι μας είναι πάντα ευχάριστο, αλλά όχι και σε κάτι φίλους που έχω, που έχουν πάει τριήμερο στην Τίνο και δεν μπορούν να βγουν ούτε από το σπίτι τους από τον αέρα. Πολύ αέρας, πάρα πολύ αέρας, σε παίρνει δηλαδή, δεν σου μπαίνει καν η ιδέα να κατέβεις, να βγεις στη θάλασσα να κολυμπήσεις με τόσο αέρα. Τώρα φοβούνται κιόλας πολύ ότι έχουν έρθει, λέει, κάτι ανθρωποσαρκοφάγα ψάρια, πώς τους λένε, λαγοκέφαλους, ναι, και φοβούνται κι αυτά. Φόβοι, ρε παιδί μου, από παντού, φόβοι, βόμβες, καταστροφές, όλα μαζί. Λοιπόν, και βέβαια το χειρότερο από όλα σε όλο αυτό είναι ότι η χειρότερη σε όλη αυτή την ιστορία είναι η πολιτική. Όταν έχεις αυτούς τους πολιτικούς, εντάξει, αυτούς πρέπει να φοβάσαι βασικά. Τώρα τι να σου κάνει ο λαγοκέφαλος, άντε το πολύ μπορεί να σε τσιμπήσει, ας πούμε, ή ο αέρας, άντε να σου πάρει τα μαλλιά. Λοιπόν, αλλά με τους πολιτικούς πώς ξεμπερδεύεις, εδώ είναι μεγάλο ζήτημα. Τώρα θα τα κουβεντιάσουμε όλα με τον καλεσμένο μου σήμερα, ο οποίος είναι ο Αντώνης Ωνάτσιος, ένας οδυσσέας, με ποια έννοια, είναι ένας άνθρωπος πολύπλευρος, πολυμήχανος και πολυδιάστατος στην κυριολεξία, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με τη μουσική, ασχολείται με την εκπαίδευση, ασχολείται με τον αθλητισμό, ασχολείται με την ιστορία, απ' όλα. Ένας ωραίος, καλός συνδυασμός και ένας άνθρωπος και της πόλης και της Υπαίθρου. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Αντώνη, καλώς ήρθες. Welcome, που λένε στο χωριό μας.
1: Καλημέρα. Εγώ συνηθίζω να λέω καλημέρα μέχρι τις 2 περίπου.
0: Καλά, και εγώ του καλημέρα είμαι. Αυτά τα αμερικάνικα να λέμε καλησπέρα τις 12 το μεσημέρι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Δεν μου πάει καθόλου.
1: Καλημέρα, έχει μεγαλώσει η μέρα και είναι το πιο πολύ μας είναι πίσω.
0: Ναι. Α,
1: τώρα μέχρι τις 9 το βράδυ έχουμε 9 ώρες.
0: Ναι, αλλά εντάξει, να κρατάμε και τους παραδοσιακούς κώδικες. Πώς μεγαλώσαμε, πώς μάθαμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας.
1: Να πούμε και στο φίλο στην Τίνο καλημέρα, αφού δεν πάει για μπάνιο. Φαντάζομαι θα είναι ο Γιάννης. Δεν λέω επώνυμο. Και αφού δεν πάει για μπάνιο, μάλλον θα ακούει ραδιόφωνο.
0: Δεν θα ακούει ραδιόφωνο. Κοίταξε. Εντάξει. Τι να πούμε τώρα. Βγήκε να κάνει βόλτα το πρωί και έχει κάτι μονοπάτια εκεί πέρα. Και παραλίγο να τον πάρει ο αέρας και να γίνει υπτάμενος. Υπτάμενος Γιάννης και να πετάξει πάνω από το Αιγαίο.
1: Και αυτός μουσικός
0: τρομερός. Ικαρός Ιδέδαλος. Ναι, και αυτός καταπληκτικός μουσικός βέβαια. Και φίλος μας, πολύ καλός.
1: Φίλος μας.
0: Λοιπόν, Αντώνη, για να ξεκινήσουμε λίγο, από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον εκπαιδευτικό σου ρόλο. Να μας πεις λίγο για την ασχολήση σου με την εκπαίδευση.
1: Ανήκει στο παρελθόν πλέον, εδώ και 3 χρόνια.
0: Ναι, αλλά ασχολήθηκες αρκετά χρόνια.
1: Μου χάραξε τη ζωή γιατί έμεινα 39.
0: Ναι.
1: Εκεί σε αυτό το χώρο, ως καθηγητής φυσικής αγωγής, Παύλα, μουσικός. Είχα και τις δύο ειδικότητες με τις οποίες πορεύτηκα.
0: Και έχεις γράψει και ένα σχετικό βιβλίο.
1: Για ποιο από τα δύο?
0: Για την...
1: Για την αθλητισμό.
0: Για την...
1: Για τη μουσική.
0: Για την... Για τη μουσική ή για τον αθλητισμό ως παράγοντα της εκπαίδευσης.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω γράψει ένα βιβλίο το οποίο ανήκει στη σφαίρα της λεγόμενης μουσικοκινητικής αγωγής. Δηλαδή, προσπαθούμε μέσα από τη μουσικοκινητική αγωγή, η οποία είναι ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο, να διδάσκουμε και μουσική μέσα από την κίνηση και κίνηση μέσα από τη μουσική. Μάλιστα, το βιβλίο μου αυτό συνοδεύεται με ένα CD, ας πούμε, από μουσικές δικές μου, οι οποίες είναι πρότυπες μουσικές για να διδάσκουν με αυτές οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά. Δηλαδή, τι είναι τα 5/8, τι είναι τα 3/4 ο Τσάμικος, τι είναι τα 7/8 ο Καλαματιανός. Και μέσα με, από σπουδαίους και όμορφους και απλούς τρόπους, διδάσκονται τα παιδιά και το ρυθμό αλλά και τη μουσική. Είναι πολύ πρωτότυπη, την έχουμε καταθέσει στην εκπαίδευση και έχει πάρει το δρόμο της και πορεύεται.
0: Μπράβο, μπράβο. Όλη αυτή την ιστορία με τα μουσικά σχολεία θα την έχεις παρακολουθήσει βέβαια.
1: Ναι, την παρακολουθώ, ναι, από κοντά.
0: Πώς φαίνεται, εγώ τη βρίσκω βέβαια μια εξαιρετική ιδέα. Ταλαιπωρήθηκε στην εξέλιξή της και νομίζω ότι ακόμα ταλαιπωρείται σε έναν βαθμό.
1: Τα ειδικά σχολεία στην πατρίδα μας είναι όλα σχεδόν ταλαιπωρημένα. Αν κρίνω από τα μεγαλύτερα και τα περισσότερα, δηλαδή είναι τα μουσικά και τα αθλητικά, τα οποία πολλά αθλητικά έκλεισαν με ευθύνη και των εκπαιδευτικών αλλά και των ηθινόντων, και πολλά μουσικά πολλές φορές κάποια έκλεισαν κάποια στιγμή, κάποια κινδύνεψαν σοβαρά, γιατί ένα μουσικό σχολείο για να μπορέσει να σταθεί όρθιο πρέπει να έχει πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς. Υπόψη είναι ότι μερικά μαθήματα γίνονται ατομικά, όπως ξέρουμε, στα μουσικά σχολεία. Οπότε η κατάσταση είναι εξαιρετικά, πώς να το πούμε, υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση, με τους εκπαιδευτικούς, με την υλικοτεχνική υποδομή. Τώρα τελευταία είδα να αλλάζει μετά από 30 τόσα χρόνια που κυκλοφορούν αυτά τα σχολεία στην πατρίδα μας, να αλλάζει λίγο.
0: Θα έλεγα 40.
1: 40, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ δικαιολογημένο το λέτε αυτό. Είναι από το 80 περίπου.
0: Από τη δεκαετία του 80.
1: Ναι. Τώρα είδα από το σημερινό Υπουργείο Παιδείας 10 εκατομμύρια για αλλαγή υποδομών, δηλαδή λίγα μουσικά όργανα κτλ. Υπόψη ότι η κατάσταση είναι τραγική ως προς τις υποδομές, γιατί τα παιδιά μένουν αρκετά. Δεν τα γνωρίζω βέβαια πάρα πολύ καλά τα σχολεία, αλλά επειδή υπήρξα και για πολλά χρόνια συνδικαλιστής, είχαμε επαφή και με αυτά τα σχολεία και με την αγωνία των εκπαιδευτικών, οπότε έχω μάθει αρκετά πράγματα.
0: Μα είσαι και μεγάλη δραστηριότητα ως μουσικός.
1: Μουσικός, ναι, πάρα πολύ. Σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, και όχι μόνο.
0: Ναι, και έχεις παίξει και με γνωστά συγκροτήματα.
1: Ναι,
0: θα έλεγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Αρκετά χρόνια. Τα τελευταία βέβαια χρόνια που έμεινα λίγο πιο σταθερός, χωρίς να... Αυτό να σημαίνει ότι δεν κάναμε και μερικές μικρές αποδράσεις με άλλους φίλους. Παίξαμε μαζί με το Μουσικό Σύνολο Ρωμιοσύνη.
0: Το οποίο είναι πολύ γνωστό, έχει τώρα μεγάλη πορεία.
1: Μεγάλη πορεία, το οποίο έρχεται από το 1976. Mm. Εγώ βρέθηκα στην αναβίωση αυτού του συγκροτήματος, αφού για κάποιο διάστημα έπαψε να δραστηριοποιείται. Μετά ξαναμαζεύτηκαν και εγώ βρέθηκα στη δεύτερη αυτή, γύρω στο 2010, 11 εκεί πέρα ξαναβρέθηκα και από εκεί πορευτήκαμε μαζί με τα παιδιά αυτά, με όλους αυτούς τους φίλους. Κάναμε και κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα και νομίζω ότι υπάρχουν και ακόμα πίσω αρκετά που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε όρεξη πολύ δηλαδή.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι εσύ είσαι και του έντεχνου και του λαϊκού.
1: Ναι. Του λαϊκού όμως, το λαϊκό πρέπει να βάλουμε μερικά εισαγωγικά για να το καθορίσουμε, γιατί το λαϊκό, έτσι όπως το λένε σήμερα, έχει πέσει πολύ νερό και στο έντεχνο και στο λαϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Λέμε έντεχνο πράγματα τα οποία δεν θα τα θεωρούσαμε έντεχνα τη δεκαετία του 80, του 90. Και λέμε λαϊκά σήμερα που τότε θα τα λέγαμε ίσως και σκυλάδικα.
0: Ναι, κοίταξε, γιατί έχουμε μια δυσκολία, εμείς ειδικά οι παλιότεροι, που αν θέλεις ορίζαμε και τους κώδικες για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, γιατί το τραγούδι ουσιαστικά είναι ένα, αλλά χωρίζεται σε είδη.
1: Ναι.
0: Έτσι, και ανάλογα με τις εποχές. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να δώσεις χαρακτηρισμούς στα διάφορα καινούργια σύγχρονα ρεύματα. Ίσως γιατί τα ίδια δεν είναι τόσο μεγάλα ως ρεύματα και δεν είναι και τόσο σαφώς διαμορφωμένα.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Και εγώ δυσκολεύομαι. Δηλαδή αυτούς τους σύγχρονους που ερμηνεύουν τα τραγούδια αυτά, τα εμπορικά, στα πούμε καταρχήν, τα οποία έχουν στοιχεία από το λαϊκό τραγούδι, αλλά σε αυτά βρίσκεις και στοιχεία από την disco, βρίσκεις και στοιχεία από την pop, βρίσκεις μέσα, είναι ένα πράγμα πολλές φορές τόσο πολύ ανάμεικτο που δεν έχει καν χαρακτήρα. Δυσκολεύεσαι να το χαρακτηρίσεις αυτό το τραγούδι.
1: Δυσκολεύεσαι γιατί, γιατί το τραγούδι, όπως και άλλα είδη και της τέχνης και της φιλοσοφίας στη ζωή μας, ακολουθούν την ίδια τη ζωή, την ίδια την πορεία. Mm. Όσο ανάμεικτη και μπερδεμένη είναι η ζωή μας, έτσι είναι και το τραγούδι. Και βλέπεις τους καλλιτέχνες σήμερα που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στο αυτό το γίγνεσθε, το οποίο είναι πολύ θολό αυτή την εποχή, και αυτοί οι ίδιοι κάνουν διάφορα πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν είναι αυτά τα οποία τους έχουν χαρακτηρίσει στο διάβα των ετών.
0: Ναι.
1: Οπότε μπερδεύονται και αυτοί, μπερδεύουν και τον κόσμο,
0: ναι,
1: και γενικώς ζουν.
0: Και ξέρεις, το άμεσο μέλλον θα είναι ακόμη πιο δύσκολο, γιατί τώρα αρχίζουν πάρα πολύ και κατασκευάζουν τραγούδια με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε εκεί πια που δεν έχουμε πραγματικά μουσικά όργανα να παίζουν, αλλά είναι όλα ηλεκτρονικά και κατασκευασμένα από αλγόριθμους, θα, και ακόμη και οι φωνές θα είναι με ένα τέτοιο τρόπο, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Πώς θα τα χαρακτηρίσουμε αυτά τα τραγούδια?
1: Δεν ξέρω, εγώ όλο αυτό που μου το περιγράφεις και το γνωρίζω και ξέρω ότι και εσύ το ξέρεις καλά, μπορώ να το χαρακτηρίσω με μια λέξη: τρόμος. Εμένα με τρομάζει αυτό.
0: Ναι. Για να δούμε, ξέρεις, δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Πρώτον, γιατί υπάρχει αναπόφευκτα μια τεχνολογική εξέλιξη σε όλα τα πράγματα, η οποία κατά μία έννοια είναι φυσική, αυτή δεν αποτρέπεται. Και το κακό είναι ότι αυτή η τεχνολογική εξέλιξη συμβαδίζει με μια εποχή που έχουν κατασπαταληθεί και διαστρεβλωθεί οι βάσεις, οι αξίες και οι αρχές. Γιατί όταν έχεις την τεχνολογική εξέλιξη σε μια περίοδο που υπάρχει μια πνευματική άνοδος, υπάρχει μια, υπάρχει δηλαδή η ανθρωπότητα είναι στα πάνω της, η τεχνολογία προσαρμόζεται.
1: Και θα τη χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, αν μου επιτρέπεις,
0: ναι,
1: για καλό λόγο.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Όταν όμως οι κοινωνίες είναι σε παρακμή,
1: όπως τώρα,
0: ναι, ο κίνδυνος από την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πολύ μεγάλος.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, Ευάγγελε, τι, πρέπει να βάλουμε μουσική εδώ? Για να βάλουμε. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε να ακούσουμε τη μονάκριβη του Λοΐζου σε στίχους του Χικμέτ, μια ερμηνεία από το Μανώλη Ρασούλη, το δεύτερο τραγούδι στη σειρά.

0: とこきま。91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Αντώνη τον Άτσιο, τον οποίο βέβαια τον άνθρωπο, τον καλό αυτόν άνθρωπο, με την πολύ μεγάλη δράση και την υψηλή καλλιέργεια, τον έφερα για να συζητήσουμε γύρω από δύο από τα βιβλία που έχει γράψει και τα οποία τα βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Αλλά βλέπετε, μας παρέσυρε η θεματολογία, ξεκινήσαμε με τη μουσική, θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε όλο το δίωρο για τη μουσική. Λοιπόν, ας κάνουμε εδώ μια παύση στη μουσική, μπορεί να επανέλθουμε, και να πάμε στο πρώτο από αυτά τα βιβλία, το οποίο είναι ένα βιβλίο πολύ πρωτότυπο στη σύλληψή του, γιατί αναφέρεται στην φιλία δύο πολύ σπουδαίων αθλητών, προπολεμικών βασικά, οι οποίοι γνωρίστηκαν στην διάρκεια της περίφημης εκείνης Ολυμπιάδας που έγινε το 1936 στο Βερολίνο, με τον Χίτλερ να κάθεται στις θέσεις των επισήμων και όλο το επιτελείο του. Δύο αθλητές, ένας μαύρος από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πολύ διάσημος στη συνέχεια, ο Τζέσε Όουενς, και ένας λιγότερο γνωστός σε όσους δεν ασχολούνται τόσο εξειδικευμένα με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με το στίβο, έναν Γερμανό αθλητή, τον Λουτζ Λόγκ,
1: ακριβώς,
0: ο οποίος συναντήθηκε με τον Τζέσε Όουενς σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, στην Ολυμπιάδα αυτή του 1936 στο Βερολίνο. Αλλά ο συγγραφέας δεν παρουσιάζει μόνο αυτό το θέμα που από μόνο το, έστω και απομονωμένο, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην εξέλιξή του και στη σημασία του κυρίως, αλλά γιατί το προλογίζει με μια ιστορική παράθεση των γεγονότων που έχουν προηγηθεί. Δηλαδή, σε ποια φάση βρισκόμαστε, τι συμβαίνει πολιτικά σε αυτή την περίοδο που, ας πούμε, του Μεσοπολέμου, δηλαδή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή η περίοδος που έχουμε άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη, με επίκεντρο κυρίως τη Γερμανία και την Ιταλία, αλλά και πολλές άλλες χώρες συμμετείχαν, όπως είδαμε, και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στον φασιστικό άξονα, πολεμώντας ενάντια των συμμάχων, στους οποίους συμμάχους καθοριστικός ήταν ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι λοιπόν μας δίνει πώς εξελίσσεται η πολιτική ζωή στην Γερμανία ιδίως, που είναι στο επίκεντρο του θέματός μας, πώς εξελίσσεται, πώς ανεβαίνει ο Χίτλερ στην εξουσία, πώς διαμορφώνεται η γερμανική κοινωνία σε αυτή την περίοδο και πώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο συμβαίνει το γεγονός που σας προανέφερα. Δηλαδή αυτή η συνάντηση, η γνωριμία και η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε έναν μαύρο αθλητή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια Γερμανία άκρα ρατσιστική, και από τη μια μεριά λοιπόν ο Τζέσε Όουενς και από την άλλη ο Γερμανός αθλητής, ο οποίος είναι και μέλος του φασιστικού κόμματος της Γερμανίας, αλλά με τη συμπεριφορά του έρχεται να δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην εικόνα που θέλει να παρουσιάσει το χιτλερικό καθεστώς στη Γερμανία και στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Κάπως το έπιασε το θέμα, Αντώνη.
1: Από τα κέρατα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Αν και δεν είναι πολύ ραδιοφωνική η λέξη,
0: ναι.
1: Αλλά ήθελα να την εκφέρω για να δηλώσω πόσο καλά το έχει συλλάβει.
0: Ωραία. Για πες λοιπόν, πες μας λίγο Από πού να αρχίσουμε τώρα, άρχισε εσύ από όπου θέλεις. Θέλω να μας πεις την ιστορία με, με δικά σου λόγια τώρα. Να μας κάνεις μια σύνοψη του βιβλίου, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι ένα βιβλίο 170 σελίδων, το οποίο διαβάζεται απολαυστικά και μορφώνεται κανείς και πάρα πολύ σύντομα και πολύ περιεκτικά. Για πάμε.
1: Έχω πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι έτσι με ιδιαίτερη επιμέλεια και με κατάθεση ψυχής, θα έλεγα, με την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων από την αρχή τους μέχρι τώρα. Μελετώ ότι...
0: Από εκεί ξεκινάει λοιπόν η ιδέα να γράψει αυτό το βιβλίο.
1: Από εκεί ξεκίνησε, γιατί τους ανθρώπους αυτούς τους συνάντησα και τις ζωές τους διαβάζοντας για την ιστορία.
0: Ναι. Και έχεις γράψει και ένα συναρπαστικό υπερπλήρες βιβλίο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το οποίο αυτό είναι μεγάλου μεγέθους και είναι 450 σελίδες, πάρα πολύ πυκνό, έχει τα πάντα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μέχρι το 2024, δηλαδή.
1: Ναι, είναι, και το Παρίσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ενημερωμένο, καταπληκτικές πληροφορίες και σχόλια και συμβάντα και πράγματα. Και αυτό, με βάση αυτό το βιβλίο γίνεται η εκδήλωση μεθαύριο στον Παρνασσό.
1: Ναι, θα τα πούμε.
0: Όχι, όλα... όχι, να πούμε από την αρχή για την εκδήλωση, για να ξαναπούμε στη συνέχεια.
1: Η εκδήλωση στον Παρνασσό γίνεται διότι κάθε χρόνο στις 23 Ιουνίου γιορτάζεται η λεγόμενη Ολυμπιακή Μέρα. Γιατί γιορτάζεται στις 23 Ιουνίου? Διότι πριν από 132 χρόνια στο αμφιθέατρο της Σορβόνης στο Παρίσι έγινε ένα συνέδριο εκεί με πρόσκληση από τον Κουμπερτέν, όπου το συνέδριο αυτό, στο οποίο βρέθηκε ο Δημήτριος Βικέλας, αποφάσισε να αναβιώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Εξελέγει η πρώτη ΔΟΕ και πρώτος πρόεδρος στην πρώτη ΔΟΕ ήταν ο δικός μας ο γνωστός Δημήτριος Βικέλας, που ήταν και λογοτέχνης, τον γνωρίζουμε κτλ. Λοιπόν, στις 23 λοιπόν Ιουνίου εξελέγει η πρώτη ΔΟΕ. Και αυτό γιορτάζουμε κάθε χρόνο 23 Ιουνίου, είναι η Ολυμπιακή Μέρα. Η μεθαυριανή λοιπόν ημερίδα στον Παρνασσό, εσπερίδα θα έλεγα, γιατί είναι 6,5 ώρα την Τρίτη, έχει αυτό το χαρακτήρα, να γιορτάσουμε την Ολυμπιακή Μέρα. Για αυτήν λοιπόν την ημέρα, για αυτή τη γιορτή, θα γίνουν ομιλίες, θα γίνουν από... με φιλοσοφικό, ιδεολογικό και ιστορικό περιεχόμενο. Έχω την τιμή σε αυτήν την ημερίδα να έχω και μία εισήγηση και θα βρεθώ και εγώ εκεί μαζί με όλο το Συμβούλιο του Παρνασσού και με τους άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα αναλύσουν τις δικές τους εισηγήσεις, καθώς και με άλλους ανθρώπους του αθλητισμού, και όπως είναι ο κύριος Ιωάννου, όπως είναι ο Δημοσένης ο Ταμπάκος, θα είναι εκεί. Θα συντονίζει η κυρία Θεοδωροκόπουλου Ζέτα. Αυτή λοιπόν είναι...
0: Τι ώρα ξεκινάει?
1: 6,5 ώρα το απόγευμα, στη μεγάλη αίθουσα του Παρνασσού.
0: Στην πλατεία Καρίτσι.
1: Πλατεία Καρίτσι 8, είναι κλιματιζόμενη αίθουσα. Περιμένουμε τους ανθρώπους, τους φίλους που αγαπούν όλο αυτό το οικοδόμημα, να είναι παρόντες και να το γιορτάσουμε. Ωραία. Μαζί.
0: Ωραία. Αντώνη, λοιπόν, Αντώνη Νάτσι.
1: Να πάω λίγο πίσω.
0: Λοιπόν, δουλεύοντας πάνω στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
1: στην ιστορία
0: τους, έπεσες και πάνω σε αυτό το περιστατικό, το οποίο σε ερέθησε ιδιαίτερα.
1: Όχι, τις πρώτες φορές σαν να μην κατάλαβα τι μου είχε συμβεί. Δηλαδή, το πέρασα εξαιρετικά επιδερμικά και πολύ τεχνικά. Δηλαδή, και ιστορικά. Δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο που να με συγκλονίσει. Όταν όμως κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι συναντήθηκαν μόνο μια μέρα και τη δεύτερη συναντήθηκαν για λίγα λεπτά. Συναντήθηκαν 4 Αυγούστου, η μέρα Τρίτη του 1936. Συναντήθηκαν το πρωί στο προκριματικό και το απόγευμα στο τελικό. Και συναντήθηκαν 4 μέρες μετά, στις 8, στο βάθρο των νικητών, όπου ένας ήταν πρώτος και άλλος ήταν δεύτερος. Εκείνη την ημέρα τη δεύτερη συναντήθηκαν 5 λεπτά, όσο κρατάει μια απονομή. Δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ στη ζωή τους.
0: Και όταν... πούμε τώρα, πάμε όμως αρχή-αρχή.
1: Πάμε πίσω.
0: Να πούμε, ας πούμε, ότι αυτοί οι δύο ήταν δύο αθλητές οι οποίοι συναγωνίστηκαν στο άλμα εις μήκος.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβει.
1: Και έρχονται από δύο διαφορετικούς κόσμους.
0: Από δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους, έτσι. Ναι. Οι Αμερικανοί, να πούμε ότι σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες, επειδή οργανώθηκαν από τους Γερμανούς Ναζί, υπήρξαν αρχικά πάρα πολλές αντιρρήσεις. Πολλές χώρες δεν ήθελαν να συμμετέχουν.
1: Φαινόταν ότι κάτι πάει να γίνει διαφορετικό από όλες τις Ολυμπιάδες. Οι Γερμανοί θέλησαν να χρησιμοποιήσουν την Ολυμπιάδα για πολιτικούς σκοπούς.
0: Ναι, για την προπαγάνδα.
1: Για την προπαγάνδα τους. Μάλιστα, δύο χρόνια πριν από το 1936 κατάφεραν να πείσουν και τον ελληνικό κόσμο εδώ και να ξεκινήσει η τελετή αφής του Ολυμπιακού Φωτός. Αυτό,
0: γίνεται για πρώτη φορά σε αυτή την Ολυμπιάδα.
1: Για πρώτη φορά σε αυτή την Ολυμπιάδα, με προτάσεις και από τους Γερμανούς, ο Καρλ Ντιμ, ο Ράιλ, και με τους Έλληνες εδώ που βρέθηκαν, ήταν ο Αλέξανδρος Φιλαδελφέας και όλη η ομάδα η ελληνική τότε, και αποφασίστηκε στην Ταγία, εκεί ελήφθη για πρώτη φορά η απόφαση. Είχαν έρθει και οι Γερμανοί εδώ, και στην Ταγία σε ένα ταξίδι αποφασίστηκε να γίνει τελετή αφής του Ολυμπιακού Φωτός και να παίρνουν πλέον το φως της Ολυμπίας, το οποίο είχε ήδη εμφανιστεί και λίγο νωρίτερα, και το 1932 στο Λος Άντζελος και το 1928 στο Άμστερνταμ. Είχε ήδη κάνει εμφάνιση, αλλά δεν είχε κάνει εμφάνιση με την έννοια ότι έγινε αφής στην Ολυμπία και έγινε η λαμπαδιδρομία μετά. Είχε ήδη κάνει αυτές τις σημειολογικές εμφανίσεις. Και λίγο πιο παλιά.
0: Και με αυτή τη μορφή καθιερώθηκε έκτοτε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, άρα οι Γερμανοί θέλησαν να δώσουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτή την υπόθεση. Όμως, επειδή είχε προηγηθεί η Νιρεμβέργη και η νόμη της Νιρεμβέργης το 1935, που νομίζω...
0: Όχι η δίκη της Νιρεμβέργης, που μπορεί να νομίζει ο κόσμος, που είναι μεταπολεμική.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι η νόμη της Νιρεμβέργης που έκαναν οι χιτλερικοί.
1: 15 Σεπτέμβρη του 1935.
0: Ναι.
1: Οι νόμοι λοιπόν της Νιρεμβέργης λένε τρομερά πράγματα μέσα για τους ανθρώπους και για τον τρόπο με την οποία θα πορευτεί η Γερμανία. Οπότε, περιμένοντας οι λαοί την Ολυμπιάδα του Βερολίνου, άρχισαν να τρομάζουν.
0: Στους νόμους αυτούς βγαίνει όλη η ρατσιστική, φυλετική και έτσι, κουλτούρα των Αρίων.
1: Βεβαίως. Βγαίνει και καταγράφεται και αρχίζει να εφαρμόζεται κιόλας. Όμως, πλησιάζοντας οι Ολυμπιακοί, οι Γερμανοί το απέκρυψαν όλο αυτό. Απέκρυψαν τις πινακίδες που υπήρχαν μέσα, απέκρυψαν τα εμβατήρια.
0: Τις πινακίδες για τις διακρίσεις.
1: Για τις διακρίσεις, για τους μαύρους, για τους Εβραίους κτλ. Ναι,
0: για τους τσιγκάνους, για τους ομοφιλόφιλους, για...
1: Τους ασόσιαλ, ναι, όπως τους έλεγαν τότε, ναι, δεν ήταν άξιοι να ζουν. Δεν χρειαζόταν να ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Και απέκρυψαν, δημιούργησαν, έφτιαξαν ένα πέπλο δικό τους, ώστε να μην αντιληφθούν οι λαοί τι γίνεται. Μάλιστα και τα εμβατήρια εξαφάνισαν και άρχισαν να παίζουν swing
0: και jazz.
1: Και jazz της εποχής του 20 εκεί μέσα περίπου, για να μπερδευτεί λιγάκι ο κόσμος. Όμως οι λαοί ήξεραν τι πάει να γίνει, αντιλαμβάνονταν. Και γι' αυτό τίμασαν το 1936, τιμάστηκε η Λαϊκή Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης, στην οποία πήγε αρκετός κόσμος, περίπου 6.000, η οποία όμως δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε.
0: Γιατί άρχισε η επίθεση
1: του Φράνκο εκεί, στις 19 Ιουλίου του 1936, οπότε όλη αυτή η υπόθεση ήταν σαν να μην έγινε.
0: Ακυρώθηκε.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ τίμαζαν και οι Ρώσοι μια άλλη Ολυμπιάδα που την είχαν ονομάσει Σπαρτακιάδα, αλλά όμως βλέποντας οι Ρώσοι ότι η Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης, η Λαϊκή Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης πάει να κάνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο, έκαναν πίσω και έστειλαν και οι ίδιοι Ρώσους αθλητές, και Έλληνες πήγαν αρκετοί κτλ.
0: Παρόλα αυτά, στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου, αν θυμάμαι καλά από το βιβλίο σου, συμμετείχαν αθλητές από 49 χώρες.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Δεν ήταν μικρός ο αριθμός.
1: Όχι, ήταν αρκετός. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες μέχρι να καθιερωθούν καλά στη συνείδηση του κόσμου, δεν είχαν συμμετοχές από πάρα πολλές χώρες. Mm. Δηλαδή, η Αθήνα είχε 13 χώρες. Έτσι, και σιγά σιγά ανέβαινε πολύ, πολύ έτσι.
0: Καταρχήν δεν ξέρουμε αν και πολλές χώρες τότε είχαν τις αθλητικές υποδομές για να μπορούν να συμμετέχουν. Επίσης, πολλές χώρες δεν είχαν ιδρυθεί καν ακόμα, έτσι, ναι, στο Μεσοπόλεμο.
1: Είναι
0: γιατί
1: αλλή...
0: ήταν υποκαθεστώς αποικιοκρατίας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είναι όλα και αυτά αυτό, πρέπει να τα υπολογίσουμε.
1: Όλα τα υπολογίζουμε. Όμως, οι Ολυμπιακοί Αγώνες πέρασαν πολλά διαστήματα, πολλές ανακατατάξεις και ιδεολογικές και τεχνολογικές. Δηλαδή, μόλις έφυγαν από την Αθήνα το 1896, οι δύο επόμενες Ολυμπιάδες ήταν σχεδόν μη Ολυμπιάδες. Δηλαδή, είναι δυνατόν το ψάρεμα στο Σικουάνα να είναι Ολυμπιακοί Αγώνες?
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν η κολύμβη στο Σικουάνα να είναι ένας αγώνας που έγινε κατά τη φορά του ποταμού?
0: Αντώνη Νάτση, να σου πω τώρα, μπαίνω στον πειρασμό με όλα αυτά τα πολύ εύστοχα που επισημαίνεις και λέω ότι, αλλά αυτό μπορεί να το κουβεντιάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, για να μου πεις και τη γνώμη σου, επειδή είσαι εξαιρετικός γνώστης, εάν συμφωνείς, που δεν έχει καμία σημασία πρακτικά, αλλά για τη συζήτηση, αν συμφωνείς με την ένταξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες πάρα πολλών αθλημάτων, που δεν θα έλεγα ότι είναι και αθλήματα, δηλαδή για να μπουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ξεφεύγουν εντελώς από το πνεύμα των αρχαίων Ολυμπιάδων, που ήταν κυρίως αγώνες στίβου θα έλεγα. Τώρα τα μόνα που δεν έχουν βάλει ακόμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως Ολυμπιακά αθλήματα είναι η μακριά γαϊδούρα
1: και το τάβλι.
0: Και το τάφλι.
1: Προφανώς και δεν συμφωνώ. Προφανώς και δεν συμφωνώ. Έχω...
0: Είναι στα πλαίσια της διεύρυνσης της εμπορευματοποίησης αυτό, φαντάζομαι.
1: Ναι, θέλουν πάντα να πλησιάζουν την νεολαία με τους τρόπους που νομίζουν οι ηθήνοντες ότι θέλει η νεολαία. Mm. Αντί δηλαδή να γίνει το αντίθετο, αντί η νεολαία με τρόπους που πρέπει να έρθει σε αυτό που χρειάζεται και να επιστρέψει τα πράγματα στην κανονική του τροχιά, προσπαθούμε τώρα να πάμε σε αντίθετες τροχές. Αυτό εμένα με βρίσκει αντίθετο. Προφανώς με βρίσκει αντίθετο και όλη αυτή η εγκατάλειψη της αρχαίας υπόθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι όπως ήταν και παλιά. Κάτι πρέπει να γίνει και προς αυτή την κατεύθυνση. Που σίγουρα αυτή η δομή του Παγκόσμιου Ολυμπιακού Κινήματος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Mm. Δεν φαίνεται τουλάχιστον διατεθειμένη.
0: Ωραία. Και επίσης να πω τώρα πάνω σε αυτό το σχόλιο ότι εγώ βλέπω και άλλους σκοπούς μέσα από την ένταξη όλων των νεανικών δραστηριοτήτων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που αυτό πλασάρεται και εισπράτεται από τον κόσμο ως μια αναγνώριση και ανάδειξή τους, αλλά μπορεί να το δει κανείς και από μια άλλη σκοπιά, ότι κάποια από αυτά τα φερόμενα ως αθλήματα είναι εναλλακτικές μορφές έκφρασης της νεολαίας που είναι και κάπως έχουν έναν αντισυμβατικό χαρακτήρα. Δηλαδή ακόμη και τα παιδιά που κάνουν skating και χρησιμοποιούν, ας πούμε, ξέρεις, κάνουν διάφορα πράγματα, όπως βλέπω τα παιδιά που έρχονται εκεί στα Εξάρχεια και βρίσκουν κάποια σημεία για να κάνουν δύσκολα, ας το πούμε, δύσκολες δράσεις, δεν ξέρω πώς τα ονομάζουν αυτά, δύσκολες κινήσεις, ναι, με τα σκέιτ,
1: ναι, ναι,
0: που σκαρφαλώνουν πάνω σε κάγκελα, που περνάνε πάνω από τέτοια, δηλαδή διάφορα.
1: Και το Survivor, δύσκολες κινήσεις,
0: ναι,
1: βάζει τους
0: αθλητές. Αυτά τα παιδιά, ας πούμε, επιλέγουν αυτό ως δράση, γιατί έχει έναν αντισυμβατικό χαρακτήρα. Θέλουν να διαφοροποιηθούν. Το υιοθετεί το σύστημα αυτό, το αναδεικνύει και ουσιαστικά τους αλλάζει το χαρακτήρα.
1: Ναι, θέλουν να...
0: Πάβει,
1: ναι,
0: να τα κάνει αντισυμβατικά, τα εντάσσει μέσα στο σύστημα δηλαδή.
1: Δεν έχει καταφέρει η κοινωνία όμως να πάρει το παιδί αυτό από την πλατεία και να το βάλει μέσα στο γήπεδο, στο στάδιο. δεν το κατάφερε ακόμα. Ναι. Δηλαδή, ενώ έχουμε αρκετούς αθλητές, οι πιο πολλοί νέοι δεν βρίσκονται μέσα στο στάδιο, αν θέλουμε να πούμε τις αλήθειες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, έχεις δίκιο.
1: Τα πράγματα εξαλείσονται στις πλατείες και ο καθένας εκεί προσπαθεί από τους νέους να κάνει κάτι που θα τον εντάξει σε μια ομάδα ή θα δείξει με κάτι που κάνει την ανωτερότητά του σε εκείνο που διάλεξε εκείνη τη στιγμή να κάνει.
0: Ευάγγελε, πόσα λεπτά έχουμε ακόμα, πες μου, γιατί έχει μια σημασία. Κοίτα, δεχτήκαμε μια κριτική γιατί αναγκαστικά βάλαμε με λίγο καθυστέρηση το τραγούδι και το κόψαμε πριν τελειώσει. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ ωραίο τραγούδι και να δεχόμαστε και τις κριτικές, μπορούμε να το παίξουμε όλο. Όχι, να το παίξουμε στη δεύτερη ώρα. Βάλτε στα αυτά να το έχουμε πόσο μας έτσι. Ναι, εμείς εδώ στην εκπομπή αποφεύγουμε να κόβουμε τα τραγούδια, αλλά μερικές φορές ο χρόνος είναι αμήλικτος και έρχονται τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ και μας τα κόβουν και δεν μας αρέσει καθόλου αυτό. Μας αρέσει η Αντώνη να κόβουμε τα τραγούδια. Δηλαδή προτιμούμε να μην παίξουμε τραγούδια παρά να τα κόψουμε.
1: Μου αρέσει που δεν σας αρέσει.
0: Ναι, αλλά δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Είναι πολλές φορές δεν μπορείς να ελέγξεις ούτε τη ροή του λόγου. Άλλος θέλει να ολοκληρώσει. Τώρα λες, θα κόψω το τραγούδι ή θα κόψω τον ήρμο του άλλου. Και
1: θα βάλουμε τραγούδι τώρα ή κάτι άλλο.
0: Όχι, τώρα δεν προλαβαίνω.
1: Να πάμε λίγο με τον Τζέσε. Να πάμε λίγο με τον Τζέσε που τον κόψαμε.
0: Έχουμε κανένα δύο λεπτά ακόμα. Δύο-τρία λεπτά και μετά θα συνεχίσουμε η δεύτερη ώρα, βέβαια.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Συνέχισε εκεί που κόπηκες.
1: Που μείναμε. Λοιπόν, οι λαοί λοιπόν αντέδρασαν, δυστυχώς δεν έγινε κάτι μέσα από αυτή την αντίδραση, αφού γυρνάμε πίσω από τη Λαϊκή Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης που πήγαινε να γίνει. Οι Ολυμπιακοί αγώνες αρχίζουν να γίνονται, οι Ναζί προσπαθούν να καλύψουν με ένα πέπλο ομορφιάς όλο το Βερολίνο και όλη την υπόθεση αυτή και ξεκινάνε οι αγώνες. Οι Γερμανοί έχουν έναν πρωταθλητή.
0: Έχουν αναγκαστεί να δεχτούν και αθλητές που είναι μαύροι.
1: Και Εβραίους.
0: Και Εβραίους.
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί αυτοί είναι μέλη των αποστολών που έστειλαν οι συμμετέχουσες χώρες.
1: Βέβαια.
0: Και θα τους χάλαγε τη μόστρα εάν τους απέκλειαν αυτούς.
1: Και οι Αμερικανοί.
0: Σήμερα είναι πιο θρασείς οι Αμερικάνοι. Βλέπεις πώς αποκλείουν αθλητές από το Μουντιάλ. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα κανένα για το image τους.
1: Τώρα τα πράγματα έχουν πάρει την τροπή που είπαμε προηγουμένως και με τη μουσική.
0: Λοιπόν.
1: Τότε λοιπόν, μολονότι και οι Αμερικανοί θέλαν να κάνουν το χατήρι του Χίτλερ, όπως ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής.
0: Γιατί και οι διακρίσεις στην Αμερική επίσης είναι οργιάζουν.
1: Εννοείται.
0: Σε βάρος των μαύρων. Εννοείται. Αλλά από την άλλη μεριά είναι οι μαύροι που διακρίνονται στον αθλητισμό. Αν θέλουν να πάρουν μετάλλια, πρέπει να στείλουν μαύρους.
1: Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς τότε. Ο Τζέσε Όουενς λοιπόν, που κατάγεται από τη Νότια Αμερική, εκεί που γινόταν.
0: Από το νότο των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, εννοείς. Ναι.
1: Ναι. Εκεί που γινόταν ο μεγάλος διωγμός των μαύρων, λοιπόν από την Αλαμπάμα, με γονείς δούλους σχεδόν, όπως και οι.
0: Έχει γεννηθεί το 1913.
1: Το 13 μαζί. Την ίδια χρονιά με τον.
0: Και ο Γερμανός, ο Λόγκ έχει γεννηθεί το 2013.
1: Είναι ο παγκόσμιος ρέκορντμαν που έρχεται
0: στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη. Όμως είναι ο μόνος που ταξιδεύει όπως και όλοι οι άλλοι μαύροι με καράβι. Ενώ οι λευκοί
0: αθλητές
1: της Αμερικής με το αεροπλάνο. Ο προπονητής του προσπάθησε να του αναβαθμίσει τη θέση. Τον έχουν βάλει στο υπόγειο βέβαια. Ναι. Αλλά και το καράβι μέσα το ίδιο δεν δέχτηκε την αναβάθμιση.
0: Να το βάλουν στο κατάστρωμα, ναι. Λοιπόν, να σου πω εδώ, τώρα σε κόβω πάλι, να, γιατί ο Βαγγέλης ο Δοξαράς, σου λέω, εδώ έχω κόφτη, παιδί μου, κατάλαβες. Έχω έναν κόφτη, τάπ, σε κόβει.
1: Δεν πειράζει, είναι καλύτερο, γιατί κράτησε, λέμε πολλά, ναι.
0: Κράτησε το χωρίς τελεία με κόμμα ή με άνω τελεία.
1: Άνω τελεία.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: 24η βραδιά των Ρελέξεων, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χωριάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα, αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χωριάτη, εφημερίδα Χωριάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 1.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ένα ακόμη κυριακάτικο μήνυμα αφιέρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πλατφόρμες, εφαρμογές, κυβερνητικές παρουσιάσεις δημοσιογραφικού τύπου, σχολιασμό των διεθνών εξελίξεων και πανηγυρισμούς, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας τον Πρωθυπουργό. Και συμπληρώνει ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι ένα Πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λέει λατή το εισόδημα των πολιτών, τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και η εκεχηρία στο Λίβανο είναι τα δύο μεγάλα ζητήματα στα οποία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στη συνάντησή τους σήμερα στην Ελβετία. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για το Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης. Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσει εντός της ημέρας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προκειμένου να εφαρμοστεί το μνημόνιο κατανόησης και να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ο σύμβουλος και βοηθός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχαμάντ Μοχμπέρ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα παραμείνει μόνο στα χαρτιά και κάλεσε τη Ουάσιγκτον να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Μετά τις δηλώσεις και η κατάσταση στο πεδίο συνεχίζει να προκαλεί αβεβαιότητα. Όσο συνεχίζονταν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, το Ιράν ανακοίνωσε αποκλεισμό των στενών του Ορμούς ως μέσο πίεσης, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκεχηρίας. Μόνο το Σάββατο σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι στο Νότιο Λίβανο από Ισραηλινά πυρά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με σχετική ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, απείλησε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ομολόγησε την ενοχή του κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ως 43χρονος ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη και στη συνέχεια επέδειξε το σημείο όπου έθαψε το πτώμα της γυναίκας. Η σωρός της βρέθηκε σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι του 43χρονου στα Χανιά. Ως προς τα κίνητρα, οι αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι

0: Προηγήθηκε καυγάς. Ωστόσο, διερευνάται και το ενδεχόμενο προσωπικής ή ερωτικής προσέγγισης από την πλευρά του, που ενδεχομένως οδήγησε στην ένταση. Το οικονομικό κίνητρο φαίνεται, σύμφωνα με τις ως τώρα εκτιμήσεις, να απομακρύνεται. Κρατήθηκαν από τις αρχές του Ισραήλ στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και αφού ετέθησαν σε αυστηρή απομόνωση απελάθηκαν από την Αθήνα οι 6 Έλληνες συνδικαλιστές που είχαν προορισμό τη Ραμάλα της Παλαιστίνης μετά από πρόσκληση των Παλαιστινιακών συνδικάτων. Όπως ενημερώθηκαν, ο στρατός δεν επέτρεψε την μετάβασή τους στη Ραμάλα, φανερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι σε καθεστώς στρατιωτικού νόμου βρίσκεται και η Δυτική Όχθη. Οριοθετήθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε δασική έκταση στη Σκαλοσιά Κορινθίας. Λίγη αύριο Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και για τη δήλωσή του στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας υπό την απειλή προστήμων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας ακόμη άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης έπεσε νεκρός στη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε το Al Jazeera Live, ο οικονολήπτης του καναλιού, Αχμέντ Ουίσαχ, σκοτώθηκε χθες στον Ισραηλινό βομβαρδισμό ενός σπιτιού στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας. Ο στρατός του Ισραήλ χαρακτήρισε τον οικονολήπτη τρομοκράτη της Χαμάς. Ο Αχμέντ Ουίσαχ είναι ο 12ος εργαζόμενος του Al Jazeera που έχασε τη ζωή του στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε το κανάλι. Στις αθλητικές ειδήσεις, με ένα μόνο άλμα στα 8 και 36 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο βαλκανικό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο. Στο μέτωπο του Μουντιάλ, το παιχνίδι «Τη νησία Ιαπωνία» έληξε με 0-4. Στις 7 το απόγευμα θα παίξουν Ισπανία-Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια, υπηρετικά και τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα δυτικά 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29 και στα νοτιοανατολικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα οι βόρειοι άνεμοι συνεχίζονται με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2 στο μαγκαζίνο με τον Διονύση Ελευθεράτο. Επιστροφή τώρα στον Στέλιο Ελληνιάδη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέφτες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, το ξαναβάλαμε το τραγούδι γιατί ήταν μια παρατήρηση την οποία την αποδεχτήκαμε. Το είχαμε κόψει γιατί τέλειωνε η ώρα και ο ηχολήπτης αναγκαστικά, για να ρίξουμε και το βάρος στο Βαγγέλη, είναι υποχρεωμένος, ειδικά όταν τα τραγούδια είναι πολύ μεγάλα σε διάρκεια, πέρα δηλαδή από το σύνηθες των 3 λεπτών, πολλές φορές στις ραδιοφωνικές εκπομπές υποχρεώνεσαι να το κάνεις παρά τη θέλησή σου. Όσο μπορούμε το αποφεύγουμε, όχι πάντα. Λοιπόν, το ακούσαμε όλο υπέροχο, Μάνος Λοΐζος μουσική, πάνω σε ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ και τραγουδισμένο όμορφα, έτσι τρυφερά, ζεστά, από το Μανώλη Ρασούλη. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τον Αντώνη Νάτσιο. Η συζήτηση περιστρεφόταν, καθώς κλείναμε την πρώτη ώρα, γύρω από τα πολύ όμορφα πράγματα που έχει γράψει στο βιβλίο του με τίτλο «Όταν τελειώσει ο πόλεμος, πήγαινε να βρεις το γιο μου». «Όταν τελειώσει ο πόλεμος, πήγαινε να βρεις το γιο μου». Αυτό είναι από την επιστολή που άφησε. Ναι. Για πες μας λοιπόν εσύ την ιστορία, από πού βγαίνει ο τίτλος του βιβλίου.
1: Η ιστορία είναι, του Long. Αν την πάρουμε λίγο πιο πίσω,
0: θα την πάρεις αφήσαμε. Από πού νομίζω ότι πρέπει να την πάρεις.
1: Πήγε στο Βερολίνο ο Τζέσε Όουενς ως παγκόσμιος ρέκορμαν του μήκους, 8-13. Mm. Και έχει να αντιμετωπίσει αρκετούς αθλητές, αλλά οι Γερμανοί κυρίως έχουν τον Λουτς Λόγκ, με τον οποίο έχουν ελπίδες ότι θα πάρει το χρυσό μετάλλιο. Παρουσιάζονται, βρίσκονται και συναντώνται για πρώτη φορά αυτοί οι δύο άνθρωποι στις 4 Αυγούστου το πρωί. Εκείνη την ημέρα που στην Ελλάδα συνέβαιναν άλλα γεγονότα, θα ξέρει
0: που
1: ο κόσμος
0: έχουμε τη δικτατορία του Μεταξά.
1: Ναι. Εκείνη την ίδια μέρα που ήταν η μέρα Τρίτη μάλιστα, όπως Τρίτη θα είναι και φέτος, η 4η Αυγούστου. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα ο Λουτς Λόγκ, ο Τζέσε Όουενς, ενώ ήρθε η σειρά του να κάνει το άλμα του, κάνει μια βόλτα μέχρι τη Βαλβίδα για να δει πώς είναι η Βαλβίδα, πού είναι η Βαλβίδα, για να μετρήσει μέσα του την απόσταση και ίσως και τα βήματα τρεξίματος, αλλά εκεί ίσως και να συμφιλειωθεί λίγο με τη Βαλβίδα, εκεί κάνει το λάθος και την πατάει. Και οι Γερμανοί του χρεώνουν ένα άκυρο.
0: Το θεώρησαν άλμα.
1: Mm. Οπότε έχει στην πλάτη του ένα άκυρο από τα 3 που δικαιούται να κάνει.
0: Ναι.
1: Όταν ήρθε η σειρά του...
0: Για να προκριθεί στη δεύτερη ομάδα των αλμάτων.
1: Να προκριθεί στον αυρίο...
0: Στους 16 που θα...
1: Στον τελικό τον απογευματινό.
0: Ναι.
1: Που το όριο πρόκρισης για τον Τζέσε Όουενς είναι πολύ μικρό, είναι 7-15. Mm. Θα μπορούσε με
0: σχετική άνεση.
1: Με επιτόπιο άλμα να το κάνει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα άκυρο. Όταν ήρθε η σειρά του να ξαναπηδήξει κανονικά, κάνει το άλμα και εκείνη την ώρα βγαίνει πάλι άκυρος, έχοντας κάνει ένα κανονικό άλμα.
0: Ναι.
1: Οπότε φορτώνεται.
0: Το οποίο συμβαίνει στους αθλητές, έτσι.
1: Πολύ συχνό. Mm. Και εκείνη την εποχή δεν ήταν και οι διάδρομοι ότι καλύτερο κτλ. Λοιπόν, έχει δύο άκυρα και του μένει μόνο ένα τρίτο. Αυτός που περιμένει να πάει στην πατρίδα του και να αποδείξει πράγματα, καθότι είχε περάσει όλη τη ζωή μέσα στη μυσαλλοδοξία, μέσα στο ρατσισμό. Και μάλιστα στο σχολείο του δεν του επέτρεπαν να μένει εκεί που έμεναν όλοι οι υπόλοιποι και τον έβγαζαν έξω. Παντού έζησε όλη τη ζωή με αυτόν τον τρόπο στην Αμερική ο Τζέσε Όουενς. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή που η αγωνία του έχει κορυφωθεί, τον πλησιάζει ένας άνθρωπος που κανείς δεν περίμενε να τον κάνει. Είναι ο Γερμανός, ο Λουτς Λόγκ.
0: Ο κύριος ανταγωνιστής
1: του. Ο κύριος ανταγωνιστής. Αυτός, αν κερδίσει τον Τζέσε Όουενς, εκεί θα πάει. Όλοι οι άλλοι είχαν γύρω στα 7 μέτρα επίδοση και λιγότερο.
0: Και όλα αυτά διαδραματίζονται μπροστά σε 100.000 θεατές,
1: ναι,
0: που και... έχουν κατακλείσει το στάδιο. Και είναι και ο Χίτλερ.
1: Όλη η ηγεσία. Και ο Γκέμπελς και ο Ες εκεί. Mm. Είναι όλος ο κόσμος.
0: Mm.
1: Πρώτη θέση, λοιπόν. Και όλοι οι Γερμανοί. Εδώ πρέπει να πούμε όμως κάτι για να αποκαταστήσουμε μερικά πράγματα. Ότι οι Γερμανοί φιλαθλοί έχουν πάει να δουν τον Τζέσε Όουενς ακόμα και στις προπονήσεις του. Δεν έχουν υπολογίσει το μαύρο του χρώμα και την ώρα που κάνει τα άλματά του τον χειροκροτούν κανονικά οι Γερμανοί φίλαθλοι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που όλα είναι δυσίωνα για τον Τζέσε Όουενς, τον πλησιάζει ο Λούτς, η ελπίδα των Γερμανών, και του λέει, για να μπορείς να κάνεις άνετα το όριο πρόκρισης, όμως για να μην ξαναβγείς άκυρος, θα σου τραβήξω μια γραμμή λίγο πριν από τη βαλβίδα και θα θεωρήσεις αυτό ως βαλβίδα, ένα πόδι περίπου, καμιά τριανταριά πόντους. Μάλιστα, για να τον διευκολύνει ακόμα περισσότερο, την πετσέτα του ο Λουτς Λόγκ
0: την τύλιξε,
1: την έκανε επιμήκη και κυλινδρική, την έβαλε δίπλα στη γραμμούλα που του τράβηξε για να βλέπει την άσπρη πετσέτα από μακριά ο Τζέσε Όουενς και για να τον διευκολύνει ακόμα περισσότερο. Βέβαια, ο Όουενς έκανε ένα πολύ όμορφο άλμα στα 764,
0: προκρίθηκε
1: και το βράδυ μία ο ένας μπροστά, μία ο άλλος. Λοιπόν, για να μην
0: μακρηγορούμε
1: προς τους ακροατές μας περισσότερο, στο τελευταίο άλμα ο Τζέσε Όουενς κάνει ένα 8-0-6, ενώ ο
0: 8 μέτρα και 6 εκατοστά,
1: 7 πόντους κάτω από το παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ ο Λουτς Λόγκ ήταν άκυρος, οπότε είναι ολυμπιονίκης,
0: κερδίζει το χρυσό μετάλλιο.
1: Ο Λουτς Λόγκ είναι μπροστά στο σκάμα, ενώ προσγειώνεται ο Τζέσε Όουενς, τον χαιρετάει, τον αγκαλιάζει, τον συγχαίρει, γιατί ξέρει βαθιά ότι ο ίδιος νίκησε τη μυσαλλοδοξία, νίκησε τον ναζισμό εκεί με αυτή την πράξη. Ο άλλος είχε νικήσει στο σκάμα. Και κάνουν και το γύρο του θριάμβου μαζί. Οι φωτογράφοι εκείνης της εποχής απαθανάτησαν όλα αυτά τα πράγματα, και μάλιστα και το εξώφυλλο του βιβλίου μου έχει τους δύο αυτούς αθλητές. Από αυτές τις φωτογραφίες των αθλητών, φωτογράφων εκείνης της εποχής, εκείνη η μία ημέρα η μοναδική ήταν που βρέθηκαν οι δύο αυτοί αθλητές. Ναι. Δεν ξανασυναντήθηκαν μέσα στο στάδιο παρά μόνο στις 8 του μηνός που έγινε η απονομή. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζει όλο το υπόλοιπο μεγαλείο της ιστορίας μας, διότι αφού εγκατέλειψαν το στάδιο, αφού τελείωσαν οι αγώνες, και η αλήθεια είναι ότι αλληλογραφούσαν οι δύο αυτοί οι αθλητές, αλλά δεν ξανασυναντήθηκαν. Το 1941 ο Λουτς Λόγκ απέκτησε το γιο του, τον Χάινριχ. Έχει ήδη εξελιχθεί ο πόλεμος και το 1943 καλούν τον Λουτς Λόγκ στον πόλεμο στη Σικελία. Εκεί η μονάδα στην οποία υπηρετεί υποχρεούται να υπερασπίσει ένα αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο του Μπισκάρι, δίπλα σε ένα χωριό που λέγεται Σαν Πιέτρο στη νότια Σικελία. Προσπαθεί να το υπερασπίσει. Βέβαια, οι Γερμανοί στρατιώτες, οι πιο πολλοί είναι ανεκπαίδευτοι, είναι η τελευταία εφεδρεία του Χίτλερ και δεν θα μπορούσαν να είναι ετοιμοπόλεμοι, χάσαν αυτή τη μάχη.
0: Είναι να πούμε ότι το 43 επιλέγουν οι Αμερικάνοι να χτυπήσουν τον άξονα στην Ιταλία.
1: Ναι, στη Σικελία. Κάνουν την πρώτη απόβαση. Ναι.
0: Κάνουν την πρώτη απόβαση. Έτσι. Και μετά από αυτό να θυμίσουμε ότι ουσιαστικά η Ιταλία αποσύρεται από τον άξονα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και εν τω μεταξύ όμως, για να γυρίσουμε στην ιστορία μας, ο Λουτς εκεί
1: τραυματίζεται. Αποθράψματα. Ναι. Τραυματίζεται στο πόδι, έχει ακατάσχετη αιμορραγία και τον περισυλλέγει ένα αγγλικό υπαίθριο νοσοκομείο στρατιωτικό για να τον φροντίσει. Δεν ξέρουμε αν ασχολήθηκαν πάρα πολύ μαζί του, όμως ο Λουτς έμεινε ζωντανός στο κρεβάτι αυτό 4 μέρες. Χτυπήθηκε στις 10 Ιουλίου του 43 και έφυγε.
0: Και ουσιαστικά πέθανε από αιμορραγία.
1: Από αιμορραγία πέθανε, ναι. Αυτό το τετραήμερο είναι πολύ βασικό. Τον Λουτς τον καίει μια μεγάλη αγωνία να μάθει ο γιος του πράγματα καλά για τον πατέρα του. Όπως και όλους τους γονείς τους καίει αυτή η αγωνία.
0: Ναι, γιατί ο γιος τους είναι ακόμα πολύ μικρός.
1: Και δεν προλαβαίνει να του εξηγήσει. Και μάλιστα θα πάνε οι γερμανικές κασάνδρες και θα τα πούν τα πράγματα όπως θέλουν.
0: Λοιπόν, εδώ πάλι ένα μικρό διαλυματάκι, πώς περνάει η ώρα. με τον Αντώνη Νάτσιο που μας λέει τόσο όμορφες ιστορίες που είναι και πραγματικές και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Στο κόκκινο. ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια... ...και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια... ...έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη... ...ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Αντώνη Νάτσιο, που έχει γράψει διάφορα βιβλία. Σήμερα ασχολιόμαστε κυρίως με το βιβλίο που έχει τίτλο «Όταν τελειώσει ο πόλεμος πήγαινε να βρει το γιο μου», που θα μας τελειώσει τώρα την ιστορία πώς βγήκε αυτός ο τίτλος του βιβλίου. Η ιστορία αυτή των δύο σπουδαίων αθλητών, του Jesse Owens και του Louis Long. Και το άλλο βιβλίο που έχω μπροστά μου, για το οποίο σχετικά είναι τα θέματα που συζητάμε σήμερα, αλλά δεν προλάβουμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Έχει τόσο πλούσια ύλη, θες πολύ χρόνο για να το διαβάσεις. Είναι ένα βιβλίο που έχει τίτλο, να σκεφτείτε, «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες από την αρχαιότητα έως σήμερα». Είναι 450 σελίδες, μεγάλου μεγέθους βιβλίο, καταπληκτικές πληροφορίες, σπουδαία σχόλια, όλη η ιστορία. Δηλαδή μαθαίνουμε πράγματα ακόμα και όταν ξέρεις. Υπάρχει πιθανότητα να μην μάθεις καινούργια πράγματα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, και κυρίως ξεκινώντας και από τους αρχαίους μας που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, και οι αθλητές αλλά και οι άλλοι παράγοντες, για το πώς στήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, από πότε ξεκίνησαν. Είναι συγκλονιστικά πράγματα. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν περίπου 3.000 χρόνια πριν. Είναι ασύλληπτα πράγματα.
2: Τρομερό,
0: Αντώνη.
2: Τρομερό.
0: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
2: Τρομερό.
0: Και υπάρχει και μια περίοδος στην οποία αναφέρεσαι, όπου νομίζω για τους πρώτους 13 Ολυμπιακούς Αγώνες, που δεν είναι καταγεγραμμένοι, δεν υπάρχει υλικό, δηλαδή για τους αθλητές δεν υπάρχει υλικό.
2: Όχι.
0: Τι δεν είναι καταγεγραμμένο.
2: Ακριβώς, θα το πω τώρα.
0: Ναι.
2: Όλοι ξέρουμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν το 776.
0: Mm.
2: Η αλήθεια είναι ότι το 776 αρχίζουν να καταγράφονται οι Ολυμπιονίκες.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν με τον Ήφητο, και μάλιστα η εισήγησή μου μεθαύριο στον Παρνασσό την Τρίτη, που γιορτάζουμε την Ολυμπιακή Μέρα, είναι αυτή ακριβώς.
0: 6.30 ώρα στην πλατεία Καρίτσι, στο υπέροχο μέγαρο του Παρνασσού, του Φιλολογικού Συλλόγου, θα γίνει αυτή η παρουσίαση που έχει σχέση με την ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Και αν σας ενδιαφέρει το θέμα, θα ακούσετε και άλλα ωραία πράγματα εκεί.
2: Πάρα
0: την Τρίτη, την ερχόμενη, μεθαύριο.
2: Βέβαια. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες λοιπόν αναβιώνουν το 884 π.Χ. από τον Ήφητο.
0: Όχι αναβιώνουν, αρχίζουν.
2: Αναβιώνουν. Διότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες πριν από το 884 έχουν ξαναυπάρξει περίπου γύρω στο 1200. Το 1200 λοιπόν οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονται από τους Πισάτες. Η Πίσα είναι ένα χωριό δίπλα από την Ολυμπία. Αυτοί διοργανώνουν τους αγώνες. Και όταν κατεβαίνουν οι Δωρείς, οι οποίοι ήταν...
0: Κάτι υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, γιατί αυτή
2: βεβαίως
0: είναι μια σκοτεινή περίοδο.
2: Είναι σκοτεινή, αλλά σκοτεινά τη λέμε. Αλλά όπως ακριβώς είναι τη λέμε, σκοτεινά. Δηλαδή έχουν οι Πισάτες την προεδρία των αγώνων, κατεβαίνουν οι Δωρείς με την κάθοδο των 12ου αιώνα και χτίζουν την Ήλιδα, εκεί που περίπου είναι η Αμαλιάδα, και αφού χτίζουν την Ήλιδα, κοιτάνε και γύρω την περιοχή τι γύρω συμβαίνει, για να αρπάξουν ή πιθανόν ή δυνατόν κάτι από τα καλώς γενόμενα. Το καλώς γενόμενο εκείνης της εποχής ήταν κάποιοι αγώνες. Αυτοί τους παίρνουν τους αγώνες και αρχίζουν να τους διοργανώνουν. Πρώτος Ήλιος βασιλιάς ήταν ο Αέθλιος, από τον οποίο οι αγωνιστές ονομάστηκαν αθλητές και τα βραβεία άθλα. Υπήρχαν και άλλοι, ο Ενδυμίων, ο Επιός, τελευταίος είναι ο Όξυλος ο Αιτωλός, το 1104. Από τον Όξυλο και μετά, μέχρι το 884, έχουμε μία διακοπή. Αυτή είναι η σειρά. Και ας κουράζονται μερικοί φίλοι μας, ας μας συγχωρέσουν γι' αυτό.
0: Συναρπαστικά τα βρίσκω.
2: Είναι, είναι από μόνα τους. Λοιπόν, μέχρι το 884 έχει υπάρξει μια...
0: 884 προ Χριστού.
2: Ακριβώς. Έχει υπάρξει μια ησυχία, δεν τελούνται αγώνες. Οπότε εμφανίζεται ο Ήφητος, ο οποίος εκείνη την εποχή μαστίζεται η περιοχή του από κάποιο λοιμό και από εμφύλιες στάσεις και φασαρίες. Πήγε λοιπόν...
0: Να σου πω τώρα, επειδή έχεις ασχοληθεί πολύ, παρένθεση, εσύ δεν χάνεις τον ήρωμό.
2: Όχι, όχι, είμαι εδώ εγώ.
0: Δεν μου λες, δεν θα έπρεπε εμείς οι Έλληνες, δεν το λέω τώρα εθνικιστικά, το λέω ιστορικά και πολιτισμικά, δεν θα έπρεπε να έχουμε... Δική μας, ας πούμε, χρονολόγηση των πραγμάτων όπως έχουν οι Κινέζοι, όπως έχουν και άλλοι λαοί.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όταν ξεκίνησαν το 776 να καταγράφουν τις Ολυμπιονίκες, από τότε και μετά άρχισε η χρονολόγηση με βάση τις Ολυμπιάδες και λέγανε τρίτο έτος της 8ης Ολυμπιάδας, ξέρω εγώ.
0: Και εμείς γιατί υποκύψαμε στους χριστιανούς?
2: Μόνο σε αυτό υποκύψαμε. Εδώ αφήσαμε τους Ολυμπιακούς και φύγαν.
0: Καλά αυτό που το βάζεις.
2: Έφυγαν όπως και τα...
0: Αφήσαμε τους Ολυμπιακούς και έφυγαν. Για σκέψου.
2: Να. Ξέρετε γιατί όμως? Γιατί και αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία. Διότι οι Ολυμπιακοί ήταν η πρώτη διοργάνωση μετά την αρχαία Ελλάδα. Ήταν το 1793 στη Γαλλία. Στη Γαλλία διοργανώθηκαν για πρώτη φορά Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ως ιδέα έρχεται ως στοιχείο του διαφωτισμού. Και οι κρατούντες εκείνη την εποχή, οι μονάρχες της εποχής, έβλεπαν ότι αφού ο διαφωτισμός εμπεριέχει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες άρχισαν να τους τρομάζουν. Και γι' αυτό όταν ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα με το Ζάπα, το 1859, τους υποτίμησαν τους αγώνες και μάλιστα ίσως και να τους χλέβασαν και τους ανακάτεψαν και τους μπέρδεψαν με μια έκθεση εμπορικών και βιομηχανικών προϊόντων που η Ελλάδα δεν είχε τίποτα από αυτά εκείνη την εποχή, απλά για να τους υποτιμήσουν. Και χάθηκαν 6 εκατομμύρια που έβαλε ο Ζάπας και αντί για στάδιο και για μουσείο που είχε παραγγείλει στη διαθήκη του ο Ζάπας, φτιάχτηκε μόνο το γυμναστήριο Φωκιανού και φτιάχτηκε και το Ζάπιο που έχουμε τώρα, που στην ουσία δεν παράγει έργο σημαντικό ως μόνο του, αλλά απλά δανείζεται σε κάποιους συλλόγους για να κάνουν εκθέσεις, επαμοιβή βεβαίως. Και αντί για αυτού λοιπόν χρειάστηκε να επιστρατευτεί ο Ευάγγελος Αβέροφ από την Αλεξάνδρεια, να δώσει 920.000 στην αρχή, 560 μετά, περίπου γύρω στο 1,5 εκατομμύριο δραχμές, ενώ ο Ζάπας είχε δώσει 6, για να φτιαχτεί το στάδιο που ξέρουμε σήμερα ως Καλλιμάρμαρο. Είναι μια ολόκληρη άλλη ιστορία αυτή, όμως επειδή έχει αξία, αν μου επιτρέπεις αγαπητέ Στέλιο, να πάμε λίγο εκεί,
0: να
2: στο τετραήμερο.
0: Να μας πεις και για τον άλλο όμως, τον καλό άνθρωπο, τον αυτοκράτορα, το Θεοδόσιο, τι έκανε.
2: Ναι, σε ένα λεπτό όμως, για να πάω στο γράμμα του Λούτσι Λόγ, το οποίο το έγραψε μέσα στο τετραήμερο που έμεινε ζωντανός. Και δεν το απίφθινε σε κανέναν Γερμανό και σε κανένα μέλος της οικογένειάς του. Το απίφθινε στον φίλο του, εκείνον που γνώρισε μια μέρα. Αυτό είναι τρομακτικό, είναι απίστευτο. Εμένα αυτό με έκανε να μείνω ξάγρυπνος δύο μέρες, ηθελημένα όμως, για να μην μου σωθεί αυτή η ομορφιά. Την τρίτη μέρα κατέρευσα. Λοιπόν, έστειλε ένα γράμμα στον Τζέσε Όουενς, σε εκείνον που γνώρισε μια μέρα και του λέει, η καρδιά μου λέει στο γράμμα ότι πιθανώς αυτό είναι το τελευταίο γράμμα που γράφω στη ζωή μου, δηλαδή πιθανό να πεθάνω. Αν αποδειχθώ αληθινός, αν πεθάνω δηλαδή, σε εκλυπαρώ για ένα πράγμα. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, πήγαινε να βρεις το γιο μου. Και αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Και πες του για τον πατέρα του. Μίλησέ του για τον καιρό που ο πόλεμος δεν μας χώριζε και εξήγησέ του ότι τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά μεταξύ των ανδρών αυτού του κόσμου. Ο αδελφός σου Λούτς. Αυτό εμένα με συγκλώνησε και γι' αυτό έγραψα αυτό το βιβλίο. Από την αγωνία αυτού του ανθρώπου. Και αυτή την αγωνία και αυτή την ομορφιά θέλησα να τη μοιραστώ και με άλλους ανθρώπους. Και γι' αυτό το έγραψα.
0: Ναι, και να πούμε βέβαια ότι ο Τζέσε Όουενς ανταποκρίθηκε στο αίτημα του φίλου του.
2: Όχι μόνο. Έτσι. Ανταποκρίθηκε και βρήκε τον 9χρονο Χάινριχ, Κάι Χάινριχ, είναι ο γιος του Λούτς που έδωσε το όνομα του αδερφού του που σκοτώθηκε στις πρώτες μέρες του πολέμου. Ανταποκρίθηκε και τον βρήκε το 1950 στη Λειψία, στην διαλυμένη τότε Γερμανία, και αυτοί διαλυμένοι ήσαν, τον βρήκε και του μίλησε για τον πατέρα του, του μίλησε ότι πρέπει να είναι υπερήφανος για αυτόν τον άνθρωπο. Ο Χάινριχ ήταν ένα 9χρονο παλικαράκι που είχε χάσει τον πατέρα του βία, είχε χάσει
0: το θείο του.
2: Το θείο του που δεν γνώρισε καν, είχε χάσει τον αδερφό του που πέθανε και ένας άλλος, ο Βόλφραγκ Ματίας, ένας άλλος πέθανε 2 χρονών εκεί μέσα στον πόλεμο. Και οι συνθήκες του πολέμου, οι αδυσόπιτες αυτές οι συνθήκες του πολέμου, αλλά η μάνα του όμως τον είχε γαλουχίσει έτσι όμορφα, ούτως ώστε με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, ενώ ήταν μόνο 9 χρονών, κατάλαβε τα πάντα. Κατάλαβε τα πάντα ο άνθρωπος αυτός και, εν πάση περιπτώσει, επήλθε και μια ιστορική, παύλα, οικογενειακή, συναισθηματική ισορροπία. Αυτή που ήθελε ο άνθρωπος.
0: Και είναι πολύ ωραίο ότι οι απόγονοι και του Τζέσι και του Γερμανού και του Γερμανού, οι απόγονοι κράτησαν επαφή μεταξύ τους και προχώρησαν, μάλιστα όπως γράφει στο βιβλίο, και σε κοινές δράσεις. Δηλαδή τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Έτσι κάνανε και, κάνανε και ντοκιμαντέρ για τους δύο προγόνους τους, τους σπουδαίους. Και επίσης παρουσιάστηκαν και σε πάρα πολλές δημόσιες εκδηλώσεις και επίσης πήραν έφημες μνήες και βραβεία για λογαριασμό των προγόνων τους και τα λοιπά. Και να πούμε βέβαια ότι τα καθεστώτα τους και ιδίως το αμερικάνικο, και όταν γύρισε ο Τζέσε Όουενς με 4 χρυσά μετάλλια από τους Ολυμπιακούς του 1936, γιατί δεν πήρε μόνο το χρυσό στο Άλμεϊς Μήκος, πήρε και στα 100 μέτρα και στα 200 μέτρα και στη σκηταλοδρομία, για 4%. Με 4 χρυσά γύρισε ο Μαύρος. Και γύρισε στην Αμερική και δεν έβρισκε δουλειά. Δεν είχε δουλειά. Τι δηλαδή πήρα. Φυτοζωούσε αυτός και η οικογένειά του.
2: Έτρεχε,
0: επειδή ήταν μαύρος.
2: Έτρεχε με άλογα. Και τον
0: με άλογα και αυτοκίνητα έτρεχε.
2: Τον νίκιαζαν κάποιοι μάνατζερ.
0: Τα συναγωνιζόταν, ας πούμε, ως θέαμα.
2: Ακριβώς. Τον νίκιαζαν μάνατζερ.
0: Ξεφτύλα δηλαδή.
2: Βεβαίως. Έλεγε ο ίδιος ότι είχα 4 χρυσά μετάλλια, αλλά δεν μπορούσα να φάω 4 χρυσά μετάλλια. Έπρεπε να. Ξέρω, λέει, είναι εξευθυλιστικό για έναν Ολυμπιονίκη να τρέχεις με ανταγωνισμό τα άλογα, αλλά όμως. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς.
0: Και αυτό το έκανε σχεδόν, από ό,τι έχω καταλάβει, για καμιά 20ετία. Βεβαίως. Μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1950, που άρχισε να αναγνωρίζεται.
2: Άρχισε να παίρνει άλλες θέσεις, ναι. Έγινε σχολιαστής μετά.
0: Εντάξει, μετά βελτιώθηκε αισθητά η ζωή του, αλλά μεσολάβησε μια 20ετία από τα 4 χρυσά μετάλλια.
2: Τραγική, ήταν, δραματική. Ναι.
0: Θα μπορούσε να έχει αυτοκτονήσει ο άνθρωπος. Ναι, από αυτό, από την ταπείνωση, από αυτό που του κάνανε.
2: Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μεγαλώσει έτσι. Έτσι μεγάλωσε όλη τη ζωή, μέσα στο διωγμό, μέσα στην απαξίωση. Και
0: ήθελα εδώ, αλλά δεν έχουμε χρόνο, θα τα βάλω σε άλλη εκπομπή, Αντώνη Νάτσιε, να ακούγαμε ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει η Billie Holiday, το Strange Fruit, που δεν ξέρω αν ξέρει ο κόσμος, καλά η ερμηνεία είναι συγκλονιστική, το τραγούδι, τα λόγια όλα, αλλά αυτή το strange fruit, δηλαδή τα περίεργα φρούτα, είναι οι μαύροι που τους έχουν λιντσάρει και τους έχουν κρεμάσει από τα δέντρα και τους παρομοιάζει με παράξενα φρούτα, ας πούμε, έτσι. Είναι συγκλονιστικό δηλαδή αυτός ο...
2: Θέλεις να σου πω και κάτι τρομερό.
0: Αλλά δεν θα τα ακούσουμε σήμερα γιατί δεν έχουμε χρόνο.
2: Κάτι τρομερό που έγινε, αγαπητέ Στέλιο, το 1904 οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν στον Άγιο Λουδοβίκο, στο Σεν Λούις. Εκεί συνδυάστηκαν πάλι με μια εμπορική έκθεση, όπως και στην
0: καινούργιοι Ολυμπιακοί Αγώνες.
2: Ναι, για τους καινούργιους μιλάω. Ένα από τα αξιοθέτα που τίμασαν οι Αμερικανοί τότε ήταν ένα κλειστό. Όπως είχαν οι Αμερικανοί παλιά που κλείνανε τα άλογα και τα πρόβατά τους, ξέρω εγώ, με ξύλινα περιφράγματα. Λοιπόν, είχαν βάλει μαύρους και είχαν βάλει ταμπέλα επάνω. Human Zoo.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Ο ανθρώπινος ζωολογικός κήπος. Που έρχεται να δέσει με το τραγούδι που είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι, ναι, τα κάνανε και οι Ευρωπαίοι στο Μεσοπόλεμο, στην Ευρώπη, ναι, και στο Παρίσι και στο Βερολίνο και αυτά. Και είχαν και το στενάχωρο είναι ότι πηγαίναν εκατομμύρια άνθρωποι για να δουν τα ανθρώπινα ζώα. Και αν σκεφτείς ότι σήμερα βγαίνουν οι σιωνιστές στο Ισραήλ και αποκαλούν τους Παλαιστίνιους ανθρώπινα ζώα, καταλαβαίνεις πόσο βαθιά είναι ριζωμένος ο φασισμός και δεν έχει ξεριζωθεί, γιατί δυστυχώς και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η αποφασιστικοποίηση στο δυτικό κόσμο δεν έγινε, έγινε υποτυπωδώς και ενσωματώθηκαν στα καθεστώτα οι φασίστες, γιατί οι φασίστες δεν ήταν λίγοι στην Ευρώπη και στην Αμερική, ήταν μια εποχή πλειοψηφία. Έτσι.
2: Και όπως ίσως και τώρα.
0: Και όλοι αυτοί ενσωματώθηκαν και έχουμε τους απογόνους τους, όπως είναι ο Γερμανός Πρωθυπουργός, ο καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, που είναι απογονής Ναζί.
2: Ναι.
0: Και πολλοί άλλοι βεβαίως, αλλά κυρίως δεν έχει να κάνει τόσο με την βιολογική μεταφορά του ναζισμού, έχει να κάνει με την πολιτισμική, την κοινωνική, που είναι ενσωματωμένη μέσα σε αυτές τις δυτικές, τις άκρως ανταγωνιστικές καπιταλιστικές κοινωνίες της Δύσης, δυστυχώς, που έχουν μια πολύ όμορφη πλευρά, αλλά στον πυρήνα τους, στη βάση τους, και τώρα που περνούν κρίση και είναι σε παρακμή, ο φασισμός εκδηλώνεται με πάρα πολλές μορφές και είναι εξίσου απειλητικός με το παρελθόν.
2: Έχεις δίκιο, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συμφωνώ μαζί σου. Τελειώνοντας το βιβλίο, γράφω συγκεκριμένα: σήμερα που ο ρατσισμός φουντώνει ξανά όπως η φωτιά από τον άνεμο, η φιλή ανάμεσα στον Τζέσε Όουενς και τον Λουτς Λόγκ είναι μία ακόμα απόδειξη ότι δεν φτάνουν οι νόμοι για να εξαλειφθεί ο ρατσισμός. Η βία, το μίσος, ο φόβος, η μυσολοδοξία και η προκατάληψη. Είναι, εγώ τα νιώθω δίπλα μου,
0: ναι,
2: και τα νιώθω συνεχώς, καθημερινά, όλο και μεγαλύτερα. Ναι. Και από ανθρώπους οι οποίοι διατυμπανίζουν ότι δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία την πολιτική, αλλά ότι ανήκουν σε πιο πρωτοποριακές, ναι, ιδεολογίες. Όμως είναι ο ρατσισμός και ο φασισμός είναι μπολιασμένος σε πολλούς μέσα μας, δυστυχώς, και κάποια στιγμούλα βρίσκει την ευκαιρία και ξαναφουντώνει.
0: Μα δεν το βλέπουμε αυτό, γιατί πολλές φορές νομίζουν οι άνθρωποι ή τους βολεύει ότι ο φασισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται με έναν ενεργό τρόπο. Δηλαδή επιτίθεσαι στον άλλον ή βγαίνεις δημόσια και τον μειώνεις. Ή τον σκοτώνεις ή τον βασανίζεις ή τον αποκλείεις. Αλλά έλα που ο φασισμός στην εξελιγμένη του μορφή εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την παθητικότητα των ανθρώπων απέναντι στα φασιστικά φαινόμενα. Αυτή είναι η χειρότερη μορφή του φασισμού, γιατί βλέπεις τώρα όλο το δυτικό κόσμο να έχει όλο στη μεγάλη του πλειονότητα, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που αντιδρούν, αλλά αυτός ο κόσμος ο παθητικός που παρακολουθεί τώρα πάνω από 2,5 χρόνια τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, 20.000 παιδιά σκοτωμένα, θαμμένα κατά τα ερείπια, γυναίκες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, 73.000 σκοτωμένοι μόνο στη Γάζα, 4.000 σκοτωμένοι μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα στο Λίβανο, άλλοι 4.000 σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Δηλαδή υπάρχουν στατιστικές μετρήσεις από σοβαρούς φορείς που λένε ότι μόνο οι νεκροί στην Παλαιστίνη είναι 200.000. Αυτή η παθητικότητα του δυτικού κόσμου δεν είναι μια έκφραση του φασιστικού φαινομένου, των φασιστικών αντιλήψεων? Δηλαδή το γεγονός ότι δεν ενεργοποιείται ο πολίτης, γιατί φαίνεται στο βάθος του, γιατί αν σκότωνες τον αδερφό του, τη μάνα του ή το παιδί του, θα εξεγειρώταν. το γεγονός ότι δεν εξεγείρεται για αυτούς σημαίνει ότι τους θεωρεί υπανθρώπους, τους θεωρεί κατώτερους. Αυτός είναι ο πυρήνας, η βάση του φασισμού είναι αυτή.
2: Αυτό είναι. Έτσι. Και μάλιστα το είχε περιγράψει πριν από χρόνια. Μου το θύμισες με όλα αυτά τα πολύ εύσοχα που είπες, Τέλειο. Μου θύμισες τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ που είπε «Εκείνο για το οποίο η γενιά μας θα μετανιώσει τρά κάποια στιγμή δεν είναι όλα αυτά που έκαναν οι κακοί, αλλά η ένοχη σιωπή των καλών».
0: Των καλών, ναι, συγκλονιστικό είναι αυτό.
2: Είναι συγκλονιστικό.
0: Λένε, και τα λέει όλα.
2: Και τα λέει όλα.
0: Και πολύ συνοπτικά, εγώ είπα ένα σωρό λόγια.
2: Όχι, τα είπες, είχαμε και στοιχεία και πληροφορίες τώρα μέσα από αυτά που είπες.
0: Ναι.
2: Θυμήθηκα όμως, με ρώτησες προηγουμένως και για τον φίλο μας τον Θεοδόσιο που κατήργησε τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες και ό,τι άλλο ελληνικό έβρισκε μπροστά του. Έτσι οι Ολυμπιακοί αγώνες το 393 διοργανώθηκαν για τελευταία φορά έχοντας κάνει 293 Ολυμπιάδες.
0: Πω, συγκλονιστικό, να, καταπληκτικό.
2: Την επόμενη χρονιά αποφάσισε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Γιατί επειδή...
0: Που βέβαια οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν ήταν απλώς αθλητικοί αγώνες, ήταν το ενοποιητικό στοιχείο των ελληνικών πόλεων.
2: Όχι, έτσι, μόνο,
0: του ελληνισμού.
2: Όχι μόνο. Ο μέγας αυτός ύφητος, ο οποίος αν συγκρίνουμε τις εποχές και καταλάβουμε το 884 πήρε δίπλα τον Κλεοσθένη από την Πίσα και τον Λικούργο από τη Σπάρτη και έφτιαξαν την πρώτη παγκόσμια συνθήκη. Έφτιαξαν την τριμερή συνθήκη. Ένας εκ των όρων της συνθήκης ήταν η Εκεχηρία. Γιατί όμως πήρε τον Λικούργο? Πήρε γιατί ήθελε να διεθνοποιήσει τους αγώνες, να τους κάνει πιο μεγάλους, να φύγουν από την τοπική υπόθεση που ήταν οι αγώνες μόνο για τους γείτονες εκεί και να τους κάνει μεγάλους. Και γι' αυτό το λόγο η μεγάλη αυτή μορφή κατάφερε να τους μεγαλώσει τους αγώνες και να τους κάνει παγκόσμιους σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής και Μικρά Ασία και κάτω Ιταλία και Βόρεια Αφρική.
0: Ωραία. Λοιπόν, Αντώνη Νάτση, κοίτα, κάτι είπαμε σήμερα.
2: Κάτι
0: έχουμε πολλά. Λοιπόν, τώρα, γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε 2 ώρες για τη μουσική, που είναι η κοινή μας αγάπη, έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα το κρατάμε, γιατί θα μιλήσουμε για μουσική και θα βάλουμε και μουσικές. Θα φέρεις εσύ τις μουσικές σου, αυτά που θέλεις, δείγμα το λειπτικά δηλαδή, θα φέρω και εγώ μερικά και θα κάνουμε και μια εκπομπή για τη μουσική. Τι θέλει, ο Ιλάν εδώ πέρα κάνει νοήματα, κάνει αυτά και τα λοιπά.
2: Να σου πω, αφού είσαι τόσο δοτικός σε μένα, κάνε μου το χατήρι.
0: Δεν καταλαβαίνουμε, παιδιά, την νοηματική σας δεν την καταλαβαίνουμε. Ναι, έλα εδώ. Εσύ τον θέλεις. Α, ο Ιλάν σε θέλει.
2: Ναι.
0: Ο Ιλάν σε θέλει στην εκπομπή του. Κοίταξε τώρα, εδώ πέρα έχουμε. Όχι, δεν θα πας.
2: Όχι.
0: Δεν πας, αυτό είναι εκεί.
2: Εγώ είμαι.
0: Έτσι, λοιπόν.
2: Δουλεύω για το Στέλιο.
0: Θα πας και γι' αυτό. Λοιπόν.
2: Μιας και είσαι δοτικός όμως, ναι, θα μου κάνεις ένα χατήρι.
0: Πες.
2: Να μου βάλεις ένα κομμάτι.
0: Όχι. Ποιο κομμάτι? Ναι, θα στο κάνω.
2: Θέλω να μου βάλεις ένα αδικημένο κομμάτι, ναι, του Γιάννη Μαρκόπουλου.
0: Ναι. Μπράβο.
2: Έτσι. Είναι μόνο μουσική.
0: Τίτλος.
2: Πρωινό στον Άφλιο.
0: Ναι, με αυτό θα κλείσουμε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πω ότι σήμερα, το είπα και χθες, στις 7.30 το βράδυ είναι το κλείσιμο της γιορτής που γίνεται εδώ και 3 μέρες στο πάρκο Ναβαρίνου στα Εξάρχεια, που είναι αυτοδιαχειριζόμενο, αυτό τον υπέροχο χώρο που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι εκεί πέρα, τα παιδιά, που 17 χρόνια το φτιάξανε από την αρχή, το φυτέψανε, το συντηρούνε, το λειτουργούνε κτλ. Σήμερα λοιπόν θα είναι εκεί, θα μιλήσουν για τη Γάζα και θα είναι και ο Νικόλας ο Κοσματόπουλος, που χθες κατευθείαν από το αεροδρόμιο ερχόμενος από τη Βηρυτό ήρθε στην εκπομπή. Σήμερα θα είναι στο πάρκο Ναβαρίνου στις 7.30 ώρα μαζί με άλλους ομιλητές για τη Γάζα. Θα πάω και εγώ εκεί. Λοιπόν, είστε και εσείς καλεσμένοι. Αντώνη Νάτση, σε χίλιο ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δοξαρά για την υπομονή του και τη συνδρομή του και τη Βούλα Κώστα, η οποία από σήμερα αναπληρώνει την Μαριάνθη Πατσελή, στην οποία, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, τη δώσαμε μια έτσι ευρύχωρη άδεια να ξεκουραστεί, γιατί πράγματι ήταν κουρασμένη, και την περιμένουμε μετά με το καλό να γυρίσει, αφού περάσει πολύ καλά στην πατρίδα της, στην Λέσβο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τον Αντώνη Νάτσιο σήμερα ήταν πάλι ο Στέλιος Ελληνιάδης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, να είμαστε καλά, με την αγάπη μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με την Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, με τον Βαγγέλη Δοξαρά στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Και αν είναι αλήθεια ότι η ζωή μας αντανακλάται και σε αριθμούς, μπορούμε εύκολα να προτάξουμε ορισμένους εξ αυτών. Πρώτα-πρώτα τους αριθμούς των διαδοχικών ανατιμήσεων που συνθέτουν την αβάσταχτη ακρίβεια. Έπειτα είναι και οι αριθμοί που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Δηλαδή, το 35,5% των εργαζόμενων δουλεύει παραπάνω από όσο ορίζει το κανονικό ωράριο, τουλάχιστον μερικές φορές. Και το 40% όσων παρέχουν υπεροριακή εργασία δεν πληρώνεται γι' αυτό με άμεση αμοιβή. Εάν τώρα πάμε στο εκτεταμένο και πολυσύνθετο πεδίο των σκανδάλων, θα πρέπει να συγκρατήσουμε τον αριθμό 2 και τον αριθμό 6. Γιατί? Διότι τουλάχιστον 2 φορές μέσα σε ένα εξάμηνο επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου πρόσωπο που πρωταγωνιστεί στο σκάνδαλο των πολεοδομιών. Αυτό μας πληροφορεί το ρεπορτάζ του Κώστα Πουλακίδα που δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή και ο συνάδελφος θα μας ενημερώσει τώρα για τα περαιτέρω. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
0: Για να το ξετυλίξουμε το κουβάρι, έχουμε πλέον και ηχητικά ντοκουμέντα, έχουμε πολλά, έτσι δεν είναι?
1: Η ειδικογραφία μιλάει από μόνο της, όπως μπορέσει να διαβάσει και έχει την δυνατότητα αυτή. Καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο, προφανώς που αφορά την λειτουργία του κράτους, αλλά έχει χρώμα το σκάνδαλο και είναι γαλάζιο. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό είναι ένα από αυτά που αποκαλύψουμε σήμερα στην αρχή της Κυριακής, ότι η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου, η οποία ήταν και, είχε και δημόσια θέση, δηλαδή ήταν σε Δήμο, ήταν και στο Δήμο Γαλατσίου, πήγαινε ερχόταν στο Μαξίμου. Μέσα στις απομαγνητοφωνήσεις που υπάρχουν, προκύπτει ότι πήγε 2 φορές στο Μαξίμου μέσα σε εντός 3 μηνών. Δηλαδή, πήγε στις 19 Νοεμβρίου και στις 7 Ιανουαρίου. Δεν λέει η ίδια για ποιο λόγο πηγαίνει στο Μαξίμου. Η ίδια όμως ανακοινώνει σε συνομιλητές της ότι δεν μπορώ αύριο να κάνω ραντεβού γιατί έχω να πάω στο Μαξίμου. Το ερώτημα τώρα είναι για ποιο λόγο μια γενική γραμματέα ενός Δήμου πρέπει να πηγαίνει στο Μαξίμου και τη δουλειά είχε εκεί και ποιους έβλεπε.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι από το κατοικοί υπάλληλοι να πηγαίνουν κάθε 3 μήνες στο Μαξίμου, δεν έχουμε πολλούς. Είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να ερωτηθεί αυτή τη φορά η κυβέρνηση. Το ότι είναι γαλάζιο το σκάνδαλο προκύπτει και από αυτά τα οποία έλεγε η ίδια. Που έλεγε η ίδια όταν τη ρωτάγανε και την έγανε τη γνώμη της για το ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, και έλεγε όχι, ΣΥΡΙΖΑ, όχι Παναγία μου και κάτι τέτοια πράγματα. Είναι προφανές ότι ευράζεται εκεί όλοι, εκεί στοχοθετείται όλος ο πυρήνας του σκανδάλου. Είναι γαλάζιοι άνθρωποι μέσα στον κρατικό μηχανισμό, οι οποίοι λειτουργούσαν για την ικανοποίηση των αιτημάτων τα οποία τους έρχονταν.
0: Για την υπόθεση του ΠΚΠ, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, η πρώτη γραμμή άμυνας της κυβέρνησης ήταν, δεν συζητάω τώρα το κατά πόσο άντεξε, όλοι το ξέρουμε αυτό, το κατά πόσο άντεξε, μάλλον πόσο δεν άντεξε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν, πώς έχουμε να κάνουμε με ένα σκάνδαλο διαχρονικό, το σκάνδαλο των επιδοτήσεων, οι παθογένειες, οι προαιώνιες κτλ. Στο έγκλημα των Ντεμπών είχαμε τις παθογένειες επίσης, τις χρόνιες μόνο στην εποχή του Χαρίλα Τρικούπη δεν φτάσαμε, τότε δηλαδή που δημιουργήθηκε το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελλάδα. Αν σου ζητούσα να ποντάρεις σε μια ενδεχόμενη γραμμή άμυνας της κυβέρνησης ως προς τις πολεοδομίες, τι θα έλεγες? Δηλαδή τι θα μας πει η κυβέρνηση, ότι να ορίστε εφόσον έχει αρχίσει να ξυλώνεται το όλο πράγμα και να αποκαλύπτεται σημαίνει πως η κυβέρνηση δεν είχε καμία σχέση, ο κυβερνητικός περίγυρος δεν είχε καμία σχέση? Ποια προβλέπεις να είναι εν προκειμένου επιχειρηματολογία?
1: Το πρώτο πράγμα που θα προσπαθήσει να κάνει είναι να φάψει την υπόθεση, να φάψει το σκάνδαλο, να μην υπάρχει το σκάνδαλο στη δημοσιότητα. Το δεύτερο το οποίο θα προσπαθήσει να κάνει όταν αποτύχει αυτό είναι να πει ότι να το ξυλώνουμε εμείς το αποκαλύπτουμε. Αυτό που πήγε και έκανε ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα, στο κυριακάτικο μήνυμά του δηλαδή. Όμως το γεγονός ότι πάλι έχουμε ένα σκάνδαλο στο οποίο θα πρωταγωνιστούν γαλάζιοι, για παράδειγμα, και γαλάζιοι δήμαρχοι θα είναι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο αυτό, δείχνει ότι είναι δύσκολο να σταθεί εφόσον

0: συνεχιστούν οι αποκαλύψεις, οι οποίες μπορούν όντως να είναι ισχυρές αυτή τη φορά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Κώστα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, θα το παρακολουθούσε και εσύ. Πάντως, έχουμε να κάνουμε πλέον με ένα κυκαιώνα σκανδαλωδών υποθέσεων. Έτσι, δηλαδή, από τις υποκλοπές μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολυοδομίες, πραγματικά ισχύει αυτό το δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.
0: Για να το περιγράψω, πόσο γαλάζιο είναι. Στις συνομιλίες μέσα φαίνεται ότι είναι ομάδες ανθρώπων οι οποίοι έχουν όλες μία σύνδεση με τη Νέα Δημοκρατία. Από το Δήμο Αθηναίων την περίοδο Ακλαμάνη, από τον τάδε διοικητή, από το Δήμο Αμαρουσίου, από το Δήμο Γαλατσίου, από τον κύριο Στασινό του ΤΕ. Όλοι αυτοί μεταξύ τους, ακόμα και αν δεν γνωρίζονται, έχουν συμβρεθεί με έναν τρόπο και φτιάχνονται μετά οι κλωστές οι οποίες τους συνδέουν. Αυτή είναι η εικόνα που του κύπτει μέσα από τη δικογραφία.
1: Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Να συγκρατήσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τη φράση «Έχω ραντεβού πολύ σοβαρό κάτω στο Μαξίμου». Για πότε όμως σκοπεύουν οι ένικοι του Μεγάλου Μαξίμου να μας κλείσουν το δικό μας ραντεβού με τις κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου, για εκεί το πάνε, για τις 4 Οκτωβρίου ή μήπως για την άνοιξη του επόμενου έτους? Το ερώτημα βεβαίως συμπυκνώνει υπολογισμούς, καλά και κακά σενάρια για το κυβερνών κόμμα, αλλά και έναν ακήρυκτο ακόμη πόλεμο στις τάξεις ελληνικής δεξιάς, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο πολιτικός συντάκτης Σπύρος Μπουτζάνης στην ανάλυση που δημοσιεύεται στην σημερινή Αυγή, στην ανάλυση του που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της Αυγής. Με τον συνάδελφο, τον Σπύρο Γκουτζάνη, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι και στα ακροατές.
1: Άντε να πω και στον αέρα.
2: Αυτό που λέγατε πάντως, είναι επιτελικό κράτος λέγεται.
1: Ναι, επιτελικό κράτος λέγεται.
2: Το έχω ραντεβού κάτω στο Μαξίμου. Και γιατί το λέω, δεν το λέω μόνο κάνοντας χιούμορ, αλλά ένα από τα στοιχεία του επιτελικού κράτους ήταν ότι να συγκεντρώσει όλες τις διεκπαιρεώσεις, πέσε το ρουσφέτια, παροχές, αναθέσεις, ακόμα και διορισμούς, όλα να περνάνε από το Μαξίμου. Όχι από ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, προφανώς είχε και εκεί την εσωτερική ιεραρχική του διάρθρωση, αλλά όλες οι διεκπαιρεώσεις που μπορεί να ήταν διάχυτες προηγουμένως σε διάφορα υπουργεία, όταν λειτουργούσε ένα περίπου φεουδαρχικό σύστημα στην κυβέρνηση, την παλιά τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας, όλα πια να συγκεντρωθούν. Γι' αυτό και όλα περνούσαν από το Μαξίμου ή και μετά να τα διοχετεύουν περισσότερο, όχι τόσο στους υπουργούς, εκτός αν έμεναν και πολλά χρόνια κτλ., αλλά στους γενικούς γραμματείς. Γι' αυτό και ένα από τα παράπονα που είχαν παλαιότερα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι μας βλέπουν οι υπουργοί και δεν μας βλέπουν οι γενικοί γραμματείς.
1: Δεν μας βλέπουν εν ολίγοις οι άνθρωποι κλειδιά, έτσι.
2: Ακριβώς. Οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν τις διεκπαιρεώσεις.
1: Λοιπόν, όχι, χρειαζόταν και αυτή η παρέμβαση. Τώρα για να ευθυγραμμιστώ και εγώ με αυτό το κάπως χιουμοριστικό κλίμα που εισάγεις, να πω στον αέρα αυτό που σου έλεγα και κατηδίαν όταν επικοινωνήσαμε, πως ο τίτλος το σημερινό Άφθο στην Αυγή, αυτό το «Όλοι εναντίον όλων», μου θύμισε την τελευταία σκηνή από το Western Spaghetti, «Ο καλός, κακός και ο άσχημος». Βεβαίως εκεί ήταν μόνο τρεις, τώρα τα μέτωπα είναι περισσότερα, αλλά ας το πιάσουμε με τη σειρά. Να δούμε λίγο όλα αυτά τα σενάρια σε σχέση με τις εκλογές, γιατί εδώ φαντάζομαι πως κάποιος πρέπει να δει σε ποιο βαθμό οι διαρροές αυτές αντανακλούν πραγματικές σκέψεις και πραγματικούς προσανατολισμούς και σε ποιο βαθμό αποσκοπούν σε ένα παιχνίδι με το χρόνο, δεν ξέρω, για να ανοίξουν κάποιοι τα χαρτιά τους νωρίτερα, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το ότι ενώ υποτίθεται ότι έκλειναν σιγά σιγά τα σενάρια των προώρων εκλογών.
1: Μα αυτό ακριβώς, υποτίθεται πως έκλειναν.
2: Το Μαξίμου τα ξανά άνοιξε. Όταν αρχίζουν τα μέσα ενημέρωσης και γράφουν αυτά τα σενάρια, δεν είναι επειδή ξυπνήσαμε το πρωί και είπαμε καλά, ας φτιάξουμε, δώσουμε μια ημερομηνία. Κάποιος έχει κάνει μια σχετική διαρροή. Άρα ξαναέκαναν διαρροή ότι επανέρχεται το σενάριο των προώρων εκλογών και μάλιστα αυτή τη φορά δώσανε ακόμη και για Σεπτέμβριο. Για 27 Σεπτεμβρίου. Τώρα, αν δεν είναι 27 Σεπτεμβρίου και είναι 4 Οκτωβρίου, κρατήστε αυτές τις δύο ημερομηνίες. Έχει πάρει την απόφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πληροφορίες λένε ότι ενώ το έχει ανοιχτό το θέμα, είτε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είτε για τον Απρίλιο, την οριστική απόφαση δεν την έχει πάρει. Αλλά το ότι δεν έχει πάρει την οριστική απόφαση σημαίνει ότι μπορεί και να κάνει προώρες εκλογές. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πάει στο τέλος της τετραετίας, άντες δύο μήνες νωρίτερα λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Συνεπώς, ακόμη το σταθμίζει. Υπάρχει επίσης κάτι σαν διαρροή από ανθρώπους που είναι πέριξ του Μεγάλου Μαξίμου, ότι αφήνει αυτό το θέμα ανοιχτό για να αναγκάσει και τον Αντώνη Σαμαρά να βγει στο ξέφωτο.
1: Μάλιστα.
2: Ότι την προηγούμενη φορά με τις διαρροές έκανε την Μαρία Καρυφιανού και τον Αλέξη Τσίπρα να επισπεύσουν την ανακοίνωση των δικών τους κομμάτων. Δεν τσίμπησε, για να το πω απλά, ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί έχει το δικό του δίκτυο πληροφοριών ή έκανε τις δικές του σταθμίσεις. Το προανήγγειλε, αλλά δεν το προχώρησε στην ίδρυση. Και ότι τώρα το ξανααφήνει για να τον πιέσει και να βγει και αυτό στο ξέφωτο. Μέχρι τότε έχουμε έναν πόλεμο, τον οποίο εγώ τον λέω ακήρυκτο, και θα γίνει κανονικός και θα κηρυχθεί όταν ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώσει ότι φτιάχνει το κόμμα του.
1: Πριν αρχίσουμε να ανοιχνεύουμε τα χαρακτηριστικά αυτού του πολέμου, θα ήθελα να σε ρωτήσω, μάλλον να σου θυμίσω αυτό που είχες πει στο παρελθόν. Να δούμε αν στρέχουν σε συνθήκες, έχει το ίδιο ειδικό βάρος. Φαντάζομαι πως θα έχει πάντως μεγάλο ειδικό βάρος. Δηλαδή, η πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι οπωσδήποτε πρωθυπουργός όταν θα αρχίζει η δίκη για τις υποκλοπές. Λόγω των προειδοποιήσεων Ντίλιαν κτλ. Και να θυμίσουμε πως έχει προγραμματιστεί για την 10η Δεκεμβρίου η έναρξη της δίκης. Τώρα, αν αναβληθεί, αυτό δεν το ξέρουμε. Είναι μία παράμετρος που την μετρά ο πρωθυπουργός.
2: Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντική παράμετρο και είναι και μια προσδιορίστη παράμετρο, Διονύση. Δηλαδή, καθόμαστε και λέμε, τι είναι αυτά που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση του Πρωθυπουργού. Το ένα, η οικονομία. Σαφώς. Το άλλο, εάν θα έχει κάποια εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά. Το τρίτο, το εσωτερικό πολιτικό κλίμα. Λέτε ότι αυτά πώς μπορούν να επιδράσουν, εάν πάει σύντομα ή αν πάει αργότερα. Σε αυτό μπορείς να βάλεις και έναν άλλον παράγοντα, που είναι, για παράδειγμα, ότι όταν έχει αρχίσει η υποχώρηση μιας κυβέρνησης, μπορεί κάποια στιγμή να την σταματήσει, να ανακόψει την περαιτέρω υποχώρηση. Δεν έχεις ποτέ όμως συνολικό comeback. Δεν έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. Άρα όλα αυτά τα βάζεις μέσα για να δεις. Υπάρχει το απροσδιόριστο παράγοντα που λέγεται Tal Dillian. Γιατί ο Tal Dillian έχει στείλει τα μηνύματά του, καθαρά, ότι δεν θα πάει φυλακή. Έτσι. Υπάρχει μετά και ένα ρεπορτάζ που λέει ότι, επειδή ο ίδιος είναι επιχειρηματίας και ο οποίος πουλάει σε όλο τον κόσμο τα λογισμικά του κτλ., δεν θέλει καν καταδίκη. Θέλει να φύγει ως αθώος.
1: Αυτό
2: μπορεί να γίνει μόνο με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να περιμένει το εφετείο και το εφετείο να τον αθώσει. Δεύτερος βαθμός είναι, μπορεί και να το κάνει. Δύσκολο θα είναι, δύσκολη απόφαση, από ό,τι λένε πια. Και έχουμε βγάλει και ειδικούς στον σταθμό και μας τα έχουν αναλύσει. Είναι δύσκολη απόφαση, αλλά δεν αποκλείεται. Αυτό είναι ο ένας τρόπος, ο οποίος όμως έχει μια επισφάλεια, γιατί δεν ξέρει σε ποιους δικαστές θα πέσει.
1: Ακριβώς.
2: Μπορεί να πέσει και δεύτερη φορά σε έναν καλό δικαστή, σαν τον κύριο Ασιανάκη, που έβγαλε την πρωτόδικη απόφαση, και να μην του ελαφρύνει καν την ποινή. Ο δεύτερος τρόπος είναι νομοθετικός.
1: Αυτό που έχουμε συζητήσει λίγες φορές. Και που, αν προταχθεί, θα βάλει σε μεγάλες πονοκεφάλες. Ακριβώς. Στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και θα έχει και διαρροές. Δεν λέω ότι θα πέσει η κυβέρνηση ή ότι δεν θα ψηφιστεί. Λέω όμως ότι κάποιοι βουλευτές θα πούνε ότι όχι, αυτό δεν το ψηφίζουμε. Και θα του δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο μείζωνα θέμα. Συνεπώς, το πώς μπορεί να καθαρίσει από την απειλή Ντίλιαν είναι ένα από τα κριτήρια με τα οποία θα αποφασίσει τις εκλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το άλλο, κατά την άποψή μου, γιατί πήγαμε στον πόλεμο όλων εναντίον όλων, είναι ότι ενώ ξεκινάει ένας εμφύλιος πια στη δεξιά, όπου θα είναι με το κόμμα Σαμαρά, τα τροχιοδεικτικά τα έχουμε δει, τις προειδοποιητικές βολές, έχει βγει και ο Πρωθυπουργός και όλος και ο μηχανισμός, θα ελέγχει και βουλευτές, και λένε μα ο Αντώνης Σαμαράς θα βλάψει για δεύτερη φορά το κόμμα που τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό, θυμίζοντας το παλιό. Αυτό είναι, θα έλεγα, τα προεόρτια. Ακολουθήσουν κι άλλα. Είναι σκληρός ο εμφύλιος. Και αυτό το περιμένει και ο Αντώνης Σαμαράς και κάνει και αυτό στις άμυνές του. Συνεπώς, θα το δούμε και αυτό, γιατί στην ουσία δικάζεται πια το 41%. Δεν λέω ότι θα πάρει, τι ποσοστό θα πάρει ο Σαμαράς, κανένας δεν το ξέρει. Οι δημοσκόποι τους δίνουν από 3 έως 5 και από εκεί και πέρα μπορεί να ανέβει. Αλλά σε κάθε περίπτωση διχάζεται και έχει πια κερματισμό και της Νέας Δημοκρατίας. Το έχει και στο Πασόκ, όπου
1: με πρόλαβες. Όπου εδώ ο πόλεμος ίσως να μην πρέπει να χαρακτηριστεί και ακήρυκτος. Το βλέπουμε να εξελίσσεται μάλλον καθαρά ανάμεσα στα δύο δέλτα της παράταξης, την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Δούκα.
2: Ναι, οι οποίοι και μόνο έτσι όπως τοποθετούνται, στην πραγματικότητα αμφισβητούν την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Mm-hmm, mm-hmm. Και αφετέρου φέρνουν ξανά στην επιφάνεια το μόνιμο πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ, που είναι πρόβλημα ταυτότητας πια. Είναι κεντροαριστερό ή είναι κεντροδεξιό. Η Άννα Διαμαντοπούλου, εκτός από το ότι είπε γελίες τις απόψεις του Δούκα και είπε ότι είναι θετική η εικόνα της χώρας, ας πούμε, μετά από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, άμα διαβάσεις όλη τη δήλωσή της, απευθύνεται σε ένα κεντρό έως κεντροδεξιό κοινό που τώρα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μπορεί και να αναζητά και αυτό στέγη αλλού.
1: Ναι.
2: Από την άλλη, ο Δούκας μιλάει καθαρά, όταν όμως το κάνει αυτό η Άννα Διαμαντοπούλου και λέει κιόλας ότι ναι, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας, αλλά θα ακολουθήσουμε και την απόφαση του εκλογικού σώματος. Είναι σαν να αφήνει ανοιχτό το θέμα των συνεργασιών για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Εδώ είναι που έρχεται το ένα σενάριο, Διονύση, ότι εφόσον μπει το κόμμα Σαμαρά και πάει σχετικά καλά, πλησιάσει έστω το διψήφιο, ένα σενάριο λέει για κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, χωρίς τον Μητσοτάκη, σε όλη τη συζήτηση βγάζουμε τον Μητσοτάκη, έτσι, Νέας Δημοκρατίας με ένα κόμμα Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ. Τι εναλλακτικά, αν το θέλει, τι είναι Καριστιανό. Το ΠΑΣΟΚ όμως μπορεί να μην μπει σε αυτή τη συζήτηση. Θα μπει σίγουρα το μισό. Το άλλο μισό λέει ότι ακόμη και πριν τις εκλογές να προσεγγίσουμε με την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, ή σε κάθε περίπτωση μετά τις εκλογές, εάν βγαίνουν οι αριθμοί, να πάμε προς τα κεντροαριστερά και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ πέρα δηλαδή έχουμε δύο απόψεις που στην ουσία λειτουργούν διαλυτικά για το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εάν θα μαζευτούν στον δρόμο προς τις εκλογές, ακόμη και αυτό που είδαμε αυτή την εβδομάδα δεν το περιμέναμε. Νομίζαμε ότι μετά το συνέδριο και επειδή έχουμε εκλογές μπροστά, λίγο πολύ θα έχουμε κατευνασμό. Τελικά δεν είχαμε. Το σημαίνει ότι όλη η συζήτηση, ακριβώς λόγω των εκλογών και της επόμενης μέρας και του σχηματισμού κυβέρνησης, είναι έντονη. Και μετά, ας μην πάμε στα της αριστεράς, εκεί πια είναι πολύ θολή η κατάσταση. Ας κρατήσουμε μόνο τις επίσημες δηλώσεις ότι ο Σωκράτης Άμελος είπε ότι δεν θέλει και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση στο Action. Και την άλλη πλευρά, την οποία διαφωνούν, που λένε ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα, αλλά αυτό για να πάρουν την τελική απόφαση, αυτό όμως το είπε και ο νέος εκπρόσωπος του κόμματος, ο Χρυσοδιανούλη. Υπάρχει και η νέα αριστερά που επίσης προσπαθεί να τα βρει, συζητάει με τον
1: Βαρουφάκη. Με το Μέρα 25, ναι, με το Μέρα 25.
2: Παίρνει ένα μήνυμα ο Γαβρίλης Ακελαρίδης ότι αν είναι να συζητήσουμε, θα συζητήσουμε με όρος του 2035
1: και όχι του 2015. 2015,
2: γιατί προς κόμματα για μια κάποιο είδους συνεργασία με όσους μπορούν και θέλουν, βάζει ο Βαρουφάκης σε σχέση με το 2015. Mm-hmm. Τώρα, άρα δώσαμε μια εικόνα γιατί είναι όλοι εναντίον όλων. Είναι διασπασμένη η δεξιά παράταξη και η Νέα Δημοκρατία και ο πόλεμος θα κηρυχθεί κανονικά. Είναι διασπασμένο το ΠΑΣΟΚ. Είναι και η υπόλοιπη αριστερά και όλο αυτό το πράγμα περνάει μέσα από τις εκλογές και το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Αυτό λέω.
1: Οπότε να επανέλθουμε στο συμπέρασμα που νομίζω
2: είναι
1: καλό
2: στο τέλος θα πυροβολήσει.
1: Ναι, ακριβώς εκεί ήταν οι τρεις που μονομαχούσαν, εδώ πέρα είναι περισσότερο.
2: Άμα το δούμε λίγο στη γενικότητά του, όντως έχουμε μια κυβέρνηση η οποία υποχωρεί. Εγώ δεν λέω ότι θα καταρρεύσει, αν και αυτό δεν αποκλείεται, αλλά τέλος πάντων υποχωρεί. Θα πρέπει να προκύπτει μια κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Mm. Αυτό το κυβερνητικό κενό θα λυθεί είτε από κεντροδεξιά, με έναν καινούριο παίκτη που μπαίνει και που φιλοδοξεί να το κάνει, τον Αντώνη Σαμαρά, είτε από κεντροαριστερά. Mm-hmm. Όπου εκεί πια ο πόλος, που έλκει και σαν ερνίσματα τα υπόλοιπα μικρά του χώρου, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά είτε η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει σε κεντροδεξιά κατεύθυνση, είτε θα αλλάξει και θα πάει κεντροαριστερά. Mm-hmm.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις επισημάνσεις, Σπύρο.
2: Καλά.
1: Καλό απόγευμα.

0: Φίλες και φίλοι, θα επανέλθουμε στα εγχώρια, αλλά η επικαιρότητα απαιτεί να πάμε στα διεθνή και συγκεκριμένα στη Μέση Ανατολή. Ασταμάτητη είναι η αιματοχυσία στο Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας, διαπραγματεύσεις στην Ελβετία και φυσικά πλήθος ερωτηματικών συθέτουν την εικόνα για την οποία μίλησε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις του κυρίου Σωτήρη Ρούσου.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση όπου, ας το πούμε έτσι, τα πράγματα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, κυρίως από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όσον αφορά την στάση του Ισραήλ. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρξει και χειρία όσο το Ισραήλ βρίσκεται εντός των λιβανικών εδαφών, ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν οι δυνάμεις του από το Λίβανο. Αυτό θα είναι μια, θα έλεγα, δίκαιη, αλλά όχι δίκαιη μόνο, και αν θέλετε κανονική συνθήκη εκεχηρίας και αποχώρησης. Νομίζω ότι επίσης δεν πρόκειται για εκεχηρία. Η συμφωνία λέει ότι θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες παντού. Δεν μιλάει για εκεχηρία. Εκεχηρία σημαίνει ότι σταματάμε για κάποιους λόγους περιστασιακούς, είτε είναι αυτό ανθρωπιστικό.
0: Ναι, συνήθως για να γλύψουμε τα τραύματά μας, να περιθάλψουμε.
1: Και να ξαναξεκινήσουμε. Δεν είναι δηλαδή, ή ας πούμε να δώσουμε μια ευκαιρία στο διάλογο. Δεν πρόκειται για εκεχηρία, πρόκειται για λήξη των εχθροπραξιών με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έλυσαν και εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι δηλαδή εκεχηρία. Λάθος την εκλαμβάνουν κάποιοι ως εκεχηρία στο Λίβανο. Δεν πρόκειται για εκεχηρία. Η συμφωνία δεν μιλάει για εκεχηρία. Οπότε είναι, αν θέλετε, η ώρα της αλήθειας, κατά τη γνώμη μου, όσον αφορά την σχέση του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε κατά πόσο έχει έρθει αυτή η ώρα της αλήθειας, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί και το ζήτημα γενικότερα της συμφωνίας, και αυτό γιατί, ξέρετε, και στο Ιράν από ό,τι φαίνονται τα πράγματα δεν είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη συμφωνία εν πάση περιπτώσει, ή υπάρχουν μέσα δυνάμεις οι οποίες θέλουν να εκμεταλλευτούν κάποια πιο συντηρητικά κομμάτια του πολιτικού συστήματος του Ιράν και να δημιουργήσουν μια εσωτερική αντιπολίτευση. Αυτό γιατί έχουμε και στο Ιράν εσωτερικές ανακατατάξεις, όπως φαίνεται. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο Λίβανο είναι το αποφασιστικό σημείο, και όλα τα άλλα θα έρθουν. Δηλαδή, αν πιστεύω ότι αν έχω μια πραγματική κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο και αποχώρηση των Ισραηλινών, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει συμφωνία και για τα πυρηνικά και για όλα τα άλλα. Τώρα, αν με ρωτάτε εάν είναι εύκολο το πρώτο βήμα, δηλαδή να υπάρξει αποχώρηση των Ισραηλινών, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν λέω αδύνατο, γιατί δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο στην πολιτική, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Πήγαμε στη Μέση Ανατολή, ας έρθουμε τώρα στα δικά μας, να πάμε στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής ελληνικής κυβέρνησης και ειδικότερα στο ενδεχόμενο, από αυτό θα αρχίσουμε, μετά μπορούμε να πάμε και στη Μέση Ανατολή, δηλαδή η ελληνική εξωτερική πολιτική σχέση με τη Μέση Ανατολή, να πάμε όμως πρώτα στο ενδεχόμενο να υπογραφεί αμυντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας. Τι μπορεί να σημάνει αυτό στην παρούσα συγκυρία? Θα μας το πει τώρα εξαιρετικά έμπειρος στα διπλωματικά θέματα συνάδελφος Σπύρος Σουρμελίδης, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε για σύμφωνο, για αμυντική συμφωνία.
2: Εντάξει, δεν είναι αυτό σίγουρο, αλλά έχει στο τραπέζι. Σίγουρα το θέλει η Ουκρανία, στην οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπόσχεται συνεχώς βοήθεια και βοήθεια διαρκείας. Τώρα, αυτό από μόνο του το θέμα, το ότι συζητιέται και το ότι είναι στο τραπέζι των συναντήσεων του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ζελένσκι, τον οποίο συνάντησε την Παρασκευή στο περιθώριο στο περιθώριο του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία ακόμη φορά, ότι συζητιέται, από μόνο του δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα για το ποια ακριβώς εξωτερική πολιτική εφαρμόζει και ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης. Εδώ μιλάμε τώρα για την πολιτική του πολέμου, έτσι. Διότι και στο Ισραήλ έχουμε όχι μόνο ανοχή, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σύμπλευση, συμπόρευση. Πάντως παραπάνω από ανοχή στα όσα κάνει το Ισραήλ. Είναι γνωστές και οι σχέσεις της Αθήνας με το Ιδραήλ, αλλά και του κύριου Μητσοτάκη ιδιαίτερα με τον κύριο Νετανιάχου. Και τώρα έχουμε μια παρόμοια κατάσταση μια συνεχιζόμενη κατάσταση με την Ουκρανία, όπου και εδώ, την ώρα που μέσα στην ίδια την Ευρώπη υπάρχουν πλέον πολλές φωνές που λένε ότι ήρθε η ώρα να τελειώσουμε αυτή τη σύγκρουση με τη Ρωσία και πρέπει να πούμε σε ένα διάλογο με τη Ρωσία απευθείας η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Μητσοτάκης μιλάει πάλι για βοήθεια προς την Ουκρανία. Ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά αδιέξοδο, γιατί βλέπουμε αυτός ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και πάντως δεν μπορεί να τελειώσει έτσι εύκολα υπέρ της Ουκρανίας, όσο και αν κατά περιόδους ή κάποιες μέρες η Ουκρανία έχει επιτυχίες σε κάποιο μέτωπο ή στα μετώπιστην του μετώπου.
0: Ναι, κυρίως στα μετώπιστην.
2: Ναι, κυρίως στα μετώπιστην, γιατί ακολουθεί τώρα ένα μη συμβατικό τρόπο πολέμου, δηλαδή χτυπάει και στα μετώπιστην έτσι ώστε να μπορεί να ισοφαρίσει αυτό που δεν μπορεί να κάνει στο μέτωπο. Επομένως έχουμε, λέω και πάλι στην καλύτερη περίπτωση θα πούμε, έχουμε πολλά ερωτήματα και έχουμε μια επένδυση σε μια εξωτερική πολιτική πολέμου του Πρωθυπουργού και αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό. Βεβαίως, για να τα πούμε όλα, την ώρα που έγινε συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έγινε συζήτηση στην ίδια σύνοδο κορυφής που υποσχέθηκε ή που συζήτησε με τον κύριο Ζελένσκι μια αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ουκρανίας, την ίδια στιγμή στο Συμβούλιο Κορυφής ετέθη και πάλι το ερώτημα, ή μάλλον ετέθη αυτή τη φορά πολύ πιο επίσημα και πολύ πιο έντονα το ερώτημα, ποια είναι η στιγμή που πρέπει να πάμε στη Μόσχα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι τάχθηκε με το ότι να μην σταλεί ένας ειδικός άλλος εκπρόσωπος, η κυρία Μέρκελ ή ο κ. Ντράγκη, ή να συζητήσουν μόνο ο Μακρόν και ο Μέρτς σε κάποιο επίπεδο, αλλά αν γίνει κάποια συζήτηση με τη Μόσχα να γίνει από τον Αντώνιο Κώστα, δηλαδή τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό πρέπει να πούμε ότι έχει μια λογική, διότι έτσι εκπροσωπούνται όλοι. Όχι κάποια μέρη, όχι μόνο οι ισχυροί, κάποιοι που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον, οι Γερμανοί δια της κυρίας Μέρκελ. Επομένως, έχει νόημα να είναι ο κύριος Κώστα.
0: Ναι,
2: αλλά αυτή η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη δεν ισοφαρίζει όλο το άλλο. Ναι. Όταν συνεχίζουμε και μιλάμε για αμυντικές συμφωνίες
0: επειδή
2: και συνεχιζόμενη κρίση.
0: Ναι. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, Σπύρο. Επειδή θα χρειαστεί να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα τώρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν κατά την άποψή σου έχει κάποια βαρύτητα, κάποια σημασία ότι αυτό το ενδεχόμενο, για ενδεχόμενο μιλάμε, σύναψης αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και στο Κίεβο, έρχεται αμέσως μετά από τα παράπονα που εξέφρασε η Αθήνα για την ιστορία με τα ουκρανικά drones. Εν προκειμένου αυτό της Λευκάδας και τους κινδύνους που αυτό ενέχει. Εν πάση περιπτώσει, είπε η ελληνική κυβέρνηση στο Κίεβο δεν μας σέβεστε ενώ εμείς σας έχουμε ενισχύσει, δεν σέβεστε την ακαιρότητα της χώρας και μας θέτετε ενώπιον κινδύνων. Ζήτησε με τον τρόπο του συγγνώμη το Κίεβο και αμέσως μετά βλέπουμε ότι παραμείνει ζωντανό το ενδεχόμενο που είπες. Αν αυτό στη διπλωματική έτσι, ηθογραφία και στην πολιτική σημαίνει κάτι. Αλλά να πάμε τώρα στο διάλειμμά μας και απαντάς αμέσως μετά, έτσι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: στα διαφημιστικά μηνύματα ακούμε και πληροφορούμαστε για όμορφες μουσικές, για ωραία τραγούδια. Και στο μαγκαζίνο είμαστε αναγκασμένοι πολύ συχνά να μιλάμε για παρατράγουδα και όχι για τραγούδια. Σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Ακούτε πάντα το ενημερωτικό κυριακάτικο μαγκαζίνο του σταθμού μας, το 105,5. Είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, είναι ο Βαγγέλης Δοξαρά στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, περιμένει υπομονετικά να μπούμε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μαγκαζίνου, ο συνάδελφος Σπύρος Σουρμελίδης, ο οποίος μας ενημερώνει για τις εξελίξεις στις ελληνοουκρανικές σχέσεις και όχι μόνο. Είχα θέσει ένα ερώτημα, Σπύρο, πριν.
1: Ναι. Εγώ το θυμάμαι το ερώτημα.
0: Ναι. Εικάζω πως το θυμούνται και οι ακροατές, επομένως ας μην χάσουμε χρόνο με το να το επαναλάβω.
1: Πώς συμβιβάζεται, είχες ρωτήσει.
0: Ναι, αν δείχνει αυτό κάτι, ναι.
1: Ναι, ότι την ώρα που συζητάει για το ενδεχόμενο της Αμερικής Συμφωνίας, την ίδια ώρα διαμαρτύρεται για το ντρόν, το ουκρανικό ντρόν, παραλίγο να προκαλέσει μια μεγάλη τραγωδία στη Λευκάδα. Λοιπόν, ήταν υποχρεωμένος ο Πρωθυπουργός να το ρωτήσει, να το θέσει το θέμα αυτό. Το θέμα έχει τεθεί επισήμως διπλωματικά πλέον μετά και από ειδικό πόρισμα των αρμοδίων αρχών στην Ελλάδα, των ειδικών, που διαπιστώθηκε ότι οι ουκρανικές κατασκευές, ουκρανικής παραγωγής, το διοικούσαν Ουκρανοί κτλ. Ετέθη, ο Κίεβο έχει ζητήσει διπλωματικά μία συγγνώμη, την οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο την εννοεί ακριβώς. Πάντως, ζήτησε μία συγγνώμη, αλλά δεν υποσχέθηκε ποτέ ότι θα σταματήσει τις παρόμοιες ενέργειες στη Μεσόγειο. Ούτε στην περιοχή μας, ούτε στη Μεσόγειο γενικώς. Μάλιστα, λίγες μέρες μετά, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είχε γίνει ένα πολύ πιο επικίνδυνο δυστύχημα με ουκρανικό ντρόουν θαλάσσιο. Ρουμανία, σε λιμάν της Ρουμανίας, ευτυχώς δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Λοιπόν, ήταν υποχρεωμένος επομένως ο Πρωθυπουργός να το θέσει το θέμα και στο δικό του επίπεδο να διαμαρτυρηθεί στον Ζελένσκι για το ζήτημα αυτό. Προφανώς από τον κύριο Ζελένσκι πήρε τις ίδιες απαντήσεις που πήραμε και διπλωματικά επισήμως. Αλλά όχι, δεν είναι σε αντίθεση. Είπαμε, ήταν υποχρέωσή του να το κάνει, το έκανε και την ίδια ώρα μπορεί να συζητά με τη λογική της εξωτερικής πολιτικής και τη λογική του κ. Μητσοτάκη, μπορεί να συζητά και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η μεγαλύτερη όμως ακόμα αντίβαση είναι αυτή που αναφερθήκαν, στην οποία αναφερθήκαν προηγουμένως εμείς, ότι όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Ευρώπη πλέον προβληματίζεται πώς θα τελειώσει την Ουκρανική κρίση. Έτσι, επομένως αυτή είναι η μεγαλύτερη αντίφαση στην εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Και βεβαίως να πούμε ότι και στην περίπτωση της Ισραήλ και στην περίπτωση της Ουκρανίας επενδύουμε στην διπλωματία του πολέμου.
0: Και ίσως...
1: Διότι εδώ και στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται από το Ισραήλ πόλεμος και στην Ουκρανία. Δεν λέμε ότι είναι απόλυτη ευθύνη της Ουκρανίας. Όχι, είναι...
0: Ναι, αυτό το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως. Ναι.
1: Βεβαίως, το έχουμε συζητήσει αυτό. Ναι.
0: Και μιας και αναφέρθηκε σε αυτό, Σπύρο, δεν ξέρω αν στο συγκεκριμένο πλαίσιο θα έπρεπε να εντάξουμε και την τελευταία δήλωση του Πρωθυπουργού πως αν χρειαστεί να στείλουμε δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ θα κάνουμε το καθήκον μας τη στιγμή που εκεί τα πράγματα έχουν πάρει την τροπή που ξέρουμε, τη στιγμή που εν πάση περιπτώσει αυτή η πολιτική που τα εναποθέτει όλα στην προσκόλληση στους ισχυρούς φαίνεται να μπάζει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, γιατί αποδεικνύεται πως ενίοτε ισχυροί και υπανίσχυροι δεν είναι πάντα ικανοί να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Και εν πάση περιπτώσει σε μια συγκυρία κατά την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έστω απευθυνόμενος σε ένα συγκεκριμένο κοινό δικό του Ηνωμένες Πολιτείες, λέει εάν χρειαστεί θα βάλουμε εμείς διόδια στο Ορμούζ, σαν να λέει δηλαδή μην ανησυχείτε για το κόστος του πολέμου, θα βρούμε τρόπο να βγάλουμε λεφτά, έρχεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός και λέει αυτό το πράγμα. Ξέρετε, εμείς είμαστε έτοιμοι να στείλουμε, να κάνουμε τι, να στείλουμε πολεμικά. Δεν χρήζει και αυτό κάποιας προσοχής.
1: Ναι, βεβαίως. Και εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτά που είπες, ωραία, αν πρόκειται να βοηθήσουμε στην ειρήνευση μιας περιοχής, να βοηθήσουμε. Και επικαλείται η ελληνική κυβέρνηση το μέγεθος της ελληνικής εκλογίας. Η Ελλάδα είναι πράγματι μια χώρα ναυτική, η οποία έχει κάθε όφελος και κάθε συμφέρον με την ελεύθερη εκλογία. Στη Μεσόγειο θα την εξασφαλίσουμε, στην Κάσο. Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλώδιο που δεν πηγαίνει στην Κύπρο και δεν φτάνει στην Κύπρο ποτέ.
0: Ναι.
1: Να μην ξεχνάμε τις οχλίες της Τουρκίας για οποιαδήποτε πόλτιση καλωδίου μεταξύ Ασκητάνας και Κο, ξέρω εγώ, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και δεν το λέμε για να πούμε μια ατάκα και να κάνουμε μια δίθεν αντιπολίτευση. Είναι ουσία. Mm-hmm. Είναι ουσία. Σήκωσε τους τόνους λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η Ελλάδα θα βοηθήσει για τη διεθνή ναυσιπλοεία, θα βοηθήσουν όλοι και για την ναυσιπλοεία στη Μεσόγειο.
0: Mm-hmm.
1: Να βοηθήσουν όλοι, να σταματήσει η Τουρκία που ενδιαφέρεται να είναι συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρει τα λεφτά της Ελληνικής Ένωσης, να σταματήσει η Τουρκία να απειλεί τους γείτονες. Εμπράκτος, όχι πάλι σε λόγια να βγάλουμε ένα ψήφισμα κτλ. Κάτι να γίνει πρακτικά. Mm-hmm. Σήκωσε τους τόνους για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στη Μεσόγειο. Για να συζητήσουμε και όλα καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλό απόγευμα.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον τομέα της εκπαίδευσης. Προσφάτως συζητήθηκε πολύ και δικαίως ένα στατιστικό στοιχείο σοβαρότατο αλλά και εύγλωτο για την απογοήτευση που επικρατεί στις τάξεις των λειτουργών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο, το οποίο κατέδειξαν οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, πως το 2026, τώρα δηλαδή, στην εποχή που, στο έτος που διανύουμε, ενδιαφέρθηκαν να διδάξουν σε δημόσια σχολεία 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί, ναι, 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί, σε σχέση με εκείνους που είχαν ενδιαφερθεί προτριετίας, δηλαδή το 2023. Μολονότι όμως αυτή είναι η κατάσταση, παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο. Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ιδιωτικά σχολεία επιθυμούν να μεταπηδήσουν στη δημόσια εκπαίδευση, θεωρώντας την ως σανίδα σωτηρίας από όσα βιώνουν τα τελευταία χρόνια. Γιατί συμβαίνει άραγε αυτό? Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε, μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας, ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ, δηλαδή της Ομοσπονδίας των Λειτουργών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση.
2: Οι νέοι άνθρωποι γυρίζουν την πλάτη τους στο εκπαιδευτικό επάγγελμα. Κάτι συμβαίνει. Και είναι ένα καμπανάκι κινδύνου πολύ χειρό. Είχαμε κάνει και μια σχετική ανακοίνωση ως ΟΗΕΛΕ, γενική όχι μόνο για τα δικά μας, γενικά για την εκπαίδευση, λέγοντας ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της Βρετανίας, όπου αναζητούν πραγματικά εκπαιδευτικούς με το φανάρι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να διδάξουν και εκεί λόγω των σχετικά χαμηλών αμοιβών, μιλάμε σχετικά σε σχέση με άλλα επαγγέλματα. Γιατί εντάξει, οι αμοιβές είναι περίπου αξιοπρεπείς. Έχω διδάξει και εγώ στην Αγγλία κάποια χρόνια. Αλλά αυτό το οποίο σημαίνει εδώ είναι πραγματικά αδιανόητο. Και να περάσουμε για την ιδιωτική, τι να πρωτοπεί κανείς. Καταρχήν, μετά το 2020 που ψηφίστηκε ο νόμος της κυρίας Κεραμέως που ήταν Υπουργός Παιδείας, ένας νόμος ο οποίος δεν ήταν γραμμένος στην κυρία Κεραμέως, ήταν γραμμένος στα χέρια των ιδιοκτητών και αυτό το λέμε με τα λόγου γνώσεως. Αν θέλετε να σας πω και ένα μικρό παρασκήνιο, όταν είχαμε πάει να κάνουμε μία λίγο πριν ψηφιστεί ο νόμος παράσταση στην κυρία Κεραμέως και να της εξηγήσουμε ότι αυτός ο νόμος θα διαλύσει την ιδιωτική εκπαίδευση δίνοντάς της χαρακτηριστικά παραδείγματα, η τότε υπουργός δεν γνώριζε το περιεχόμενο του νόμου. Το οποίο είναι φοβερά εντυπωσιακό. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνει.
0: Είναι εντυπωσιακότερο από εκείνο που θυμόμαστε κάποιοι πολιτικοί δεν είχαν διαβάσει το μνημόνιο που ψήφισαν.
2: Είναι αντίστοιχο ίσως.
0: Όχι, είναι πιο εντυπωσιακό γιατί ναι. Υποτίθεται πως εκείνη είχε τον τελευταίο λόγο για την σύνταξη του συγκεκριμένου νόμου, έτσι δεν είναι?
2: Θα σας πω πολύ χαρακτηριστικά, η κυρία Κεραμέως τότε διαφήμιζε μεταξύ πολλών άλλων ότι αυτή είναι που καθιερώνει τις απογευματινές δραστηριότητες των σχολείων, προσέξτε, απογευματινές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονταν δεκαετία στα σχολεία και ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύει το εισόδημα των εκπαιδευτικών. Και όταν της είχα πει εγώ τότε, κυρία Κεραμέως, τι είναι αυτά που λέτε στη συνάντηση αυτή, αυτό το οποίο κάνετε όχι ενισχύεται το εισόδημα, αλλά το μειώνεται κατά πολύ, γιατί με τον νόμο Φίλη και Γαβρόγλου, επί ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε κατορθώσει οι ώρες των απογευματινών δράσεων να αμείβονται με το καθηγητικό μισθολόγιο, άρα περίπου 12-13 ευρώ την ώρα. Mm-hmm. Η κυρία Κεραμέως τι έκανε, αποχαρακτήρισε τις ώρες των απογευματινών δράσεων ως ώρες εκπαίδευσης και τις έκανε ώρες που αμείβονται με την κοινή εργατική νομοθεσία, άρα με 4 ευρώ την ώρα. Όταν λοιπόν της το είπαμε αυτό, ότι όχι μόνο δεν το αυξάνεται το εισόδημα, αλλά το μειώνεται, γυρίζει σε ένα δικηγόρο της και λέει: τι λέει αυτός? Και ο δικηγόρος σηκώσε τα χέρια ψηλά, ο δικηγόρος υπουργού. Γιατί ήταν γραμμένος από τα χέρια των ιδιοκτητών. Τον πήραν, τον υπέγραψαν, τον έφεραν στη Βουλή και αυτό ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε τη δράση ενός λόμπι, οκ. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νόμο ο οποίος έφερε τις ελεύθερες απολύσεις, ένα νόμο ο οποίος διέλυσε την συλλογική δραστηριότητα στο σχολεία με την υποχρεωτική παρουσία του ιδιοκτήτη μέσα στον σύλλογο διδασκόντων. Έδωσε τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να μειώνει ακόμη και κατά παραβίαση της κοινή εργατική νομοθεσία το ωράριο ενός εκπαιδευτικού χωρίς αντικειμενικό λόγο. Υποχρεώνει τον εκπαιδευτικό δήθεν σε εθελοντική παρέτηση από μέρους του ωραρίου, αλλά καταλαβαίνετε πώς γίνεται αυτό. Τον βουτάει ιδιοκτήτη και του λέει: θα μειώσει το ωράριό σου, γιατί έτσι μ' αρέσει, αλλιώς θα διώχνω. Έχει πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι φρικαλέα κυριολεκτικά. Με την ψήφιση του νόμου αυτού λοιπόν, η ζωή στα ιδιωτικά σχολεία έγινε αβίωτη. Αρχίσαμε και βλέπαμε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς να φεύγουν με παρατήσεις. Το 2022, δύο χρόνια μετά, εγώ ήμουν τότε φρέσκος πρόεδρος Ομοσπονδίας, κάναμε μια έρευνα για το Big Quit στην ιδιωτική εκπαίδευση, που βλέπαμε γιατί συμβαίνει αυτό. Το 70% των εκπαιδευτικών μας έλεγαν ότι δεν αντέχουν άλλο, θέλουν να αλλάξουν δουλειά. Το 65% μας έλεγε ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία και διαφάνεια στους χώρους εργασίας. Το 85% μας έλεγε ότι κάνει εργασίες για τις οποίες δεν αμείβεται. Άρα, μια πολύ κακή κατάσταση, την εικόνα ενός σχολείου που δεν είναι ελκυστικό. Και βέβαια, αυτό το πρόβλημα εντυνόταν, έτσι, την ώρα που η ιδιωτική εκπαίδευση γνωρίζει τη μεγαλύτερη άνθηση της ιστορίας της, με τρομερές επενδύσεις, με επεκτάσεις κτηρίων κτλ, σε έναν αριθμό, μάλιστα κάποιος εκ των ιδιωτικών ανέφερε ότι οι επενδύσεις αυτές είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, έτσι, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν βλέπουν σχεδόν δεκάρα. Κάποια μόνο σχολεία δίνουν χρήματα παραπάνω. Κάποια άλλα δίνουν ανταποδοτικά, έτσι, δίνουν κάποια κουπόνια σούπερ μάρκετ, το οποίο νομίζω ότι ευνοούνται κιόλας οι ιδιοκτήτες, δεν τους κάνει και πολύ. Αλλά στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία οι αμοιβές είναι καθυλωμένες. Και προσέξτε, από το 2012, όταν μπήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο, με παράνομη γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους, ο κ. Μπαμπινιώτη, εμείς χάσαμε περίπου το 40% των αποδοχών μας. Κάθε χρόνο οι ιδιοκτήτες κερδίζουν από τότε 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μαζί με την υποχρεωτική αύξηση του διόρου χωρίς αμοιβή. 40 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος κλάδος ιδιωτικής οικονομίας που ευνοήθηκε τόσο πολύ, έτσι, οικονομικά. Και παρά λοιπόν το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το πράγμα, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση επενδύσεων, ξέρετε και για τα funds, κύριε Λευτεράτο, το έχουμε συζητήσει, που έχουν μπει πολυεθνικά funds και έχουν επενδύσει και ήδη έχουν εξαγοράσει 10 ιδιωτικά σχολεία, οι εκπαιδευτικοί δεν βλέπουν τίποτα στην τσέπη τους.
0: Και ποιο είναι το διατάφτα αυτής της κατάστασης? Ας ακούσουμε και πάλι τι είπε. Για την ακρίβεια θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την απάντηση που έδωσε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ, δηλαδή της Ομοσπονδίας των Λειτουργών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση.
2: Εμείς το Σεπτέμβριο είχαμε προειδοποιήσει ότι μπαίνουμε σε μια κρίσιμη χρονιά. Κάντε κάτι, κύριοι ιδιοκτήτες, γιατί θα φύγει ο κόσμος. Τώρα λοιπόν που άνοιξαν οι πίνακες, στείλαμε μια επιστολή στη Διευθύνση Εκπαίδευση και τους ρωτήσαμε πώς η ιδιωτική εκπαιδευτική ζήτησε βεβαίως προϋπηρεσίας τις τελευταίες εβδομάδες, προφανώς για να τη χρησιμοποιήσουν για τον πίνακα του ΑΣΕΠ. Η απάντηση ήταν συγκλονιστική. Παίρνουμε από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης στοιχεία που μας αναφέρουν ότι μίνιμουμ 45% από κάθε Διεύθυνση ζήτησε βεβαίως προϋπηρεσίας, προφανώς για να την δηλώσει στον πίνακα. Άρα λοιπόν, εάν σκεφτούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι παλιοί εκπαιδευτικοί που ήδη την κατέχουν, την έχουν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας, υπολογίζουμε ότι η μισή τουλάχιστον ιδιωτική εκπαιδευτική έχουν κάνει αίτηση για τον πίνακα του ΑΣΕΠ. Δεν λέω ότι θα φύγουν όλοι.
0: Ναι,
2: κάποιοι το κάνουν απλώς για να μετρήσουν τα μόρια τους. Αλλά μετριοπαθώς θα πω ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το 1/3 των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να φύγει το Σεπτέμβριο, έτσι, και να αφήσει τεράστιες τρύπες στα ιδιωτικά σχολεία.
0: Φίλες και φίλοι, αλλάζουμε θέμα. Επίσκεψη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και συνομιλίες με Παλαιστινιακά Συνδικάτα και Παλαιστινιακούς Φορείς είχαν προγραμματίσει εκπρόσωποι 6 σωματείων της χώρας. Οι αρχές του Ισραήλ όμως εμπόδισαν τους εκπροσώπους των 6 συνδικαλιστικών φορέων, δηλαδή, να αναφέρουμε τους φορείς, της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, του Πανελλαδικού Σωματείου ICAP Outsourcing Solutions, του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, του ΣΕΦΚ, Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, και του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών. Τι ακριβώς έγινε? έγινε. Θα μας το πει τώρα ο κύριος Μιχάλης Ρίζος, μέλος της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών. Κύριε Ρίζο, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα κύριε Λεφράτο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι ακριβώς έγινε? Εσείς ξεκινήσατε κανονικά και φτάσατε στο αεροδρόμιο Μπεργκουριών?
3: Ακριβώς, ήταν μια επίσκεψη που είχε προαναγγελθεί έπειτα από πρόσκληση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων, Παλαιστίνων Εργαζομένων, με σκοπό να συναντηθούμε και να συζητήσουμε την κατάσταση βέβαια που υπάρχει στη Δυτική Όχθη, θα πηγαίναμε στη Ραμάλα συγκεκριμένα, για να συναντηθούμε λοιπόν με προσώπους των εκεί συνδικάτων για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και οικονομικά και κοινωνικά και από πλευράς εργατικού κινήματος με τη συνεχιζόμενη γενοκτονία τις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή και όλα αυτά τα θέματα. Είχαμε πάρει μάλιστα και τη σχετική άδεια εισόδου στο Ισραήλ. Χρειάζεται, εκτός από τα ταξιδιωτικά έγγραφα και το διαβατήριο, χρειάζεται και μια σχετική βίζα. Πάνοντας εκεί λοιπόν και στο σχετικό έλεγχο στα διαβατήρια, αμέσως μας εμποδίσανε να προχωρήσουμε, πήραν τα διαβατήρια, μας είχαν σε ένα χώρο απομονωμένους εκεί για πάνω από 2 ώρες, κάνοντας τον έλεγχο υποτίθεται στα διαβατήρια, και ορθά κοφτά μας απαντήσανε μετά από το διάστημα αυτό ότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να πάει από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στη Ραμάλα, λόγω στρατιωτικής εντολής, ομολογώντας ότι με την πρώτη ευκαιρία, πρωί-πρωί, με την πρώτη πτήση επιστροφής στην Αθήνα, θα μας βάζαν άλλον σε ένα αεροπλάνο για να γυρίσουμε απελάβνοντάς μας. Ήμασταν ανεπιθύμητοι για το στράτος του Ισραήλ. Ομολογήσανε με έναν τρόπο ότι είναι και η Δυτική Όχθη, είπε καθεστώς ασφυκτικής στρατιωτικής περικύκλωσης και κατοχής, που δεν επιτρέπει ο Ισραηλινός στρατός και το Ισραηλινό κράτος σε κανέναν πολίτη άλλης χώρας να πάει να εκφράσει τη στοιχειώδη αλληλεγγύη. Και κάτι ακόμα, ενώ για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης για μια ακόμη φορά, ενώ υπήρχε μια σχετική συνεννόηση, προσυνεννόηση με την εκεί πρόξενο, την Ελληνίδα, όπου εν πάση περιπτώσει μας είπε ότι σε οτιδήποτε τη χρειαστούμε για οποιαδήποτε εμπλοκή κλπ. Είναι στη διάθεσή μας 24/24, δεν σήκωνε κανένα τηλέφωνο, ούτε ποτέ επικοινώνησε μαζί μας, παρότι είχε γίνει
0: τόσο καλά
3: γνωστή αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Να θυμίσουμε πως στη Δυτική Όχθη αυτή την περίοδο με πολύ μεγάλη συχνότητα γίνονται πογκρόμ επίκων, επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων και οικογενειών. Πολλές φορές αυτά τα κρούσματα επιφέρουν και θανάτους, είναι θανατηφόρα. Να πούμε επίσης ότι αυτή η προσπάθεια εθνοκάθαρσης περιλαμβάνει όχι μόνο καταστροφή καλλιεργειών, κάτι που βλέπουμε και στο Νότιο Λίβανο παρεπιπτόντως τούτη την περίοδο, αλλά ακόμη και τη δηλητηρίαση υδάτινων πόρων. Έχουμε να κάνουμε με μια κανονική επιχείρηση εθνοκάθαρσης, την οποία, και εδώ είναι το αξιοσημείωτο κύριε Ρίζο, τυπικά τουλάχιστον και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επικρίνουν. Και μάλιστα επιβάλλουν κατά καιρούς για κάποιες κυρώσεις εναντίον επίκων ή παραγόντων της Ισραηλινής πολιτικής ζωής που καλύπτουν και υπερθεματίζουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Εγώ να πω απλώς ότι είχα ευχηθεί στην κυρία Γιώτα Λαζαροπούλου, την πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, με την οποία είχαμε μιλήσει ενώ επρόκειτο να ταξιδέψετε στο Ισραήλ, δηλαδή πριν ταξιδέψετε, και είχα πει να προσέχετε γιατί στη Δυτική Όχθη τα πράγματα είναι άγρια. Λοιπόν, δεν μπορέσατε να φτάσετε ούτε μέχρι τη Δυτική Όχθη. Μάλιστα.
3: Το πιο εντυπωσιακό είναι, προφανώς περιμέναμε κάποιους ελέγχους από στρατό κλπ. Αλλά από την αρχή, με το που πατήσαμε το πόδι στο αεροδρόμιο, να υπάρχει αυτή η άμεση απαγόρευση και η τελική μας απέλαση, η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμένα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Σκοπεύετε ως φορείς να απευθυνθείτε στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και αν μη τι άλλο να ζητήσετε εξηγήσεις για την εξαφάνιση της Ελληνίδας υπεύθυνης.
3: Καταρχήν θα δώσουμε αύριο στην ΕΣΥΕΑ στις 12 η ώρα μια συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Και βέβαια θα προβούμε σε μια σειρά τέτοιες ενέργειες, διαμαρτυρίες. Και φυσικά βέβαια θα, όχι απλώ θα συνεχίσουμε, αλλά θα κλιμακώσουμε τον αγώνα και την αλληλεγγύη μας, τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για την ελευθερία του, την ανεξαρτησία του και όλα αυτά τα δίκαια που διευρύνουν.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ριζού. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
3: Καλά, καλό απόγευμα.
0: Φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα τον 105,5 στο κόκκινο. Είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι η ώρα να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση, η οποία όμως δεν θα είναι αθλητική σήμερα. Δεν θα τα πούμε σήμερα με την Αλέκα Ζουμή. Εγώ θα περιοριστώ στην γνωστοποίηση των αγώνων που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, αλλά και για τις μεταμεσονύκτιες ώρες για όσους θέλουν να ξενυχτήσουν. Μιλώ βεβαίως για τους αγώνες του Μουντιάλ που διεξάγεται σε τρεις διαφορετικές χώρες και θα διαρκέσει μέχρι την 19η Ιουλίου. Οι χώρες αυτές, όπως γνωρίζετε κατά πάσα βεβαιότητα, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς και το Μεξικό. Οι περισσότεροι αγώνες, οι 78 από τους 104 που έχουν προγραμματιστεί, αν δεν κάνω λάθος, θα διεξαχθούν, η μερίδα του δελέοντες δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, απόψε στις 7 η ώρα η Ισπανία, να δούμε αν θα δείξει κάτι καλύτερο από αυτό που είδαμε στο πρώτο της παιχνίδι, διότι η Ισπανία συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί. Θα αντιμετωπίσει την Σαουδική Αραβία, βεβαίως η Ισπανία είναι το φαβορί, να δούμε τι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 3 ώρες αργότερα, δηλαδή στις 10, θα αρχίσει αναμέτρηση ανάμεσα στο Βέλγιο και στο Ιράν. Και πάμε τώρα στο μενού που ταιριάζει στους ξενύχτηδες. Για τους λελογισμένα ξενύχτηδες που θέλουν να δουν μπάλα και συγκεκριμένα ένα μάτς που θα αρχίσει στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στην πρώτη πρωινή ας το πούμε έτσι, Ουρουγουάη πράσινο ακροτήριο θα είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν ξέρω πόσο δελαστικό το βρίσκουν. Στις 4, άγρια χαράματα δηλαδή, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. Και αν θέλετε τώρα από τώρα να σας ενημερώσω για ένα παιχνίδι σε φυσιολογική ώρα, την κανονική Δευτέρα και όχι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ας έχετε υπόψη, εσείς ειδικά που θέλετε να δείτε την Αργεντινή, μια ομάδα που συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί, Αργεντινή-Αυστρία στις 8 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας. Προσέξτε, μην μπερδευτούμε της Δευτέρας. Αυτά σε ό,τι αφορά τους αγώνες του Μουντιάλ που βρίσκονται μπροστά μας για τα μάτς που ήδη έχουν γίνει. Φαντάζομαι σε αδρές γραμμές, ξέρετε, έχετε ενημερωθεί, ακούγατε και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Είναι πολύ πιθανό, όπως διαβάζουμε σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες, αύριο να ολοκληρωθεί η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, δηλαδή να επέλθει η συμφωνία που τούτη την ώρα κατά την οποία μιλάμε φέρεται πάρα πολύ πιθανή, να δούμε αν όντως αύριο θα επισημοποιηθεί. Τώρα, σερβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν και πληροφορίες, επειδή είναι πληροφορίες από μέσα ενημέρωσης άλλα με μια κάποια επιφύλαξη, τις αναφέρω αυτές. Οι πληροφορίες αφορούν συνεργάτες, μελλοντικούς συνεργάτες, άμεσους δηλαδή, του Ζέλικο Μπράντοβιτς, το μελλοντικούς αφορά το εγγύς μέλλον. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης των συγκεκριμένων από τη Σερβία, προορίζεται για το ρόλο του άμεσου συνεργάτη του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Μάικ Μπατίστ, που είμαι βέβαιος πως το θυμούνται πάρα πολύ καλά οι λάτρεις του μπάσκετ και ιδιαίτερα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Επίσης γίνεται αναφορά και για τον προπονητή του Περιστερίου Μπέτσον, του Βασίλη Ξανθόπουλου, αναφορά που θέλει το συγκεκριμένο πρόσωπο στο team των συνεργατών του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε. Να πούμε επίσης πως ο Άρης Μπέτσον ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφή, πάντα στο μπάσκετ μένουμε, αυτή του Πατ Μόργαν που αγωνίζεται στα Γκάρντ. Ο Μόργαν αποχώρησε προσφάτως από την Virtus Bologna, αγωνίστηκε εκεί επί δύο χρόνια, επί δύο σεζόν. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο. Καλά να είμαστε όλοι, καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 3.
0: Ενενήντα και 4 στο κόκκινο.
4: Τρύπες έχουν οι αλεπούδες και φωλιές στα νεμοπούλια. Μα τα ανθρώπου γιος στους πέντε δρόμους είναι. Τρύπες έχουν οι αλεπούδες και φωλιές.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Άρχισαν στην Ελβετία οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με μεσολαβητή το Κατάρ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Καμία συμφωνία δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στο Λίβανο, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Οι δυνάμεις του Ισραήλ θα παραμείνουν στο Λίβανο, στα κατεχόμενα εδάφη που το Τελαβίου χαρακτηρίζει ζώνη ασφαλείας, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς. Κλειστά παραμένουν τα στενά του ορμού, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει σε μια σειρά από ζητήματα, όπως πότε οι πολίτες θα δουν χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα και στο ράφι, αν το ανώτατο όριο των 300 ευρώ ανά τετραγωνικό ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος μιας πλήρους ανακαίνησης κατοικίας, αν θα παρουσιάσει μια πραγματικά ολοκληρωμένη πολιτική για το δημογραφικό. Συναγερμός έχει σημάνει στη Σύρο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αμπέλας. Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, σταλεί μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Τρία Λαγκόνια προς Ερμούπολη. Τραγικό τέλος είχε υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεπεντάκη στην Κρήτη, καθώς εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σωρός της, θα μένει σε χωράφι λίγο έξω από τα Χανιά. Τη δολοφονία της γυναίκας φέρεται να ομολόγησε ο 43χρονος που νίκιαζε το σπίτι της. Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός όλη τη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή Ιστορία στο Κόκκινο με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.
1: Στο Κόκκινο.
2: Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ASCII, Ιστορία στο κόκκινο. Είμαι ο Χρήστος Τριανταφύλου και σήμερα έχω τη χαρά να συζητώ με τον Μίτσο Μπιλάλη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δυστυχώς, λόγω του γεγονότος αυτού, βέβαια, είναι και τηλεφωνικά. Οπότε, Μίτσο, σε ευχαριστούμε που είσαι εξ αποστάσεως μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να κάνω μια σύντομη παρουσίαση του καλεσμένου μας σήμερα. Ανάμεσα στα διάφορα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, ο Μίτσος Μπιλάλης έχει ασχοληθεί με έναν συστηματικό και στοχαστικό, θα πω, τρόπο με τις σχέσεις ανάμεσα στην ιστορία και την ψηφιακότητα, που είναι ένα θέμα που είναι αρκετά επίκαιρο και trendy, θα λέγαμε, τρεντάρι, έχει σημασία για την κουβέντα αυτό στα ακαδημαϊκά πράγματα. Ο Μίτσος το προσεγγίζει με έναν τρομερά ενδιαφέροντα τρόπο. Ήταν, για παράδειγμα, ένας από τους πρώτους που μελέτησαν το ελληνικό ίντερνετ ως ένα χώρο με τη δική του ιστορικότητα. Αυτό φαίνεται στο προηγούμενο βιβλίο του, το οποίο λεγόταν «Το παρελθόν στο δίκτυο, εικόνα, τεχνολογία και ιστορική κουλτούρα στη σύγχρονη Ελλάδα» από το 1994 έως το 2005. Σήμερα όμως είναι μαζί μας με μια διαφορετική αφορμή. Η αφορμή είναι ότι πάρα πολύ πρόσφατα βγήκε από τις εκδόσεις Νήσος το νέο του βιβλίο, το οποίο τιτλοφορείται «Επιδημία παρελθόντος, δημόσια ιστορία στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης». Να πω προεξαγγελτικά ότι είναι ένα βιβλίο ταιριαστό πάρα πολύ με το συγγραφέα του. Δηλαδή είναι στοχαστικό χωρίς να είναι δίστροπο, είναι δεδαλώδες χωρίς να είναι δυσπρόσιτο. Νομίζω θα φανεί και στην κουβέντα μας αυτό. Οπότε, Μίτσο, να ξεκινήσουμε έτσι, να προηγούμαστε στο πόνημά σου, το οποίο πρέπει να πούμε ότι ως αναγνωστική εμπειρία, καθαρά μιλώντας τώρα, είναι γεμάτο πτυχώσεις, στροβιλισμούς και διάφορα παρόμοια φαινόμενα, όπως είναι και τα θέματα που μελετάς. Και αυτό που κάνεις για να πλοηγηθεί

0: κανείς αυτό το πεδίο είναι ότι μας δίνεις εξ αρχής, από την αρχή του βιβλίου, τρία ερμηνευτικά κλειδιά για μια πόρτα με τρεις κλειδαριές. Το επιδημικό, το ιστορικό και το ψηφιακό. Θέλω λοιπόν εισαγωγικά να μας πεις γιατί επέλεξες αυτά τα τρία κλειδιά συγκεκριμένα, ποια κλειδαριά ανοίγει το καθένα και όλα μαζί ποια πόρτα ανοίγουν τελικά.
1: Ξεκινάω από το πιο εύκολο, από το δεύτερο ερώτημά σου. Ποια κλειδαριά ανοίγει το καθένα. Η απάντηση εδώ είναι μονολεκτική, καμία. Κανένα από αυτά τα κλειδιά δεν μπορεί να ανοίξει μόνο του καμία από πόρτα ερμηνείας σε αυτό που ψάχνει και να ζητά το βιβλίο, στο να καταλάβει δηλαδή το πώς μια κοινωνία σαν τη δική μας, τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, επεξεργάζεται το παρελθόν της στην επιφάνεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιλέγω λοιπόν στρατηγικά από την αρχή, πολύ σωστά το θέτεις, την ταυτόχρονη σχεδόν ενεργοποίηση και των τριών κλειδιών. Σχεδόν σε κάθε σημείο του συλλογισμού προσπαθώ και τα τρία αυτά πράγματα, και η έννοια της επιδημίας και η έννοια της ιστορικότητας και η έννοια της ψηφιακότητας, να βρίσκονται σε μια ισορροπημένη ερμηνευτική σχέση και διάδραση μεταξύ τους. Γιατί το κάνω αυτό? Το κάνω εξαιτίας ενός ελλείμματος, νομίζω, Χρήστο, το οποίο ήδη αναγνωρίζεται από την αρχή. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια εποχή, την οποία όταν επιθυμεί κανένας να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται το παρελθόν και διακινείται σε αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες επιφάνειες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βολευτεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να του φανούν αρκετά μεμονωμένα ερμηνευτικά κλειδιά, μεμονωμένες ερμηνευτικές θέσεις και αφετηρίες. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που το ξεκλείδωμα απαιτεί να λειτουργούμε σαν τους καλούς κλέφτες των ταινιών δράσης. Ένα password για να ξεκλειδώσει ένα χρηματοκιβώτιο δεν είναι ποτέ αρκετό. Χρειάζονται 3, 4 και 5 κουπιά κάθε φορά και χρειάζεται από τη μεριά αυτού που προσπαθεί να παραβιάσει και να μπει μέσα στο περιεχόμενο ενός θησαυροφυλάκιου μια σχεδόν χορευτικού τύπου, θα έλεγα, μια χορογραφία ταυτόχρονης ενεργοποίησης πολύ περισσότερων ερμηνευτικών κλειδιών για να ξεκλειδώσει το κουτί. Γιατί πιστεύω ότι τα κλειδιά μας πια ξεκλειδώνουν πολύ πιο δύσκολα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία οι επάρκειες, οι ερμηνευτικές επάρκειες μεμονωμένων παραδόσεων, μεμονωμένων επιστημολογικών πειθαρχιών δεν είναι πλέον τόσο αρκετές όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε από την αρχή. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγω να κινούμε διαρκώς πάνω στο κοινό εμβαδόν της επιδημίας, της ψηφιακότητας και της ιστορικότητας των πραγμάτων.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω θα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για το καθένα από αυτά τα κλειδιά χωριστά για να το βάλουμε στην πράξη αυτό το ζήτημα. Είναι σαφές πάντως από την αρχή ότι το βιβλίο του Μίτσου Μπιλάλη ασχολείται με το, ας το πούμε εντός εισαγωγικών τώρα, με το ψηφιακό τώρα, δηλαδή με το πώς είναι η ψηφιακότητα σήμερα, όχι με το πώς ήταν πριν από 20 ή 30 χρόνια. Οπότε, για να καταλάβουμε λίγο αυτό και το οποίο συζητάμε, θα ήθελα να κάνουμε σύντομα μια γέφυρα με το προηγούμενο σου βιβλίο, το οποίο αφορούσε αυτό που τότε ονομαζόταν προσωπικές ιστοσελίδες. Και θα ήθελα να μας εξηγήσει λίγο αυτή τη μετάβαση, αυτό που συχνά στην ιστορία του διαδικτύου ονομάζεται μετάβαση από το web 1.0 στο web 2.0, και να μας πεις λίγο πώς αποτιμάς έτσι τον κόσμο αυτό, τον πρώιμου ίντερνετ με τις προσωπικές ιστοσελίδες, πριν έρθει αυτό που ονομάζουμε web 2.0, το οποίο ταυτίζεται κιόλας στην πράξη με τον κόσμο των social media. Να μας περιγράψεις λίγο αυτή τη μετάβαση, και για όποιον και όποιον δεν μας ακούει και πολύ λογικό να μην γνωρίζει τι είναι αυτή η όρη, μια σύντομη εξήγηση του για τι πράγμα μιλάμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση, πραγματικά. Μερικές φορές έχω την αίσθηση, Χρήστο, κοιτώντας προς τα πίσω, γιατί είναι πλέον αρκετά χρόνια, δεν είναι λίγα χρόνια, από τότε που το ίντερνετ άρχισε να γίνεται μαζική και συλλογική εμπειρία στις δυτικές κοινωνίες. Μερικές φορές αυτά τα πρώτα χρόνια φαντάζουν πολύ μακρινά. Φαντάζουν πολύ διαφορετικά από τα σημερινά κτλ. Άλλοτε πάλι, όταν στρέφει κανείς τη ματιά του προς τα πίσω, αναγνωρίζει συνέχειες, οικειότητες κτλ. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει καθόλου ως ιστορικούς. Το ψηφιακό είναι, τουλάχιστον για τον τρόπο με τον οποίο εγώ το προσεγγίζω, δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από μια ιστορική εμπειρία. Συμβαίνει σε ένα πραγματικό χρόνο, αφορά πραγματικές κοινωνίες, εξελίσσεται μέσα στον χρόνο, όπως όλες οι υπόλοιπες ιστορικές εμπειρίες τις οποίες μοιράστηκαν κοινωνίες του παρόντος και του παρελθόντος. Αλλάζει, μεταμορφώνεται, την ίδια στιγμή κρατάει πράγματα τα οποία οποία γενεολογικά το συνδέουν με το παρελθόν του κτλ. Αν θα έπρεπε λοιπόν να δώσω έτσι λίγο ένα, αυτό που λες, ένα παράδειγμα για αυτή τη μετάβαση, θα διάλεγα μάλλον την πλευρά του χρήστη, δηλαδή την πλευρά του ανθρώπου που κάθεται πίσω από την οθόνη και καταναλώνει εντός εισαγωγικών την ψηφιακότητα. Στην αρχή και στις δύο περιπτώσεις, αυτό που μοιάζει και στην παλιότερη εποχή και στη σημερινή, μιλάμε για πάντα στο προσκήνιο έρχεται ένας εαυτός. Ένας εαυτός μεγεθυμένος την πρώτη φορά, στην πρώτη περίοδο, είναι ένας εαυτός ο οποίος προσπαθεί να φανεί τα νέα μαζικά ακροατήρια, να γίνει ορατός, να γίνει online, να βρει μια δική του προσωπική θέση μέσα στον καινούριο κόσμο τον οποίο ανέτειλε. Αυτός είναι ο κόσμος των προσωπικών σελίδων, αυτός είναι ο κόσμος του πρώιμου ίντερνετ, όπου το στίχημα είναι να αποκτήσουμε παρουσία. Να φτιάξω μια προσωπική σελίδα, αν είμαι εταιρεία να φτιάξω μια εταιρική σελίδα, αν είμαι ίδρυμα ή ένας πολιτισμικός οργανισμός ή ένα πανεπιστήμιο, να φτιάξω τη σελίδα μου, σελίδες επί σελίδων, αλλά η έμφαση είναι στην κτητική αντωνυμία, στο μου. Είναι μια σελίδα δική μου στην οποία εγώ να εξηγώ και να επιδεικνύω τον εαυτό μου. Η μετάβαση στη δεύτερη εποχή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική, από πολιτικής άποψης, ιστοριογραφικής άποψης μετάβαση. Αυτές οι παρουσίες, αυτός ο διαγωνισμός για την απόκτηση μιας ηλεκτρονικής παρουσίας από ένα σημείο και μετά, περίπου από τα μισά της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, φαίνεται να μην είναι αρκετός. Πλέον το στίχημα δεν είναι να υπάρχεις online, όσο να δικτυώνεις αυτή την παρουσία σου σε σχέση με τις παρουσίες των άλλων. Αυτό που λέμε Web 2 εποχή είναι μια εποχή στην οποία η εμφάνιση και η παρουσία δεν είναι αρκετή από μόνη. Εκείνο το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η δικτύωση αυτής της παρουσίας. Ο εαυτός μετατίθεται πλέον, φεύγει από τις μικρές, αυτόνομες, σχεδόν δωρεάν προσωπικές σελίδες και γίνεται κομμάτι σε κάποιες τεράστιες εμπορικές πλατφόρμες που λέγονται μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκεί συναντά μέσα από καινούργιες ακολουθίες, μέσα από καινούργιες γραμματικές και καινούργια συντακτικά τις παρουσίες των άλλων. Συμπλέκεται μαζί τους, εξαρτάται από αυτές, γίνεται κομμάτι της αλγοριθμικής τους μηχανής. Αυτό θεωρώ ότι είναι πιο έτσι, ένας αρκετά παραστατικός τρόπος για να σκεφτούμε την εξέλιξη της ψηφιακότητας από την παρουσία στη δικτύωση.

0: Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μετάβαση. Πρακτικά μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ιδίως οι λίγο μεγαλύτεροι, πως ένα προσωπικό blog, ένα προσωπικό χώρο, σε αυτό που τότε λέγαμε Geocities, διαφέρει από ένα προφίλ στο Facebook ή στο Instagram. Είναι ενδιαφέρον ακριβώς επειδή μας δείχνει ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι απλώς τεχνολογικές αλλαγές, είναι κοινωνικές αλλαγές, πολιτισμικές αλλαγές κλπ. Θα δούμε στην πορεία τι σημαίνει αυτό. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να δράξω αυτή την ευκαιρία για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου ή το δικηγόρο του ιστορικού, όπως θες. Το βιβλίο, ένα από τα πιο βασικά και χτυπητά χαρακτηριστικά, είναι ότι χρησιμοποιείς πολλούς όρους από επιστήμες που δεν είναι δικές μας, δηλαδή από τις θετικές επιστήμες και τις επιστήμες της ζωής. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείς τον όρο επιδημιολογία, όρους της επιδημιολογίας, την κριτική επιδημιολογία όπως την αποκαλείς, όρους όπως βιοφιλμ, λησιγονικός χρόνος, πράγματα που είναι, που μπορεί να μας είναι γνώριμα κυρίως μέσα από την εκλαϊκευμένη επιστήμη ή ούτε καν αυτό. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω, ξανά λέγοντας ως δικηγόρος του διαβόλου ή του ιστορικού, γιατί να μην πει κάποιος ότι όλο αυτό είναι μια μορφή θετικισμού ή βιολογισμού ή ότι επαναφέρεις από την πίσω πόρτα πράγματα που κάναμε ενδεχομένως τόσο κόπο να απαλλαγούμε, αν απαλλαγήκαμε ποτέ κιόλας.
1: Ναι, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, απέναντι στην οποία ανέρχομαι συχνά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω, Χρήστο, είναι το εξής. Όντως κάνω αυτό το οποίο λες. Χρησιμοποιώ συνέχεια και βασίζεται η συλλογιστική και η ερμηνευτική αυτής της προσπάθειας σε αναλυτικές κατηγορίες και σε έννοιες οι οποίες δεν προέρχονται σίγουρα από τα λεξιλόγια όχι απλώς των ιστορικών ούτε καν των κοινωνικών επιστημών. Το κάνω αυτό γιατί έχω μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη, λίγο ευρύτερη, μια πιο συγκεκριμένη, αν θέλεις, επιστημολογική αντίληψη. Σίγουρα ισχύει αυτό που λες. Στη στιγμή αυτή βρισκόμαστε σε μια εποχή επιστημολογικής καχυποψίας. Εμείς, στον χώρο των κοινωνικών επιστημών, αισθανόμαστε πραγματικά το οικοσύστημα των επιστημών όπως αρθρώνεται αυτή τη στιγμή ως ένα εξαιρετικά απειλητικό οικοσύστημα, το οποίο μας παραμερίζει, μας διώκει, μας αφήνει απ' έξω, δίνοντας προβάδισμα και πρωτοκαθεδρία σε πολύ σκληρές, αναγωγιστικές, όπως είπες, νεοθετικιστικές και στο επίπεδο των επιστημών της ζωής, νεοδαρβινιστικές αντιλήψεις που, ξαναλέω, πολύ ωραία ανέφερες, έχουν δοθεί μάχες και μάχες για να σταθούμε απέναντί του. Το ενδιαφέρον με αυτή την ιστορία είναι το εξής. Αυτά σίγουρα είναι τα κυρίαρχα παραδείγματα σε εκείνους εκεί πέρα τους χώρους, τους συγκεκριμένους. Αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ είναι να συνομιλήσω με τις άλλες βιολογίες, με τα άλλα μαθηματικά και με την άλλη πληροφορική. Γιατί νομίζω ότι μέσα σε αυτό το μεγάλο πόλεμο που όντως διεξάγεται τον επιστημολογικό, τείνουμε να ξεχνάμε κάτι, όπως ακριβώς η ιστορία δεν είναι ποτέ μία. Έτσι δεν είναι μία ούτε η βιολογία, ούτε τα μαθηματικά, ούτε η πληροφορική. Προσπαθώ λοιπόν να στήσω γέφυρες συνομιλίας με κομμάτια των θετικών επιστημών, τα οποία στέκονται κριτικά απέναντι στα ίδια τα κυρίαρχα επιστημολογικά τους παραδείγματα. Στο κομμάτι που ανέφερε σε αυτό το βιβλίο, όντως συνομιλεί πολύ περισσότερο με τις επιστήμες της ζωής. Αλλά με ποιες επιστήμες της ζωής? Επιστήμες της ζωής δεν είναι μόνο το κιανό νεοδαρβινιστικό παράδειγμα. Οι βιολόγοι με τους οποίους συνομιλώ είναι εξελικτικοί βιολόγοι, οι οποίοι στάθηκαν πολύ κριτικά απέναντι στον Ντόκινς και σε όλη αυτή τη θεωρία του. Οι μαθηματικοί με τους οποίους συνομιλώ είναι μαθηματικοί οι οποίοι φέρουν μπροστά κάποια άλλα μαθηματικά, πολύ περισσότερο ενημερωμένα από άλλου τύπου πολιτικές και κοινωνικές αγωνίες στο επίπεδο της οριοθέτησης της έννοιας του χώρου. Και συνομιλώ και με κομμάτια της πληροφορικής, τα οποία στέκονται αρκετά μακριά από το κυρίαρχο αλγοριθμικό παράδειγμα. Ακόμα και σε αυτό το τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, έχουμε συνηθίσει να αναφερόμαστε στον αλγόριθμο στον ενικό. Μιλάμε για αλγοριθμικό πολιτισμό, για αλγοριθμικές κουλτούρες, υπονοώντας ότι ο αλγόριθμος είναι ένας μοναδικός μηχανισμός, υπονοώντας ότι αυτό το αλγοριθμικό σύμπαν στο οποίο βρισκόμαστε έχει μόνο ένα σετ πολιτικών, έχει μόνο ένα πράγμα, όμως δεν είναι έτσι. Η πληροφορική με την οποία συνομιλώ μιλάει για κάποιους άλλους αλγόριθμους, συνεργατικούς, παράλληλους, συντροφικούς. Η έννοια είναι πολύ ωραία γιατί στα ελληνικά ακούγεται, έχει μια ιδιαίτερη πολιτική χρειά, αλλά είναι μια σκληρή έννοια που προέρχεται από το χώρο των βιολογικών επιστημών, από το σύντροφοι κτλ. Με λίγα λόγια, για να μην το κουράζουμε περισσότερο, προσπαθώ να αποκαταστήσω, όπως σου είπα, γέφυρες και διάλογο με παραδείγματα και κομμάτια τα οποία έρχονται από έναν ορίζοντα αρκετά μακρινό από τον χώρο τον δικό μας, από τον χώρο της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών, γιατί θεωρώ, και αν μου επιτρέψεις εδώ ένα μικρό σχόλιο έτσι γενικότερα ως θεωρητικός της ιστορίας, γιατί αυτό είναι το βασικό μου αντικείμενο, η ιστορία δεν βγήκε ποτέ ζημιωμένη στη διάρκεια του 20ου αιώνα, όταν ανοιγόταν γενναιόδωρα και μετήχε σε ευρύτερες επιστημολογικές συζητήσεις. Μόνο πλούσια βγήκε όταν ήξερε να συζητά με περιοχές αρκετά μακρινές από αυτήν. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή ακριβώς εξαιτίας αυτής της δυσπιστίας και της σκληρότητας της επιστημολογικής, στην οποία έχουμε απολέσει αυτό το καταπληκτικό πλεονέκτημα να συνομιλούμε με τους μακρινούς μας άλλους στον επιστημονικό χώρο. Νομίζω ότι πρέπει να την ξαναδιεκδικήσουμε, Χρήστο, αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να ξαναβρούμε ανθρώπους που μοιράζονται πολιτικές, κοινωνικές και επιστημολογικές αγωνίες παρόμοιες με τις δικές μας. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τις γέφυρες, πρέπει να τους διαβάζουμε και να μας διαβάζουν, γιατί έτσι νομίζω γίνονται καλύτερες οι ερμηνευτικές απόπειρες και των μεν και των δε.
0: Τώρα ανοίγει μια πολύ μεγάλη και πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Νομίζω όσα είπε ο Μίτσος ήδη από μόνα τους αποτελούν μια τρομερή παρέμβαση σε όλη αυτή την κουβέντα περί εξειδίκευσης και επιστημολογικής απομόνωσης ή προσέγγισης, ειδικά στην εποχή των Μέτριξ και όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά σίγουρα αυτό θα ήταν μια πολύ μεγαλύτερη κουβέντα. Οπότε θα έλεγα σιγά σιγά να περάσουμε λίγο στο ίδιο το βιβλίο πια, στη δομή του, σε αυτά που το αποτελούν, στην πλοκή του επίσης. Είναι ένα βιβλίο, όπως είπαμε, οργανωμένο γύρω από έννοιες κλειδιά, που ανοίγουν μαζί διαφορετικές κλειδαριές, οι οποίες έννοιες αυτές χρησιμοποιούνται ως σχεδόν ως case studies, θα έλεγε κανείς, αν και όχι ακριβώς με την συνήθεια έννοια, για να εξεταστούν συγκεκριμένα ψηφιακά χαρακόμματα. Το βιβλίο λοιπόν είναι οργανωμένο γύρω από έννοιες κλειδιά, τις οποίες χρησιμοποιείς για να εξετάσεις συγκεκριμένα ψηφιακά χαρακόμματα, θα έλεγε κανείς, και ένα από τα πιο βασικά είναι η συζήτηση για τη μακεδονικότητα, τη Μακεδονία, την Αμφίπολη και όλα τα συναφή, που είναι ένας από τους βασικούς τόπους της ελληνικής ιστορικής κουλτούρας. Οπότε θα ήθελα για αρχή να μας κάνεις μια πρώτη περιήγηση, Μίτσο, στην ψηφιακή μακεδονικότητα, που είναι και ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου.
1: Ναι, είναι σίγουρα όπως το λες, είναι ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου, αλλά αν μου επιτρέπεις να σου πω λίγο για το πώς δούλεψα σε αυτό το κομμάτι, για να καταλάβουμε λίγο ακριβώς γιατί τελικά το κομμάτι για το μακεδονικό παρελθόν έγινε το μεγαλύτερο κομμάτι του βιβλίου. Δεν ξεκίνησα έτσι. Η στόχευσή μου δεν ήταν αυτή. Δεν ήθελα να μελετήσω ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο στα social media της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα οι Έλληνες μιλούσαν για το μακεδονικό παρελθόν τους, είτε στην αφορμή των μεγάλων ανασκαφών στο Λόφο Καστά στην Αμφίπολη, είτε κατά τη διάρκεια των χρόνων που προηγήθηκαν από την σύναψη της Συμφωνίας των Πρεσπών κτλ. Αυτό προέκυψε στην πορεία. Εγώ δούλευα ως εξής. Από ένα χρονικό σημείο και μετά, εκεί γύρω στα μισά αυτής της δεκαετίας, κατέγραφα με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία πράγματα τα οποία αφορούσαν γενικά τον τρόπο που οι Έλληνες στα social media συνομιλούν και ανοίγουν διάλογο για το παρελθόν. Σιγά σιγά αυτό το σώμα των καταγραφών μεγάλωνε και πύκνωνε σε συγκεκριμένες περιοχές. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά δημιουργήθηκαν 16 περιοχές πύκνωσης. 16, όπως τις ονομάζω μέσα στο βιβλίο, λίγο πιο δυνατές ιστορίες, οι οποίες δείχνουν ακριβώς, συνολικά μας δίνουν μία εικόνα για το εμβαδόν του διαλόγου με το παρελθόν που συντελέστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σίγουρα αυτές οι ιστορίες, κάποιες από αυτές τις ιστορίες μάλλον, αποδείχτηκαν στην πορεία πιο δυνατές, πιο πυκνές, πιο ανθεκτικές, τόσο σε εύρος όσο και σε δημοφιλία, σε ένταση και σε πυκνότητα. Και σίγουρα το μακεδονικό ήταν μάλλον η πιο στεναρή και επίμονη παρουσία σε ολόκληρη τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας. Γι' αυτό και τελικά το βιβλίο κατέληξε να έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αναφοράς του σε σχέση με το μακεδονικό παρελθόν. Το ενδιαφέρον όμως είναι ποιο ακριβώς είναι το στίγμα, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτών των συζητήσεων, αυτών όλο αυτού του ηλεκτρονικού τόρου που δημιουργήθηκε στη συγκεκριμένη εποχή πάνω στις συγκεκριμένες ψηφιακές επιφάνειες. Νομίζω ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο μας δείχνει ακριβώς το στίγμα αυτής της εποχής, αν υπάρχει κάτι το οποίο διακρίνει τις διεκδικήσεις της μακεδονικότητας τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα σε σχέση με προηγούμενες εποχές, θυμίζω ότι το μακεδονικό είναι η μόνη διαρκής σύγκρουση, ο μόνος πόλεμος για την ιστορία, όπως τον ονομάζουμε εντός εισαγωγικών, ο οποίος καλά κρατεί τουλάχιστον τα τελευταία 35 χρόνια από την αρχή του 1990, όταν και ξεκινάνε οι περιπέτειες στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Είναι μια διαρκής ζήτηση, είναι ένα ανοιχτό μέτωπο με το οποίο αναμετρέται η ελληνική κοινωνία με το παρελθόν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω αυτό είναι ένα καλό σημείο, ένα ωραίο cliffhanger για να σταματήσουμε το πρώτο μέρος. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: στο κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: 24η βραδιά των Ρεολέξεων, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα, αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
1: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε την εκπομπή των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, τον Άσκη, η Ιστορία στο Κόκκινο. Η μουσική σήμερα διαλέγει ο Θανάσης Μίνας και στην οργάνωση παραγωγής, όπως πάντα, είναι η Ιωάννα Βόγλη με την Πολυνά Ιορδανίδου. Και στη ρύθμιση των ήχων σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Να θυμίσω ότι την Ιστορία στο Κόκκινο μπορείτε να την ακούτε μετά τη ραδιοφωνική μετάδοση, βέβαια, στο Κόκκινο και στο Spotify και στην ιστοσελίδα των Άσκη, όπου βρίσκονται όλοι οι σχετικοί σύνδεσμοι. Είμαι ο Χρήστος Τριανταφύλου και σήμερα συζητούμε τηλεφωνικά με τον Μίτσο Μπιλάλη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή το νέο του βιβλίο «Επιδημία Παρελθόντος, Δημόσια Ιστορία στην Εποχή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης» από τις εκδόσεις Νήσος. Όσο λοιπόν κάναμε το μικρό μας διάλειμμα, είναι η ώρα τώρα να επανέλθουμε στο ζήτημα που είχαμε ανοίξει, στον ελέφαντα στο ψηφιακό δωμάτιο, που είναι η μακεδονικότητα στα ιντερνετικά χαρακόμματα.
1: Λέγαμε λοιπόν το εξής, ότι αν υπάρχει, αν μπορεί κανένας να αποτιμήσει κάτι καινούργιο το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα και πάνω στις συγκεκριμένες ψηφιακές επιφανίες σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται αυτό το μακεδονικό παρελθόν. Αν θα έπρεπε να το συνοψίσω κάπως, και νομίζω ότι γίνεται σε έναν βαθμό στο βιβλίο και αυτή η απόπειρα, νομίζω ότι υπάρχει ένα σύνθημα το οποίο έγινε πανό και το οποίο αναρτιόταν επίμονα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο μεγάλης ομάδας. Ολόκληρη τη χρονιά σχεδόν που προηγήθηκε της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών, ανέβαινε και κατέβαινε με επιμονή κάθε Κυριακή, κατακυριεύοντας τα μάτια των φιλάθλων είτε μέσα στο γήπεδο είτε από τη τηλεόραση. Το σύνθημα αυτό, γραμμένο σε πολύ κακά αγγλικά, έγραφε «Η Μακεδονία είναι μία και μοναδική και είναι εδώ». Νομίζω ότι αυτή η απόφαση, αυτή ακριβώς η τοποθέτηση της Μακεδονίας ως μίας μοναδικής και προπάντων εδώ, είναι αυτή που συνοψίζει όλες τις αγωνίες, αλλά την ίδια στιγμή, νομίζω, Χρήστο, και όλες τις αλλαγές στους τρόπους με τους οποίους μια σύγχρονη κοινωνία δοκιμάζει πλέον να αναμετρηθεί με το παρελθόν της στην συνθήκη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προσπαθώ λοιπόν να εξηγήσω σε αυτό το βιβλίο τι σημαίνει ακριβώς αυτό το εδώ, που βρίσκεται αυτό το εδώ, τι ακριβώς συγκροτεί το one and only που έλεγε το πανό και γιατί αυτό το πράγμα, κατά την άποψή μου, αποτελεί πλέον μια καινούρια αίσθηση παρελθόντος την οποία διαμοιράζονται τα ψηφιακά κοινά κυρίως μέσα στις συγκεκριμένες επιφάνειες. Εκεί που καταλήγω είναι το εξής, ότι η Μακεδονία αυτών των ανθρώπων, η Μακεδονία αυτών των μυριάδων Χριστών που μαλώνουν από το 2012 μέχρι το 2019 για το όποιο της περιεχόμενο, αλλά την ίδια στιγμή και η Μακεδονία των ανθρώπων που κατέβαιναν στις πορείες, κυρίως στις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας ή συνοστίζονταν πίσω από τέτοιου είδους πανό σε βορειλαδίτικα γήπεδα, είναι μια Μακεδονία η οποία δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο ήταν στη δεκαετία του 90. Είναι μια αλακάρτ Μακεδονία, μια Μακεδονία εφήμερη, όπως είναι εφήμερες όλες οι εμπειρίες τις οποίες βιώνουμε ως χρήστες αυτών των κοινωνικών επιφανειών. Είναι μια Μακεδονία η οποία πρέπει να είναι εδώ, και το εδώ αυτό είναι οι ψηφιακές μας οθόνες, να κρατάει όσο κρατάει αυτό το ψηφιακό μας τώρα, να είναι μια Μακεδονία δηλαδή η οποία να την παίζουμε στα ακροδάκτυλά μας πάνω σε μια οθόνη, να σχηματίζεται ολάκερη όπως την θέλουμε για μια στιγμή, έτοιμη προς κατανάλωση και προς διαμοιρασμό, την επόμενη στιγμή να εξαφανίζεται με τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στη ζωή μας. Μια instant Μακεδονία, ένα insta story μακεδονικότητας, συναφές νομίζω και ο τρόπο με τις υπόλοιπες ιστορίες με τις οποίες παλεύουμε να βγάλουμε νόημα στην εποχή των μέσων δικτύωσης. Μια Μακεδονία η οποία πλέον δεν απαιτεί πολιτικές, ιστοριογραφικές ή άλλες κοινωνικές, ταξικές, οικονομικές ταυτίσεις. Μια Μακεδονία που επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να σε το κραυγάζει πίσω από ένα τέτοιο πανό και την ίδια στιγμή να φοράει ένα μπλουζάκι με τα χρώματα της βουλγαρικής σημαίας. Μια Μακεδονία η οποία πραγματικά είναι όσο εκρηκτική, όσο εκρηκτικές είναι οι στιγμές και τα παρόντα τα οποία καλούμαστε να βιώσουμε κάθε φορά μέσα σε αυτό το ψηφιακό μας παρόν γενικότερα μια Μακεδονία κομμένη και γεραμένη στα μέτρα των σύγχρονων εμπειριών μας. Σίγουρα πάντως πολύ διαφορετική, κυρίως ως αίσθηση χρόνου, σχέση με αυτό το οποίο διεκδικούσαν οι αντίστοιχες κοινωνίες πριν από 20-30 χρόνια μόλις.
0: Το κομμάτι για τη Μακεδονία, πάντως, πριν πάμε στο επόμενο, θα ήθελα λίγο να επιμείνω σε αυτό, γιατί ένα από τα βασικά σχήματα που προτείνει το κομμάτι για τη Μακεδονία στο βιβλίο είναι αυτό που ονομάζεις ασυμπτωματική ιστορία, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σύνθετο για να τεθεί αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για αυτή την έννοια, γιατί τη βρίσκω μια από τις πιο ενδιαφέρουσες του βιβλίου σε αναφορά με αυτό το αντικείμενο.
1: Όντως, πραγματικά είναι η έννοια της ασυμπτωματικότητας. Ουσιαστικά παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο εξετάζω το πώς βιώθηκαν οι ανασκαφές των κυρίως στο Λοφοκαστά, αλλά και το κομμάτι των παραμονών της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η έννοια της ασυμπτωματικότητας είναι μια χρονική αίσθηση η οποία δεν είναι ανθρωπογενής, δεν προέρχεται από τις επεξεργασίες τις οποίες έχουμε ως ιστορικοί κάνει σε σχέση με το βίωμα του ιστορικού χρόνου. Είναι μία από αυτές τις έννοιες όπως συζητούσαμε στο πρώτο κομμάτι που μας έρχεται από τους μακρινούς χώρους της βιολογίας. Η ασυμπτωματικότητα είναι ένας περίεργος βιολογικός χρόνος, είναι ένας χρόνος της επιδημίας, την οποία αν θα έπρεπε να συνεψίσω σε μία κουβέντα, το πιο κρίσιμο κομμάτι του παιχνιδιού παίζεται πριν αρχίσει ακόμα να γίνεται φανερό το ίδιο το παιχνίδι. Όπως ένας ιός αρχίζει και δουλεύει, εισβάλλει μέσα στον ξενιστή του, αρχίζει να φτιάχνει αντίγραφα του εαυτού του, να αναπαράγεται και να διεκδικεί την ίδια του την επιβίωση, χωρίς ακόμα να έχει γίνει φανερός από τα ραντάρ του ανασωπητικού του συστήματος του ξενιστή του. Έτσι ακριβώς προσπαθώ να καταλάβω και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το παρελθόν στις συγκεκριμένες επιφάνειες. Έχω την αίσθηση όσο περισσότερο προχωρούσα σε αυτή την έρευνα ότι το πιο κρίσιμο κομμάτι του χρόνου, στη διάρκεια του οποίου μια κοινωνία σαν τη δική μας σχημάτιζε τις αντιλήψεις της για το παρελθόν, ήταν πριν ακριβώς συμβούν τα επίδικα συμβάντα. Είναι πριν ακριβώς βρεθούν τα όποια τελικά ευρήματα στο Λοφοκαστά, πριν υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών, πριν αυτό που στην ιστορία ονομάζουμε ιστορικό συμβάν, κάνει ορατή την παρουσία του. Σε αυτό λοιπόν το περίεργο αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον και δύστροπο χρόνο της ασυμπτωματικότητας μας προσκαλεί αυτό το βιβλίο να στρέψουμε ως ιστορικοί αλλά και ως κοινωνικοί επιστήμονες την προσοχή μας, να σκεφτούμε πόσο σημαντικός είναι στις μέρες τις οποίες ζούμε για την παραγωγή του νοήματος για το παρελθόν. Έναν χρόνο ο οποίος προηγείται όλων αυτών που ξέρουμε, στον οποίο μια σειρά πολύ σημαντικές επεξεργασίες συμβαίνουν πριν καταλάβουμε ότι ήδη είναι ενεργοποιημένες.
0: Εδώ θέλω να κάνω και μια διευκρίνηση που δεν είναι τόσο προφανής όσο ακούγεται ενδεχομένως. Ομολογώ ότι και εγώ απασχολούμαι πάρα πολύ με αυτά τα πράγματα. Η συνειδητοποίηση ότι ο όρος viral που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι, σημαίνει κυριολεκτικά ο οίκος, αυτός που σχετίζεται με τον ιό, είναι κάτι που το ανατινάζει τον εγκέφαλο, θα έλεγε κανείς. Είναι πράγματα που, αν τα σκεφτεί κανείς από άλλη οπτική γωνία, φωτίζονται εντελώς διαφορετικά και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που το βιβλίο αυτό είναι τόσο ενδιαφέρον. Να πάμε τώρα στην επόμενη μεγάλη ενότητα, ας το πούμε έτσι. Καταπιάνεσαι στο βιβλίο με την ψηφιακή ζωή του ελληνικού 20ου αιώνα, με ένα timeline, ας πούμε, του ελληνικού 20ου αιώνα. Και πιάνει διάφορες στιγμές του, αλλά και το ίδιο το timeline ως συζήτηση. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα που κοιτάς στο βιβλίο, όπως είναι η δεκαετία του 40 ή η μεταπολίτευση, τι συμβαίνει στο επίσημο timeline του αιώνα μας ή στο οποιοδήποτε timeline ουσιαστικά, όταν συναντιέται με το virality, με τις ομορφές όπως τις αποδίδεις στο ίντερνετ. Δηλαδή, ένα timeline διαλύεται στο ίντερνετ, επανασυντίθεται, αλλάζει μορφή, του συμβαίνουν όλα μαζί. Και μήπως τελικά η ψηφιακή δημόσια ιστορία είναι ασύμβατη με την έννοια του timeline την ίδια ή όχι?
1: Αυτό είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση για να απαντηθεί. Γιατί είναι ενδιαφέρουσα και δύσκολη ερώτηση? Γιατί συνοψίζει πραγματικά επιστημολογικές αγωνίες τις οποίες η επιστήμη της ιστοριογραφίας τις μοιράζεται όχι μόνο τώρα εξ αφρομής της ψηφιακότητας, αλλά τις μοιράζεται σταθερά στη διάρκεια τουλάχιστον του 20ου αιώνα όταν αρχίζει και απεγκλωβίζεται από την άβρα του θετικισμού και του εμπειρισμού που την γέννησαν ως επιστημονικό αντικείμενο κτλ. Σε ολόκληρη λοιπόν τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αυτή η αγωνία των ιστορικών για το τελικά τι είδους χρόνος είναι αυτός, εντός του οποίου μπορούμε να φύγουμε στο παρελθόν, είναι μια διαρκής έγνοια και αγωνία. Στην εποχή στην οποία όμως έχουμε φτάσει, ακριβώς, και μια και θέτεις και αυτή του πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα λέξη του timeline, νομίζω ότι μπορούμε πλέον να μιλάμε, πέσοντας λίγο με τις λέξεις, για την ίδια την οριακότητα της γραμμής. Νομίζω λοιπόν ότι η πρόκληση την οποία τη στιγμή αυτή συνοψίζει η εποχή στην οποία ζούμε, δεν είναι πλέον η αποδιάρθρωση του timeline, αλλά η ίδια η αντικατάσταση αυτής της έννοιας με την οποία πορευτήκαμε, αυτής της χρονογραμμής, με την έννοια του online χρόνου. Online χρόνος είναι ένας χρόνος ο οποίος χρησιμοποιεί και αυτό την έννοια της γραμμής. Μέσα στην ετυμολογία του, αλλά την χρησιμοποιεί νομίζω Χρήστο με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Κερδισμένος στο παιχνίδι η εκδίκηση του χρόνου, κερδισμένος στο παιχνίδι αυτής της ερμηνευτικής του χρόνου, είναι πλέον όχι αυτός ο οποίος καταλαβαίνει το χρόνο σε ένα γραμμικό παρακολούθημα, αλλά εκείνος ο οποίος μπορεί να επιβιβάζεται πάνω στο χρόνο, να ορίζει, να διακόπτει, να επανακαθορίζει και να επανασυνδέει τις γραμμές του, όπως ακριβώς είναι οι κυρίαρχες χρονικές αισθήσεις που μοιράζονται οι μυριάδες άνθρωποι που στέκονται απέναντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η βασική τους χρονική αίσθηση είναι αυτή η χρονοποιητική δασίωση, ότι μπορούν να ξεκινάνε, να σταματάνε, να ορίζουν, να στείνουν, να ξεστείνουν κάθε φορά τους χρόνους τους και τα νοήματά τους, στείνοντας τις δικές τους γραμμές, οι οποίες παραμένουν γραμμές, αλλά δεν είναι πλέον timeline. Είναι ένας επιθετικός χρόνος, ένας χρόνος αποσκευαστικός, ένας χρόνος αποδιαρθρωτικός και την ίδια στιγμή πλά και τρίδιπλά κατασκευαστικός. Είναι αυτή η χρονική εμπειρία την οποία προσπαθώ να βουγκραστώ των σύγχρονων χρηστών. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουν συνολικά τον χρόνο μέσα των social media, η οποία μας τρέφει σε αυτή την πολύ ωραία ερώτηση σου και μας κάνει να ξανασκεφτούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι με αυτές τις χρονικές κατασκευάζουν επίσης τις αισθήσεις τους για το παρελθόν. Νομίζω πλέον με έναν ανάλογο τρόπο.

0: Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση, στην πραγματικότητα, ακούγοντας τον Μίτσο Μπιλάλη να το αναλύει, αν σκεφτούμε όλοι και όλες μας πώς καθημερινά συζητάμε, σχολιάζουμε, επεμβαίνουμε στο ίντερνετ μιλώντας για την ιστορία, θα καταλάβουμε ακριβώς ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ πρακτικά ζητήματα. Δεν είναι τόσο θεωρητικά όσο μπορεί να ακούγονται. Η πλαισίωση του Μίτσου Μπιλάλη μας δίνει έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο να το καταλάβουμε όλο αυτό. Και ακριβώς πάνω σε αυτή τη σκέψη, θέλω να πάμε στο έτσι πιο απτό ενδεχομένως κομμάτι του βιβλίου, το οποίο δεν αφορά διαδικασίες ή δομές, αλλά αφορά ένα πρόσωπο πια. Αφορά τον περιβόητο ή διαβόητο, ανάλογα που στέκεται ο καθένας, το Φιδία Παναγιώτου, τον TikToker που έγινε ευρωβουλευτής, για τον οποίο έχει αφιερώσει ένα αξιοσημείωτο κομμάτι του βιβλίου, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του βιβλίου, θα έλεγα. Οπότε θα ήθελα να μας μιλήσεις για αυτή την περίπτωση και να μας πεις γιατί τον διάλεξες και τι μας δείχνει τελικά σε αυτή την κουβέντα ο περίφημος Φιδίας.
1: Ναι, ο άλλος ελέφαντας στο δωμάτιο, έχεις πολύ δίκιο. Και αυτός, Χριστό μου, προέκυψε. Δεν φανταζόμουν ποτέ, πρέπει να ομολογήσω, όταν ξεκινούσα αυτή την έρευνα, ότι το βιβλίο θα κατέληγε αφιερώνοντας τόσες σελίδες σε αυτό το συγκεκριμένο νεαρό άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα είναι και εκτός λίγο του αρχικού ορίζοντα. Ομολογώ ότι δεν παρακολουθούσα τα κυπριακά social media ή το στερέωμα, αν θέλεις, αυτό γενικότερα με ό,τι συνδέεται με την Κύπρο. Μου προέκυψε στην πορεία και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς προέκυψε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σήμερα στον χώρο των κριτικών ψηφιακών σπουδών για την έννοια των influencers, των επηρεαστών, όπως έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Εμένα θα μου επιτρέψει να συνεχίζω να χρησιμοποιώ τον διαδεδομένο όρο του influencer και πώς τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει ένα καινούριο πεδίο στη δημόσια ιστορία, αυτόν που λέμε history influencers, των ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι αναλαμβάνουν να γίνουν επηρεαστές μας σε σχέση με τις αντιλήψεις για το παρελθόν στα social media. Όταν μελετούσα όταν έκανα την έρευνά μου, αυτό το φαινόμενο δεν είχε ακόμα ξεδιπλωθεί. Αυτό το φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο κυρίως των τελευταίων 4-5 ετών. Είναι ένα μετα-COVID ή τέλος πάντων δημιουργήθηκε κυρίως στην περίοδο του COVID φαινόμενο. Ένας από τους πρώτους που πρόσεξα, ο οποίος μπήκε πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό το παιχνίδι του history influencer, ήταν αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος από την Κύπρο, ο Φιδίας Παναγιώτου, και γι' αυτό μου τράβηξε την προσοχή ήδη από το ξεκίνημά του. Τι είναι εκείνο που μου τράβηξε την προσοχή? Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι αυτό που λέμε ένας ψηφιακός ηθαγενής, δηλαδή από την πολύ μικρή του ηλικία καταλαβαίνει ότι τα social media είναι ο χώρος τον οποίο πρέπει να διεκδικήσει, ο χώρος τον οποίο θα του εγγυηθεί αυτά τα οποία φανταζόταν για τον εαυτό του, το μέλλον του, την εξέλιξή του, την καριέρα του. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο, αν παρακολουθεί κανείς το YouTube και λίγο αργότερα το TikTok του συγκεκριμένου πολιτικού πλέον ανδρός της Κύπρου, είναι ότι στο ξεκίνημά του δεν έχει καμία απολύτως έγνοια για ζητήματα τα οποία αφορούν όχι μόνο την ιστορία αλλά και γενικότερα την πολιτική. Η ιστορία και η πολιτική του προκύπτουν από τη στιγμή την οποία αποφασίζει να εμπλακεί πιο ενεργά στα πολιτικά δρόμενα της Κύπρου και κυρίως από τη στιγμή που αναπάντεχα για πολλούς εκλέγεται ευρωβουλευτής και μεταβαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Την επαύριο λοιπόν της εκλογής του ως ευρωβουλευτή, ο Φιδίας Παναγιώτου κάνει μια βαρέκδοπη δήλωση στους follower του και τους λέει ότι από εδώ και πέρα θα σας ζαλίσω με την πολιτική και την ιστορία. Με ενδιαφέρει λοιπόν να δω πάρα πολύ γιατί ένας ψηφιακός ηθαγενής σαν κι αυτόν, που μέχρι τότε είχε αποκτήσει τη φήμη του κάνοντας διαδικτυακές φάρσες στο TikTok, στρέφεται και τι επιζητά από αυτή τη στροφή του στην ιστορία. Το τελευταίο λοιπόν κομμάτι του βιβλίου προσπαθεί να καταλάβει ακριβώς αυτή την παρασιτική σχέση με την ιστορία, την οποία διεκδικούν περσόνες και επηρεαστές σαν τον Φιδία Παναγιώτου. Πώς αντιμετωπίζουν την ιστορία ως ένα κομμάτι πραγματικού ή ομορφικού παρασιτισμού, πώς βλέπουν στο πολιτικό, στο κοινωνικό και στο ιστορικό το γόνιμο εκείνο έδαφος στο οποίο πρέπει να απλώσουν το χέρι τους, να το ιδιοποιηθούν, όχι για να μιλήσουν και να εκφράσουν κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο έχουν ανάγκη, αλλά για να συνεχίσουν συνεχίσουν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά την οποία είχαν μάθει να κάνουν και πριν ασχοληθούν με την ιστορία ή την πολιτική. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω μέσα σε αυτόν τον κόσμο του influencing πώς η ιστορία γίνεται κάτι το οποίο δεν το είχαμε ποτέ φανταστεί. Γίνεται μία ακόμα κατασκευή δίπλα στο lifestyle, δίπλα σε πράγματα τα οποία φαντάζουν τόσο μακρινά της. Προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς πώς είναι δυνατόν μία ανάλυση για το μακάριο, μία ανάλυση για την ΕΟΚΑ, μία ανάλυση για τον Γρίβα, βρίσκει έναν εξαιρετικά απρόσμενα ενδιαφέροντα κιόλας τρόπο να κάθεται δίπλα-δίπλα σε ένα podcast με μία παραγωγό πορνογραφικού περιεχομένου στο OnlyFans ή με τις συνεντεύξεις σου τις οποίες παίρνει με παιδάκια τα οποία τα ξεναγεί στο Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Προσπαθώ να καταλάβω λοιπόν αυτή την εξαιρετικά προκλητική δημόσια ιστορία, η οποία παράγεται στον κόσμο ανθρώπων σαν τον συγκεκριμένο, η οποία έχει, θα μου επιτρέψεις να πω, μια πάρα πολύ μεγάλη, ένα πάρα πολύ μεγάλο ορίζοντα διάχυση και πραγματικά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε την ιστορία στο δημόσιο πεδίο. Αυτή, Χρήστο, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη ιστορία που δεν την περιμέναμε. Είναι μια ιστορία την οποία νομίζω ότι αξίζει να ενσκύψουμε πάνω της και να παρακολουθήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται. Είναι μια ιστορία η οποία δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορεί να μας αφήσει απ' έξω. Είναι η ιστορία εντός της οποίας καθημερινά βιώνουμε, η ιστορία που καταναλώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εκτίθενται σε αυτές τις ψηφιακές επιφάνειες.
0: Διαβάζοντας το βιβλίο θα μπορούσε κανείς να πει ότι ωραία είναι όλα αυτά όσα περιγράφεις, αλλά γίνονται και παλιότερα. Γίνονται σε άλλες μορφές και μέσα της δημόσιας ιστορίας. Γινόντουσαν σε εφημερίδες, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, απλά σε μικρότερη κλίμακα και από λιγότερους δρόντες ενδεχομένως. Οπότε τελικά, πού καταλήγουμε, τι άλλαξε στο ψηφιακό πέρα από την ποσοτική διάσταση?
1: Επανέρχομαι ακριβώς σε αυτό που συζητούσαμε πριν. Νομίζω ότι πλέον, Χρήστο, δεν είναι μια διαφορά κλίμακας. Δεν είναι πραγματικά ότι κάτι συμβαίνει περισσότερο ή κάτι συμβαίνει, ξέρω εγώ, σε πιο μεγάλα εμβαδά κοινωνικά κτλ. Είναι μια ουσιαστική ποιοτική διαφορά. Το παράδειγμα του Φιδία Παναγιώτου είναι χαρακτηριστικό για να σκεφτούμε πραγματικά αυτές τις αλλαγές τις οποίες συμβαίνουν. Νομίζω πλέον ότι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μιλάν, συζητάν, μαλώνουν για το παρελθόν τους στην ιστορία δεν μπορεί να ξεκλειδώσει, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αν μείνουμε προσκολλημένοι τα σχήματα με τα οποία είχαμε, εξαιρετικά ενδιαφέροντα σχήματα ομολογώ, με τα οποία διαβάζαμε μέχρι τώρα αυτή τη σχέση της παραγωγής της ιστορίας μέσα στο δημόσιο πεδίο. Νομίζω ότι πλέον ακόμα και αυτή η βασική συζήτηση η οποία άνοιξε τον ορίζοντα του λόγου για να σκεφτούμε το πώς παράγεται η ιστορία στο δημόσιο πεδίο, αναφέρομαι στη συζήτηση για τη δημόσια σφαίρα, έχει πλέον φτάσει σε ένα επίπεδο επανεκτίμησης κτλ. Βρισκόμαστε σε μια επιστημολογική εποχή, πίαν τίποτα πλέον δεν είναι δεδομένο. Ούτε ο δημόσιος χαρακτήρας, ούτε οι μηχανικές οι οποίες βοηθούσαν και όριζαν την παραγωγή των αντιλήψεων για το παρελθόν. Βρισκόμαστε σε μια πολύ πυκνή και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορικά εποχή, πίαν δοκιμάζονται νέες αρθρώσεις, δοκιμάζονται νέες συναρμογές και νομίζω χωρίς να έχω καμία πραγματικά απάντηση και κανένας μας δεν μπορεί να έχει απάντηση σε αυτά τα πράγματα, ότι αν έχουμε κάτι το οποίο οφείλουμε να κάνουμε, ναι, να επανατροφοδοτήσουμε αυτή την πρίκα την οποία μας ανέφερε, την οποία ανέφερε προηγουμένως, όλη αυτή την παράδοση την οποία έχουμε από τη διάρκεια του 20ου αιώνα, εμβαπτίζοντας και προκειμένου, προσπαθώντας δηλαδή να καταλάβουμε όλον αυτόν τον καινούριο τρομακτικό και την ίδια στιγμή εξαιρετικά προβλητικό κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας, ποιος παίζει ξανά στα θάρια όλους τους βασικούς παραγωγούς.
0: Πολύ ωραία.
1: Αξίας για την παραγωγή κεφαλαίου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ήταν μια πολύ καλή αρχή μιας συζήτησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μίτσο Μπιλάλη για αυτή την πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Σας προτείνουμε να διαβάσετε το νέο του βιβλίο από τις εκδόσεις Νήσος. Πας και σκεφτούμε λίγο όλοι μας και όλες μας λίγο βαθύτερα και λίγο συνθετότερα πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα στο ίντερνετ χωρίς να τα πολύ αναλύουμε. Ήταν λοιπόν η Ιστορία στο Κόκκινο, η εκπομπή των αρχείων της σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Ευχαριστούμε πολύ το σημερινό μας καλεσμένο. Μίτσο, σε ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα σας δούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Άρχισαν στην Ελβετία οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με μεσολαβητή το Κατάρ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Καμία συμφωνία δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στο Λίβανο, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Οι δυνάμεις του Ισραήλ θα παραμείνουν στο Λίβανο, στα κατεχόμενα εδάφη που το Τελαβίβ χαρακτηρίζει ζώνη ασφαλείας, δήλωσε ο Υπουργός Αμήνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς. Κλειστά παραμένουν τα στενά του ορμού, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Στο μεταξύ, ότι το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο δικαίωμά του να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου, επανέλαβε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει σε μια σειρά από ζητήματα, όπως πότε οι πολίτες θα δουν χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα και στο ράφι, αν το ανώτατο όριο των 300 ευρώ ανά τετραγωνικό ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος μιας πλήρους ανακαίνησης κατοικίας, αν θα παρουσιάσει μια πραγματικά ολοκληρωμένη πολιτική για το δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λέει λατή το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ 6 Ελλήνων συνδικαλιστών και την απέλασή τους από τις Ισραηλινές αρχές καταγγέλει η Νέα Αριστερά. Οι συνδικαλιστές επρόκειτο να συναντηθούν με παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Ραμάλα, με την Αριστερά να καλεί την κυβέρνηση να τοποθετηθεί άμεσα και να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Νεκρή εντοπίστηκε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάλου Ηρακλείου η 34χρονη, η οποία κατηγορούνταν ότι πριν από 7 μήνες είχε πετάξει το νεογέννητο παιδί της στα σκουπίδια. Η γυναίκα επρόκειτο να δικαστεί τις επόμενες ημέρες, ενώ φως τα αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει το ιατροδικαστικό πόρισμα. Στην προσαγωγή δύο ρασοφόρων, οι οποίοι επιχείρησαν να εμποδίσουν την πορεία υπερηφάνεια στο Θεσσαλονίκη Pride, προχώρησε χθες η αστυνομία. Ο ένας συνελήφθη, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για υπόθεση ναρκωτικών και φθορά ξένης περιουσίας. Συναγερμός έχει σημάνει στη Σύρο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αμπέλας. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Τρία Λαγκόνια προς την Ερμούπολη. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δηλώνει το 92% των Ισραηλινών σε δημοσκόπηση του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ. Το 83% θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ αποδυναμώθηκε. Μόλις το 29% η υποστήριξη της παραμονής του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εξουσία, 11,5 μονάδες κάτω σε σχέση με τον Μάρτιο. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο μπάσκετ, την επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με τη φράση «Σαν να μην πέρασε μια μέρα».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός σε όλη τη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο και 7 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο. '91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: 24η βραδιά ωραίων λέξεων, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα, αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκαλεί κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέφωσης.

0: πολέμου στη Μέση Ανατολή. Καμία συμφωνία δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στο Λίβανο, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Κλειστά παραμένουν τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τις τελευταίες ώρες έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, καθώς εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σωρός της σταμένη σε χωράφι λίγο έξω από τα Χανιά. Τη δολοφονία της γυναίκας φέρεται να ομολόγησε ο 43χρονος που νίκιαζε το σπίτι της. Ακόμα μία γυναικοκτονία στα Χανιά αυτή τη φορά, οργή και θλίψη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας θα αναγνωρίσει και μια κοινωνική πραγματικότητα, ότι οι γυναίκες δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες και ότι η έμφυλη βία αποτελεί ειδική μορφή βίας που απαιτεί ειδικές πολιτικές ποινικής μεταχείρισης αλλά και πρόληψης και προστασίας. Υπέρ της συνεργασίας και του συντονισμού των προοδευτικών δυνάμεων τάχθηκε η ανανεωτική αριστερά, συνιστόσα του ΠΑΣΟΚ, κατά τη σημερινή πανελλαδική συνδιάσκεψή της. Υπογραμμίζει επίσης την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, που καθιστά καθαρό, όπως αναφέρει, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κυβερνητική λύση σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Οριοθετήθηκε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο. Νωρίτερα, μήνυμα το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκόνια, προκειμένου να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς την Ερμούπολη. Σε εξέλιξη έρευνα των αρχών σχετικά με τον τραυματισμό βρέφους 7 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Το βρέφος εισήχθη στο νοσοκομείο το Σάββατο, φέροντας κάταγμα μυρού, με ιατρικές πηγές να κάνουν λόγο για ενδείξεις κακοποίησης. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Τουρκία, εντολή για την επανάληψη των συνομιλίων σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης έδωσε ο Ταγί Μπερντογάν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το θέμα έθεσε ο Αμερικάνος πρόεδρος, ο οποίος θα επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην αθλητική ενημέρωση, στο μπάσκετ, την επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια, ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με τη φράση «σαν να μην πέρασε μια μέρα».
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός όλη τη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο και 7 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Στους 33 βαθμούς φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή «Το χαμένο Σαββατοκύριακο» με τον Θοδωρή Μανίκα.

9 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι μέχρι τις 7 παρέα σας εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 MHz στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 MHz στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 MHz στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω δίπλα μου σήμερα τον ηχολήπτη μας, τον Γιάννο Ηλιάδη. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Θυμίζω για μια ακόμα φορά ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη. Άρα για την όποια επικοινωνία σας με αυτή την εκπομπή και με το σταθμό βέβαια, για κάθε τι που θέλετε να κοινοποιήσετε, για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, πληροφορία που θέλετε να μας δώσετε, τυχόν επίπληξη αν κάτι ξεφύγει, για οτιδήποτε τέλος πάντων, έχετε μία και μόνη επιλογή επικοινωνίας που είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω της εφαρμογής Viber. Γράφετε λοιπόν το όποιο μήνυμά σας και μέσω Viber το στέλνετε στο 69 85 87 0059. Λέω για άλλη μια φορά το νούμερο για την αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 0059. Ξεκίνησα σήμερα με μια βουτιά στο βαθύ παρελθόν, η T-Rex του αδικοχαμένου Mark Bolan στο Gary Ron. Ήταν αυτοί που άνοιξαν το χαμένο Σαββατοκύριακο και τώρα κάνω μια βουτιά στο πρόσφατο παρελθόν και συναντάμε τον Teddy Swims. Ο Teddy Swims διασκευάζει τον Καναδοεθίωπα Weekend και αυτό το υπέροχο σουξέ του Weekend, το Blinding Lights.

τι καλός ο Teddy Swims και τι καλός και ο Weekend που έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Blinding Lights, ένα από τα σπουδαία τραγούδια του 21ου αιώνα, μπορεί και το σπουδαιότερο της δεκαετίας που διανύουμε, αν και δεν υπάρχει μεζούρα για όλα αυτά τα πράγματα, είναι εντελώς υποκειμενικές τέτοιου τύπου κρίσεις. Δεν ξέρω αν λόγω και του Σαββατοκύριακου σας επετράπει από τις λοιπές υποχρεώσεις και εσάς και τον γύρο σας να δείτε χθες το βράδυ τα μάτς που πλέον απευθύνονται μόνο σε ξενύχτιδες, τα μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν στο ξεκίνημα της βραδιάς ένα πολύ ωραίο μάτς στο Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού, που έδειξε και τι είναι τη σχετικότητα στο ποδόσφαιρο. Όσο το μάτς ήταν 1-1 και πλησίαζε στη λήξη του, 2 λεπτά πριν συμπληρωθεί το 90 λεπτό έχασε μια άχαστη ευκαιρία η Ακτή για να πάρει τη νίκη, και στο καπάκι στην εξέλιξη της φάσης, ας το πούμε έτσι, για την ακρίβεια, όχι ακριβώς στην εξέλιξη της φάσης, 2-3 λεπτά αργότερα, όταν μπήκαμε στις καθυστερήσεις για τα καλά, σε δική τους αντεπίθεση οι Γερμανοί μπόρεσαν και έβγαλαν αυτή το γκολ, και ήταν έτσι μια έντονη ποδοσφαιρική συγκίνηση στα τελευταία λεπτά του αγώνα, ένθεν και ένθεν. Ο Κέσι είναι αυτός που έχασε την ευκαιρία για τους Αφρικανούς, και ο Ουνταβ, ο Κούρδος στην καταγωγή αν δεν κάνω λάθος, Γερμανός ποδοσφαιριστή, αυτός που έδωσε τελικά την νίκη στη γερμανική ομάδα, ο οποίος μαζί με το Μέση είναι πλέον στην κορυφή των σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτό ήταν ένα καλό ξεκίνημα για μια βραδιά σαββατιάτικη που είχε κι άλλα μάτς στο καπάκι. Είδαμε μετά το Εκουαδόρ Κουρασάο, ιστορικό μάτς, με την έννοια ότι το Κουρασάο πήρε τον πρώτο του ever βαθμό σε Παγκόσμιο Κύπελο. Και για να δούμε και αν θα ξαναπάρει, αν θα ξαναβρεθεί σε Παγκόσμιο Κύπελο, γιατί όπως έλεγα και χθες, η ιδιαίτερη συνθήκη που επέτρεψε σε ομάδες σαν το Κουρασάο να είναι στην τελική φάση του φετινού Μουντιάλ είναι ότι οι τρεις διοργανώτριες χώρες παίρνουν δωρεάν το εισιτήριο. Παραδοσιακά μία ήταν η διοργανώτρια χώρα και έπαιρνε το εισιτήριο δωρεάν, ακόμα και αν ποδοσφαιρικά δεν το άξιζε, όπως π.χ. το Κατάρ στο προηγούμενο Μουντιάλ του 22 δεν θα έπαιρνε ποτέ την πρόκριση για να πάει σε ένα άλλο Μουντιάλ. Βρέθηκε στο Μουντιάλ γιατί ακριβώς το διοργάνωνε. Τώρα, επειδή οι τρεις ισχυρότερες ομάδες αυτής της ζώνης που λέγεται CONCACAF εκεί στην Κεντρική και Βόρεια Αμερική, δηλαδή Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, πήγαν μπάι όπως λέμε, χωρίς να δώσουν προκριματικά, τα προκριματικά γίναν μια πιο εύκολη υπόθεση από ό,τι συνήθως, και ομάδες σαν το Κουρασάο βρέθηκαν εκεί. Το Κουρασάο που πήρε, όπως είπα, τον πρώτο του βαθμό, ενώ στο επόμενο μάτς την πλούσια νίκη της Ιαπωνίας επί της Τινησίας με 4-0, τα ξημερώματα, γράφτηκε και η μουντιαλική ιστορία, γιατί αυτό ήταν το υπαριθμόν 1000 ποδοσφαιρικό παιχνίδι από το 1930, οπότε και ξεκίνησε εκεί στο μακρινό παρελθόν, στη μακρινή Ουρουάη, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, 1000 παιχνίδια συνολικά έχουν παιχτεί για το παγκόσμιο κύπελο, και το 1000ο ήταν το Ιαπωνία-Τινησία 4-0.

Αυτή ήταν η Lila Downs και για την ακρίβεια ήταν το κομμάτι της One Heartbeat που περισσότερο το απήγγειλε παρά το τραγούδισε, όπως ακριβώς ακούστηκε στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Mexico City την προπερασμένη Πέμπτη, δηλαδή πριν από 10 μέρες, τόσο είναι που είμαστε στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ήταν ένα κομμάτι από την τελετή έναρξης φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου από την πολύ πρικισμένη Μεξικάνα Lila Downs. Την έχουμε ξανακούσει στο χαμένο Σαββατοκύριακο και σε άλλου τύπου ηχογραφήματα. Την ακούσαμε όμως και σε αυτό το, ας το πω έτσι, μουντιαλικό της κομμάτι. Απόψε, με το που τελειώνει αυτή η εκπομπή, σε μια μισή ώρα και κάτι ψηλά από τώρα, στις 7.30 για την, στις 7, συγγνώμη, για την ακρίβεια, στις 7 ώρα Ελλάδος, έχει το Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Θυμίζω, η Σαουδική Αραβία είναι ο μεθεπόμενος διοργανωτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία είναι ο επόμενος συνδιοργανωτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρέα με τους Πορτογάλους και τους Μαροκινούς, με τους γείτονές της δηλαδή. Για δεύτερη φορά θα διοργανωθεί Μουντιάλ από τρεις χώρες, πρώτη είναι η τρέχουσα. Οι οικοδεσπότες των δύο επόμενων παγκοσμίων κυπέλων, να το πω έτσι, συναντώνται στις 7 ώρα Ελλάδας με τη λήξη του χαμένου Σαββατοκύριακου. Μετά στις 10 έχει το ματς Βέλγιο-Ιράν, που έχει και πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί πάντα όσο μπαινοβγαίνει το Ιράν στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, ενώ έχει εντός εισαγωγικών εκτοπιστεί στο Μεξικό από τις πολιτικές αρχές, όχι από τις αρχές που διοργανώνουν το Μουντιάλ, αλλά από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίως. Πάντα έχει ένα ενδιαφέρον στα παιχνίδια του Ιράν, τι γίνεται μέσα στο γήπεδο, τι γίνεται και στην κερκίδα. Και κατόπιν, όταν περάσουμε τα μεσάνυχτα και μπούμε στα ξημερώματα της Δευτέρας, θα δούμε ξανά το Κάμπο Βέρδε με την Ουρουγουάη αυτή τη φορά. Και αργότερα θα δούμε στις 4 τα ξημερώματα τη Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο, για να κλείσει ο κύκλος των σημερινών μεταδόσεων που θα κρατήσει περίπου 12 ώρες. Έτσι θα αρχίσει, όπως είπα, στις 7 με το Ισπανία-Σαουδική Αραβία και θα τελειώσει γύρω στις 6 τα ξημερώματα, μετά από 11-11.30 ώρες, όταν θα λήξει το παιχνίδι Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Να δούμε τι θα μας επιφυλάξει το απόψινό βράδυ ποδοσφαιρικός και μουντιαλικός.

Λόλα Γιάνγκ, ένα κορίτσι που πηγαίνει πολύ καλά με την καριέρα της επί των ημερών μας. Την έχουμε ακούσει αρκετές φορές στο χαμένο Σαββατοκυριακό. Αυτό είναι το άσμα που υπογράφει η Λόλα Γιάνγκ και που

0: とこきも。91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: 24η βραδιά ωραίων λέξεων, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα, αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
1: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Αυτοί είναι οι επισκέπτες μας προ λίγων ημερών που άνοιξαν συναυλιακά αυτή την εβδομάδα, την εβδομάδα που κλείνει σήμερα εννοώ. Έτσι κι αλλιώς οι συναυλίες πάνε τρένο μέχρι τα μέσα του Ιουλίου, όπως και κάθε χρόνο γίνεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Αυτή ήταν η Limp Bizkit, λοιπόν. Έπαιξαν θριαμβευτικά, θα έλεγα, στην πλατεία νερού ο Fred Durst στο West Borland και οι υπόλοιποι της μπάντας μπροστά σε καμιά 25.000 ανθρώπους. Και αυτό έγινε στα πλαίσια της 10ης επετείου των 10ων γενεθλίων του φεστιβάλ Release Athens, τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, τη Δευτέρα που μας πέρασε. Ανάμεσα στα κομμάτια που ερμήνευσαν live για τους εναθήνες φίλους τους που βρέθηκαν εκεί ήταν και το κλασικό δημιούργημα των Who, το Behind Blue Eyes, που μόλις το ακούσαμε στην διασκευή που του είχαν επιφυλάξει προετών οι Limp Bizkit.

Αυτό ήταν ο Paul McCartney με τους Wings. Ο Αϊθαλής Paul McCartney πριν πολλά πολλά χρόνια, πριν 50 χρόνια με το Letting Go, όταν ηχογραφούσε και υπέγραφε τα πονήματά του παρέα με τους Wings, την μπάντα που είχε μαζί με την αξέχαστη σύζυγό του, τη Linda Eastman McCartney. Μένω λίγο στην Αγγλία και στις μέχρι στιγμής καλές μουντιαλικές τις επιδόσεις. 4-2 κέρδισε την Κροατία στην πρεμιέρα της και περιμένουν όλοι στην Αγγλία πώς και πώς το δεύτερο μάτς, που θα δείξει πόσο σοβαρή υποψηφιότητα έχει θέσει η Αγγλία για το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Θυμίζω τους αστέρες της, τον Κέιν, τον Μπέλιγχαμ και τον Ράσφορντ, που δείχνουν να ευχαριστούνται να παίζουν μαζί εκεί ψηλά στην κορφή της επίθεσης της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Θυμίζω και τους πιο αφανείς αλλά πολύ ουσιαστικούς μέσα στο παιχνίδι, αν προσέξει κανείς την τακτική και τον τρόπο που αναπτύσσεται η Αγγλία, τον Ρις Τζέιμς της Τσέλσι, που ας πούμε παίζει σαν δεξί μπακ, και τον Μπουκάγιο Σακά της Άρσεναλ, τον Εξτρέμ, και οι δύο μαζί με το τρίο των Βεντετών, ας το πω έτσι, που ανέφερα νωρίτερα, και οι δύο αυτοί, ο Τζέιμς και ο Σακά, έχουν καθοριστική σημασία στο πώς τα πάει η Αγγλία και πώς θα τα πάει στο φετινό Μουντιάλ. Ήταν πάντως το παιχνίδι τους με την Κροατία κατά μία έννοια καθοριστικό, διότι εκτός όλων των άλλων δεν τα έχουν και καλά με την Κροατία. Μην ξεχνάμε ότι έχουν χάσει μικρό τελικό από την Κροατία, έχουν χάσει μουντιαλικό μετάλλιο, και με την υπεροψία που έχουν οι Άγγλοι αυτά δεν γίνονται δεκτά, δεν συγχωρούνται εύκολα. Οπότε τα 4 γκολ που έριξαν στο μάτς με την Κροατία, που έδειχνε αμφίροπο, αλλά όταν τελικά το μάτς το αμφίροπο λήγει 4-2, δεν μπορεί κανείς να μιλάει παρά μόνο για επικράτηση αυτού που έβαλε τα 4 γκολ. Ναι, έδωσε φτέρα στους Άγγλους και όλοι τώρα εκεί στην Αγγλία περιμένουν να δουν πώς θα πάει το παρακάτω, όπως έλεγα και πιο πριν.

πρώτα ίδρυσαν ένα συγκρότημα που είχε τον μονολεκτικό τίτλο Art, όπως λέμε τέχνη. Μάλλον πρώτα είχαν το σχολικό του συγκρότημα, για να είμαι ακριβής, με το όνομα The VIPs. Μετά έφτιαξαν τους Art. Τίποτα δεν τους πήγαινε πολύ προς τα πάνω και τελικά τα μέλη αυτών των βραχίβιων συγκροτημάτων αποφάσισαν να ιδρύσουν εκεί στο κοσμογονικό έτος 1967-68 τους Spooky Tooth που μόλις ακούσαμε, μια μπάντα από το Carlisle των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί στο Cumberland. Ωραίο μέρος το Cumberland, ωραία εξοχή ας το πω έτσι, και ωραία πόλη και το Carlisle. Από εκεί λοιπόν προήρχονται τελικώς μετά από τις αλλαγές ονομάτων σε συγκροτήματα και σε σχήματα οι Spooky Tooth που μόλις ακούσαμε, στους οποίους χρειάστηκε να προσθεθεί ο Αμερικανός τραγουδιστής και κιμπορδίστας Gary Wright ώστε να δώσει στους Άγγλους συμπαίκτες του την άβρα που χρειαζόντουσαν για να πετάξουν ψηλά, και όντως οι Spooky Tooth έκαναν μια ωραία διαδρομή, κράτησε μέχρι το 1975 και ξαναπήρε μπροστά στα τέλη του 20ου αιώνα, κρατώντας την δεύτερη περίοδο της καριέρας τους μέχρι το 2010 περίπου. Οι Spooky Tooth λοιπόν που τους ακούσαμε να τραγουδούν The Mirror. Θα πάμε τώρα μέχρι και 5 λεπτά πριν από τις 6, μέχρι τις 6 παρά 5, με τους εξ Αμερικής, αλλά από την ίδια εποχή, από το 1970 προερχόμενους Sweet Smoke, οι οποίοι Sweet Smoke εδώ βάζουν λίγο χέρι στην κληρονομιά του Jim Morrison και τους Doe και των Doors με το The Soft Parade που ακούμε. 6 παρά 5 το ένθετο για το Mundial από την Αλέκα Ζουμί. Μετά δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Σκριβάνο και μετά επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο του απόψινού χαμένου Σαββατοκύριακου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο Τάκης Κρυβάνος. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί απαγόρευση εισόδου και η απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη από τις Ισραηλινές αρχές. Να καταδικάσει έμπρακτα αυτές τις ενέργειες και να προδίσει διάβημα στο Ισραήλ, αλλά και να σταματήσει να ενεργεί όσο πιο πιστό σύμμαχο του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την απαγόρευση εισόδου των Ελλήνων συνδικαλιστών στη Δυτική Όχθη.

0: τότε η αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας θα αναγνωρίσει και μια κοινωνική πραγματικότητα ότι οι γυναίκες δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες και ότι η έμφυλη βία αποτελεί ειδική μορφή βίας που απαιτεί ειδικές πολιτικές ποινικής μεταχείρισης αλλά και πρόληψης και προστασίας. Με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος θα συναντηθεί ο Σωκράτης Φάμελος αύριο Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έβαλε οριστικό τέλος σε συζητήσεις περί αναστολής λειτουργίας ή και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιζωθόφιλος Ξανθόπουλο, στη συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Το γεγονός ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα διέταξε το σκηνικό στην κέντρο αριστερά, άμα τη εμφανίσει, δείχνει κάτι. Καθήκον μας είναι να ενισχύσουμε αυτό το ρεύμα, σημειώνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Υπέρ της συνεργασίας και του συντονισμού των προοδευτικών δυνάμεων τάχθηκε η ανανεωτική αριστερά, συνιστόσα του ΠΑΣΟΚ, κατά τη σημερινή πανελλαδική συνδιάσκεψή της. Υπογραμμίζει επίσης την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, που καθιστά καθαρό, όπως αναφέρει, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κυβερνητική λύση σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Αλβανία, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στα Τίρανα, διαδηλώνοντας ενάντια στην κατασκευή ενός τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικάνου Προέδρου, το οποίο προγραμματίζεται να χτιστεί στο χώρο ενός φυσικού καταφυγίου. Στην αθλητική ενημέρωση, στο μπάσκετ, αύριο Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι, θα γίνει η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό στο νέο launch του T-Center.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός σε όλη τη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Μήπως βρήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο.

στην Αγγλία, θα μπορέσετε να την δείτε και το θέλετε. Βέβαια θα μπορέσετε να την δείτε live αυτές τις μέρες. Απόψε παίζει στο Manchester, στις 25 παίζει στο Λονδίνο και στις 26 στο Queen Elizabeth Olympic Park. Είναι η Belinda Carlisle, Belinda Jo Carlisle κατά κόσμον, γέννημα θρέμα του Hollywood, του Los Angeles. Έγινε γνωστή από το συγκρότημα των Go-Go's, αν τις ενθυμίστε. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 πήραν μπροστά οι Go-Go's και ένα από τα ιδρυτικά μέλη τους, ας το πούμε έτσι, ήταν η Belinda Carlisle, που μόλις ακούσαμε στη δικιά της εκδοχή για το κομμάτι που θα συναντήσουμε σήμερα σε αυτό το σημείο της εκπομπής, ξεκινώντας τη δεύτερη ώρα του χαμένου Σαββατοκύριακου, όπου κάνουμε μια στάση και ασχολούμαστε με ένα τραγούδι που έχει σημαδέψει την ιστορία της μουσικής που μας μεγάλωσε, της μουσικής που αγαπάμε, με ένα τραγούδι που ακούμε διάφορες εκδοχές του και λέμε εν συντομία και την ιστορία του. Το προκείμενο τραγούδι ανήκει σε ένα συγκρότημα που σημάδεψε τη δεκαετία του 70 και του 80 όσο αφορά στην ιστορία, στη διαδρομή του rock and roll, του rock. Το συγκρότημα που άκουγε στο όνομα Dr. Hook and the Medicine Show. Ο Dr. Hook ήταν μια μυθική φυσιογνωμία του λεγόμενου Far West και πήραν το όνομά τους από αυτόν ορμόμενοι, ένα γκρουπ αμερικάνικο, ένα γκρουπ από το New Jersey αν θυμάμαι καλά, ένα γκρουπ που ανέδειξε αρκετές επιτυχίες που πάντα είχαν μια στιχουργική ιδιορυθμία. Θυμάμαι ένα τραγούδι τους που έκανε και μεγάλο σουξέ, που είχε τον τίτλο The Cover of Rolling Stone, μιλώντας για το εξώφυλλο του περιοδικού Rolling Stone, που τότε ήταν στα πάνω του πολύ και που σύμφωνα με το συγκρότημα Dr. Hook, το να είσαι στο εξώφυλλο του Rolling Stone ήταν αρκετό για να κάνεις μια μεγάλη καριέρα και να βάλεις στην άκρη και μπόλικα εκατομμύρια. Τουλάχιστον αυτό έλεγε το τραγούδι τους. Ένα άλλο μεγάλο σουξέ τους ήταν το Sylvia's Mother. Η μαμά της Σίλβια, για μια όμορφη κοπέλα, μια γειτονοπούλα που εν πάση περιπτώσει πιο πολύ ενδιέφερε τα μέλη των Dr. Hook, η μαμά της, παρά η ίδια. Και φυσικά το The Ballad of Lucy Jordan, το κομμάτι που μας απασχολεί σήμερα. Ένα τραγούδι που το κυκλοφόρησαν το 1974, πριν από 52 χρόνια δηλαδή, οι Dr. Hook, και που μου έχει κάνει εντύπωση ότι ανάμεσα στις πολλές διασκευές του, τις περισσότερες τις υπογράφουν κυρίες. Δεν ξέρω γιατί, τι είναι αυτό, μάλλον στα λόγια των στίχων, μάλλον στα λόγια του The Ballad of Lucy Jordan, που συγκινεί γυναίκες τραγουδοποιούς ή και τραγουδίστριες, στο να το περιλαμβάνουν στους δίσκους τους και να το ηχογραφούν. Ακούσαμε την Belinda Carlisle, πρώην μέλος των Go-Go's, στη δικιά της εκδοχή ξεκινώντας, και τώρα πάμε στην Αυστραλία.

από την Αυστραλία. Αυτή είναι η Νίκη Γκίλης. Έχει και ελληνικό αίμα στις φλέβες της. Εκεί κοντά στο Πέρθ γεννήθηκε, από αγροτική οικογένεια, μάλλον σε αγροτικό περιβάλλον, για να το πω σωστά. Αν η οικογένεια χαρακτηρίζεται από κάτι, είναι από τη μετανάστευση και όχι από την αγροτική δραστηριότητα. Ενσωματώθηκε γρήγορα η οικογένειά της στα της Αυστραλίας, βρέθηκαν στο Πέρθ και από τα 15 της η μικρή είχε ήδη ξεχωρίσει για τις φωνητικές της επιδόσεις και άρχισε να εργάζεται επαγγελματικά, κάνοντας φωνητικά σε συγκροτήματα, σε τραγουδίστριες, μετέχοντας σε ηχογραφήσεις, σε περιοδίες. Έπαιξε σε πολλά συγκροτήματα και άρχισε να κάνει και σόλο καριέρα εκεί στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, η οποία την πάει πολύ καλά μέχρι σήμερα. Το αξιόλογο για την Νίκη Γκίλης που μόλις ακούσαμε στη δικιά της εκδοχή για το The Ballad of Lucy Jordan, το τραγούδι που μας απασχολεί σήμερα σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, είναι ότι με τον καιρό άρχισε να απομακρύνεται από τα φώτα της showbiz και να διοχετεύει τις δραστηριότητες της σε μουσικά σχολεία που κοιτάνε όχι μόνο το ταλέντο των μαθητών για να τους εντάξουν στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, αλλά και την διάθεση που έχουν αυτά τα νεαρά παιδιά να αξιοποιήσουν το φωνητικό ή το μουσικό τους ταλέντο σε ζητήματα που άπτονται των κοινωνικών και όχι τόσο των καλλιτεχνικών φιλοδοξιών τους. Και σε αυτό έχει ξεχωρίσει πραγματικά, γι' αυτό και έχει βραβευθεί στην Αυστραλία με αρκετά κρατικά βραβεία όσο αφορά αυτές τις εξωμουσικές πρωτοβουλίες της. Μένω τώρα στο τραγούδι που μας απασχολεί, στο The Ballad of Lucy Jordan.

Έλεγα πριν ότι για κάποιο λόγο το επώνυμα των Dr. Hook, The Ballad of Lucy Jordan, η μπαλάντα της Lucy Jordan που ακούμε σήμερα σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, γοητεύει γυναίκες τραγουδίστριες οι οποίες το ηχογραφούν, το διασκευάζουν, το μεταγράφουν και το αφήνουν με το δικό τους όνομα στην ιστορία της μουσικής. Το άλμπουμ της Broken English του 1979, στο σπουδαιότερο ίσως προσωπικό της άλμπουμ, η Marian Faithfull είχε υπογράψει τη διασκευή που ήδη ακούμε,

Από το 1979 και από το δίσκο της Broken English, αυτή ήταν η Marian Faithfull στη δική της εκδοχή, μια εκδοχή που έμεινε στην ιστορία για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι το παράξενο ενορχιστρωτικό έτσι, attitude που είχε το κομμάτι, το οποίο οφείλεται βασικά στον μέγιστο Steve Winwood. Ό,τι ακούγατε ήταν τα synthesizer του Steve Winwood πίσω από τη φωνή της Marian Faithfull και τίποτε περισσότερο. Αυτή η ατμόσφαιρα έκανε το ηχογράφημα της Marian Faithfull περιζήτητο και σε διάφορες ταινίες. Όπως το ακούσαμε από τη Marian Faithfull, το κομμάτι ακούγεται στην ταινία Thelma and Louise, αν την θυμάστε, μια χαρακτηριστική ταινία στα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Ακούγεται επίσης στην ταινία Tarnation του 2003 και σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Absolutely Fabulous και το American Horror Story. Κάθε φορά που το ηχογράφημα μπαίνει στο soundtrack κάποιας ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς, επανεκδίδεται με την φωνή της Marian Faithfull και έτσι, ναι, αυτό είναι πάντα ένας λόγος που φέρνει την ηχογράφηση του The Ballad of Lucy Jordan με τη φωνή της Faithfull ξανά και ξανά στην επικαιρότητα. Υπάρχουν και άλλες διασκευές, από κυρίες οι περισσότερες όπως είπα. Θα σταθώ όμως στη διασκευή των The Barra McNails, του συγκροτήματος που διασκεύασε το 1995, πριν από 30-31 χρόνια, το κομμάτι στον Καναδά και στην Αυστραλία και στον Καναδά, σε όλες τις περιφερειακές χώρες της κάποτε Βρετανικής κοινοπολιτείας επανεκδίδεται κατά καιρούς το The Ballad of Lucy Jordan.

The Barra McNeils από το 1995. Αυτό είναι το δικό τους The Ballad of Lucy Jordan. Το τραγούδι που έγραψαν το 1974 οι Dr. Hook, για να είμαι και σωστός, το πλήρες όνομα του συγκροτήματος που έγραψε το The Ballad of Lucy Jordan είναι Dr. Hook and the Medicine Show. Και όταν το πρωτοηχογράφησαν είχαν και μια ορθογραφική αυθαιρεσία. Το έγραφαν στους τίτλους των δίσκων τους ως Lucy Jordan με O στο τέλος, με όμικρον αντί για αλφα, ποιος ξέρει γιατί. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας που ζει στα προάστια, ας το πούμε, στην εξοχή εκεί σε ένα αμερικάνικο περιβάλλον, και κάποια στιγμή έχει ψυχολογικά προβλήματα, ανεβαίνει στην οροφή του σπιτιού χωρίς να μας λένε τι έκανε από εκεί και μετά, χωρίς να μας λένε στην ιστορία του η Dr. Hook τι έκανε από την ώρα που ανέβηκε στην οροφή του σπιτιού και μετά, αν έμεινε εκεί, αν γύρισε πίσω, αν πήδηξε. Να τη πρώτη εκτέλεση. Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τραγούδι των Dr. Hook που ήδη ακούμε, η πρώτη εκδοχή του The Ballad of Lucy Jordan, είχε μεγάλη επιτυχία και στον Καναδά και στην Αγγλία και στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία έκανε αυτό που λέμε και επιτυχία στα τσάρτ. Μαζί με τους Dr. Hook and the Medicine Show θα πάμε μέχρι το break των 18:30 και επανερχόμεθα αμέσως μετά.

0: curtsied to the man who reached and offered her his hand and led her down to the long white
1: Sto cocchino.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αένα η διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα και χθες και όπως κάναμε και χθες, κρατάω το τελευταίο ημίωρο αυτών των εκπομπών και για, και για αυτό το Σαββατοκύριακο και για τα επόμενα, για να σταθούμε λίγο σε κομμάτια μουσικά από τις χώρες που μετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο και κυρίως από τις χώρες των οποίων τη δισκογραφία δεν συναντάμε συχνά. Ενώ φερρυπίν, όπως έλεγα και χθες, κομμάτια από τις αγγλοσαξονικές χώρες, κομμάτια, τραγούδια από τις ισπανόφωνες, τα ακούμε πιο συχνά στο ραδιόφωνο, είναι η αλήθεια. Χτες ακούσαμε τραγούδια από την Αϊτή, από το Μαρόκο, από το Μεξικό, με το υπέροχο κομμάτι που ακούσαμε με την υπογραφή Πέσο Πλούμα, και από την ακτή Ελεφαντοστού, και σήμερα ξεκίνησα από το Κουρασάο, για το οποίο μιλήσαμε και νωρίτερα, ποδοσφαιρικός. Το Κουρασάο που έγραψε ιστορία παίρνοντας τον πρώτο του βαθμό απέναντι στο Εκουαδόρ, σήμερα τα ξημερώματα, με αυτό το 0-0, με αυτή τη λευκή ισοπαλία που είχε σαν ήρωα, σαν κύριο χαρακτήρα από πλευράς της ομάδας του Κουρασάο, τον τερματοφύλακά του στον Ελόι Ρουμ, ο οποίος έκανε όχι μία, όχι δύο, αλλά 16 αποκρούσεις στη διάρκεια του αγώνα. Όταν κάνεις 16 αποκρούσεις είσαι ο ήρωας και για την ομάδα σου και συνολικά για το ποδοσφαιρικό μάτς. Με αυτές τις 16 αποκρούσεις και ο ίδιος πέρασε στην ιστορία και το Κουρασάο έβαλε στην άκρη τον πρώτο μουντιαλικό βαθμό του, ανανεώνοντας τις όποιες ελπίδες του για μήπως και καταφέρει σαν τρίτο, σαν οτιδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, ανάλογα με το τι θα πετύχει στο τελευταίο του μάτς, να προκριθεί. Στο τελευταίο μάτς θα συναντήσει την ακτή Ελεφαντοστού το Κουρασάο. Ακούσαμε το κομμάτι, ένα κομμάτι από ένα σπουδαίο group, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη από τον Κουρασάο, από τη μικρότερη χώρα που έλαβε ποτέ μέρος σε Μουντιάλ μέχρι σήμερα. Τέρα Κόρα ήταν η μπάντα και Dave Nuves, ο hip-hop καλλιτέχνης από το Κουρασάο που συνεργάστηκε μαζί τους για το ηχογράφημα που μόλις ακούσαμε. Και τώρα θα περάσω σε μια άλλη χώρα που δεν είναι το Κουρασάο, είναι πολύ πιο συχνή η παρουσία της σε παγκόσμια κύπελα, όχι παντοτι, όχι πάντα, όχι σταθερή, αλλά όποτε και αν εμφανίζεται στα παγκόσμια κύπελα, η Σκωτία έχει τη δικιά μου τουλάχιστον υποστήριξη, και γιατί έχω μάθει παιδιόθεν να αγαπάω και να ξέρω τους ποδοσφαιριστές από τα νησιά της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, γιατί και οι Σκοτσέζοι κακά τα ψέματα στις αγγλικές ομάδες παίζουν οι περισσότεροι. Τα δύο πρώτα μάτς της Σκωτίας είναι προγραμματισμένα να γίνουν στη Βοστόνη. Το παιχνίδι που έγινε σήμερα απέναντι στην IT ήταν το δεύτερο, ξημερώματα στη Βοστόνη, το κέρδισε η Σκωτία 1-0. Είχε χάσει από το Μαρόκο με το ίδιο σκορ στην πρεμιέρα, άρα με τους 3 βαθμούς που πήρε από τη νίκη την σημερινή είναι για τα καλά υποψήφια για να περάσει στον επόμενο γύρο. Να πούμε ότι εκεί στη Βοστόνη οι Σκοτσέζοι οπαδοί που έχουν συρρεύσει στην Αμερικάνικη Μεγαλούπολη κατά χιλιάδες έχουν κάνει 2 εντυπωσιακά ρεκόρ. Το ένα είναι ότι για πρώτη φορά από τότε που υπάρχει η πόλη της Βοστόνης εξαντλήθηκαν τα αποθέματα μπύρας σε όλη την πόλη, σούπερ μάρκετ, κάβες, εστιατόρια, μπαρ και τα λοιπά, δεν έχουν πλέον μπύρες, τις ήπιαν όλες οι Σκοτσέζοι. Και να θυμίσω το δεύτερο χαρακτηριστικό τους, ότι σε οποιαδήποτε χώρα ταξιδεύουν ακολουθώντας την εθνική τους ομάδα, η λεγόμενη και Tartan Army, οι φύλαθλοι της Εθνικής Σκωτίας δηλαδή, κάνουν πάντα και μία δωρεά σε κάποιον οργανισμό,
όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Σκωτία είναι στο Μουντιάλ έχοντας αποκλείσει τη δικιά μας εθνική, είχαν κάνει δωρεά στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια που ακούει στο όνομα Φλόγα. Αντίστοιχα κάνουν τέτοια δωρεά και στη Βοστόνη και βέβαια ξεχωρίζουν εκτός από το ότι αδειάσαν τις μπύρες και από το ότι κάνουν και μια φιλανθρωπική πράξη όπου πηγαίνουν, το ίδιο έκαναν και στη Βοστόνη, και για το ότι σαν τους Ιαπωνέζους έτσι και αυτοί καθαρίζουν και τις κερκίδες των γηπέδων στις οποίες κάθονται για να δουν το αμάτς της εθνικής τους, αλλά και τα πάρκα, τις πλατείες, τους χώρους όπου μαζεύονται για να κάνουν και να στήσουν τα πάρτι τους. Έτσι λοιπόν οι Σκοτσέζοι για άλλη μια φορά έχουν κερδίσει ένα παγκόσμιο respect για τη συμπεριφορά τους. Πάω τώρα πίσω στο 1998, στην παρουσία τους στο Μουντιάλ της Γαλλίας τότε, στο τελευταίο Μουντιάλ του 20ου αιώνα, και ακούμε τους Ντελαμίτρη για το τραγούδι που είχαν γράψει στέλνοντας τις ευχές τους τότε στην Εθνική Σκωτίας.

χιούμορ που συναντά κανείς στα αγγλικά, στα βρετανικά νησιά. Το τραγούδι των Τελαμίτρη για την Εθνική Σκωτία στο 1998 που μόλις ακούσαμε. Don't come home too soon. Μη και διανοηθείτε να επιστρέψετε νωρίς. Που σημαίνει ότι έχοντας βαρεθεί να βλέπουν την Εθνική Σκωτία να αποκλείεται στη φάση των ομίλων, την κατεβόδωσαν με αυτό το χαρακτηριστικό άσμα που έχει μείνει και το τραγουδάν και στις κερκίδες η οπαδή της. Προχωρώντας τώρα σε κομμάτια που έχουμε από τις χώρες που μετέχουν στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, να σας θυμίσω ότι μόλις τελειώσει η απόψινή εκπομπή, το πρώτο μάτς, αν δεν κάνω λάθος, που θα δούμε, όχι αν δεν κάνω λάθος, σίγουρο είναι αυτό, είναι το παιχνίδι της Ισπανίας με την Νότιο Αφρική. Α, συγγνώμη, όχι, δικό μου τυπογραφικό λάθος, με τη Σαουδική Αραβία. Όπως έλεγα και νωρίτερα, αυτό το παιχνίδι μας φέρνει στις τηλεοπτικές οθόνες για μας που είμαστε εδώ και στο γήπεδο για όσους είναι στην Αμερική, τις δύο χώρες που θα διοργανώσουν τα επόμενα παγκόσμια κύπελλα. Η Ισπανία μαζί με Πορτογαλία και Μαρόκο και η Σαουδική Αραβία, όταν πια φτάσουμε στο 34, μόνη της σε ένα παγκόσμιο κύπελλο που ήδη έχει δημιουργήσει συζητήσεις και ζητήματα. Να πω ότι είναι το πιο αμφιλεγόμενο παγκόσμιο κύπελλο μετά όσον αφορά τα διοργανωτικά θέματα, μετά από αυτό του Κατάρ και μετά από αυτό της Νότιας Αφρικής. Και στη Νότια Αφρική στέκομαι για λίγο τώρα στην συνέχεια. Έφερε 1-1 με την Τσεχία, πάλι στα ξημερώματα σήμερα. Και αυτό το αποτέλεσμα της δίνει μια ελάχιστη πιθανότητα να περάσει στον επόμενο γύρο, αν και δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι οι Νοτιοαφρικανοί από τις επιδόσεις της ομάδας τους. Ποτέ δεν είναι ευχαριστημένοι από τις επιδόσεις της ομάδας τους στο Μουντιάλ, υπό την έννοια ότι πάντοτε ξεκινάνε με ελπίδες και με βλέψεις για κάτι παραπάνω, αλλά ποτέ δεν καταφέρνουν να τις υλοποιήσουν. Αντίθετα, πάνε καλά στα τραγούδια που γράφουν για να υποστηρίξουν την εθνική τους ομάδα. Αυτός είναι ο Τζόνι Κλέρ και η Σαβούκα. Τους έχουμε ξανακούσει στο Χαμένο Σαββατοκύριακο. Είναι ένα σπουδαίο όνομα στη μουσική της Νότιας Αφρικής ο Τζόνι Κλέρ, και ειδικά επειδή είναι λευκός και έχει ταχθεί από τα δύσκολα χρόνια του Απαρχάιντ δίπλα στους έγχρωμους συμπατριώτες του και στα προβλήματα που το Απαρχάιντ δημιουργούσε στους μαύρους πληθυσμούς της Νότιας Αφρικής.

0: Πάντα η Σαβούκα, το συγκρότημα του Johnny Clegg, που μόλις ακούσαμε να τραγουδούν These Days, ο Johnny Clegg και η Σαβούκα από την Νότιο Αφρική. Ένα σχήμα και ένας καλλιτέχνης που αναδείχθηκαν στα χρόνια του Απαρχάιντ. Η Νότια Αφρική που έχασε στην πρεμιέρα σε ένα μάτς γεματοκόκκινες κάρτες από το Μεξικό 2-0, αλλά κατάφερε και πήρε ισοπαλία από την Τσεχία, που παρότι δεν έχει λάμψει στο τρέχον Μουντιάλ, έχει καλή ομάδα, και με την ισοπαλία αυτή πήρε και ελπίδες η Νότια Αφρική να καταφέρει να βρεθεί στην επόμενη φάση. Θα δούμε τι θα γράψει το Κοντέρ στο τελευταίο της μάτς και αν θα μπορέσει σαν τρίτη, το πιθανότερο, να περάσει. Το τελευταίο της μάτς είναι την Πέμπτη που μας έρχεται, 4 τα ξημερώματα εδώ στην Ελλάδα, απέναντι στη Νότια Κορέα. Οι δύο χώρες που έχουν τη λέξη Νότια για διακριτικό, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα, συναντώνται την Πέμπτη, αν και όπως έλεγα και χθες για την Κορέα δεν πρέπει να τη λέμε Νότια Κορέα πια, ή τουλάχιστον όταν δεν είναι δίπλα της η έτερη Κορέα, η λεγόμενη Βόρεια, γιατί η ονομασία της η επίσημη είναι Δημοκρατία της Κορέας και όχι Νότια Κορέα. Και με όλα αυτά, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου, το οποίο θα το στο οποίο φινάλε θα συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη από το Εκουαδόρ, για να πάω και στο Εκουαδόρ και να έχω καλύψει άλλη μία από τις 48 χώρες που μετέχουν στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, εν όψη αυτής της πρωτοβουλίας του χαμένου Σαββατοκύριακου. Το Εκουαδόρ που έφερε ισοπαλία με το Κουρασάο 0-0, δεν είναι ευχαριστημένη εκεί στον λεγόμενο και ησημερινό στη χώρα του Εκουαδόρ. Περίμεναν ότι η σταχτοπούτα Κουρασάο δεν θα μπορέσει να τους αντισταθεί. Δεν συνέβη όμως αυτό. Ο Αν Φερνάντο Βελάσκο, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης από το Εκουαδόρ.
1: Yo que estoy tan despiadadamente solo.
0: Τελειώνοντας, να ευχαριστήσω όλους και όλες που έστελναν μηνύματα μέσω του Viber όλη αυτή την ώρα, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αρκετά από τα μηνύματα αυτά, τουλάχιστον 5 αν τα μέτρησα καλά, είχαν να κάνουν με θετικά σχόλια σε σχέση με τις αναφορές που κάνει το χαμένο Σαββατοκύριακο στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο. Τελειώνοντας, να ευχαριστήσω και τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου, και να ευχαριστήσω βέβαια και όλους εσάς και όλες εσάς που για μια ακόμα φορά αντέξατε στα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Από τον Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ να έχετε κυρίες και κύριοι, και καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: never knew.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί απαγόρευση εισόδου και η απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη από τις Ισραηλινές αρχές. Να καταδικάσει έμπρακτα αυτές τις ενέργειες και να προβεί σε διάβημα στο Ισραήλ, αλλά και να σταματήσει να ενεργεί όσο πιο πιστός σύμμαχος του κλιματία πολέμου Νετανιάχου, κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την απαγόρευση εισόδου των Ελλήνων συνδικαλιστών σε Δυτική Όχθη και την απέλασή τους καταδίκασαν επίσης η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και η Νέα Αριστερά. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος των συνομιλίων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι συζητήσεις αφορούσαν στην τήρηση του Μνημονίου Συνεννόησης που έχουν υπογράψει δύο χώρες, καθώς επίσης και στην κατάσταση στο Λίβανο. Νωρίτερα, με νέες πιο σκληρές επιθέσεις κατά του Ιράν, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αν η Τεχεράνη δεν σταματήσει τη δράση των εντολοδόχων της, όπως είπε, στο Λίβανο. Την αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τη δολοφονία.

0: σήμερα στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος. Υπέρ της συνεργασίας και του συντονισμού των προοδευτικών δυνάμεων τάχθηκε η ανανεωτική αριστερά, συνιστόσα του ΠΑΣΟΚ, κατά τη σημερινή πανελλαδική συνδιάσκεψή της. Σε εξέλιξη έρευνα των αρχών σχετικά με τον τραυματισμό βρέφους 7 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Το βρέφος εισήχθη στο νοσοκομείο χθες Σάββατο, φέροντας κάταγμα μυρού, με ιατρικές πηγές να κάνουν λόγο για ενδείξεις κακοποίησης. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει ένα σκύλο, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να έχει αντιληφθεί την παρουσία του στο δρόμο. Πρόκειται για 63χρονη, η οποία, σύμφωνα με την Earth News, ισχυρίστηκε ότι δεν είδε το ζώο. Σε βάρος της, κατά τις ίδιες πληροφορίες, σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για θανάτωση ζώου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στην Τουρκία, εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Κάλκης έδωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το θέμα έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην αθλητική ενημέρωση, στο μπάσκετ, αύριο Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι, θα γίνει παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό στο νέο lounge του T-Center. Θερμή υποδοχή στον Ζωτς ετοιμάζουν οι φίλοι του Τριφυλιού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρό σε όλη τη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο και 7 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή Contact με τον Κωνσταντίνο Τσακίρη.
1: Στο κόκκινο.

Όπως ανταμώνουμε και σήμερα Κυριακή 21 του Ιούνιου, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5, Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλό σας απόγευμα.

Σας χαιρετώ από την Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μας ακούτε 91 και 4. Στην Πάτρα 107 και 7 και διαδικτυακά από το site της Αυγής, όπου και αν βρίσκεστε. Όπου και αν κινείστε. Είναι περίπου η ώρα που σιγά σιγά γυρνάτε προς την πόλη. Οι δρόμοι των μεγαλοπόλεων, κοιτάζω δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, σταδιακά αρχίζουν και αυξάνεται η κίνηση στο ρεύμα εισόδου προς τις πόλεις. Χωρίς προβλήματα αυτήν την ώρα κινείστε και ελπίζω και εύχομαι με καλή διάθεση και φορτισμένες μπαταρίες από το Φεβιό. Τώρα για εμάς που μένουμε στις πόλεις, έκανα και ένα story πριν και μου στέλνετε μηνύματα στο Facebook και σας έλεγα, καλά κάνετε και φεύγετε, χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί απολαμβάνουμε την ερημιά μας και τη μοναξιά μας στην Αθήνα, κινούμαστε πιο γρήγορα, χωρίς προβλήματα, να φεύγετε θέλουμε. Η αλήθεια είναι για εμάς που μένουμε, ψάχνουμε τρόπους για να χρυσώσουμε το χάπι, να γλυκάνουμε την κατάσταση και τη ζήλια μας. Μη μας ακούτε, να φεύγετε. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή θα κάνω μία στάση στο θέατρο Δώρα Στράτου με αφορμή το 12ο, παρακαλώ, Bollywood Festival, ένας πολυπολιτισμικός τρόπος συνύπαρξης πάρα πολλών χορευτών καλλιτεχνών. Η καλλιτεχνική διευθύντρια θα είναι σε λίγο κοντά μας, μαζί μας, κυρία Άννα Δημητράτου, να το συζητήσουμε. Αρκετά χρόνια καλύπτω στην εκπομπή το συγκεκριμένο φεστιβάλ και χαίρομαι ιδιαιτέρως που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, οριμάζει και θέλω όλα αυτά να τα συζητήσουμε. 27 και 28 είναι τα δύο shows, τα δύο παραστάσεις, πολύ εντυπωσιακές και φέτος, στο Δώρα Στράτου. Λοιπόν, στη συνέχεια, στην εξέλιξη της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με την τραγουδίστρια την Ευρυδίκη. Την αγαπούμε ιδιαιτέρως, την παρακολουθούμε πολλά χρόνια. Πολλά από τα τραγούδια της τα ακούσαμε και υπήρξαν αγαπημένα κατά περίοδο στη ζωή μας. Είναι σταθερή αξία η Ευρυδίκη και καταφέρνει με κάποιο τρόπο να οριμάζει, να είναι μια σταθερά μέσα στο χρόνο, χωρίς αυτό να γράφει ούτε στη φωνή ούτε πάνω της, κυρίως όμως στη διάθεσή της για συναυλίες, για πάρτι, για ροκ. Και με τον τίτλο 50 αποχρώσεις του ροκ, μαζί με τον επίσης αγαπητό το Θοδωρή το Μαραντίνη, κάνουν μια βόλτα για συναυλίες στην ταράτσα του Λαμπέτη την ερχόμενη εβδομάδα για την Αθήνα, αλλά ανεβαίνουν και στη Θεσσαλονίκη. Στην εξέλιξη αυτά. Παράλληλα επικοινωνούμε μαζί στο Viber στο 6985-870059. Ελάτε σας παρακαλώ με μηνύματα. Όσοι είστε στην Αθήνα, πείτε μου πώς βιώνετε αυτήν την... ότι φεύγουν όλοι και μένουμε εμείς. Εγώ το βλέπω τη δική πλευρά, θέλω την άποψή σας. Και όσοι είστε στο αυτοκίνητο ή κάπου στο Φεβιό, στις διακοπές, δώστε μου, στείλτε μας φωτογραφίες, πείτε μας πού βρίσκεστε και κάντε μας να ζηλέψουμε λίγο παραπάνω. Στον ήχο σήμερα ο αγαπητός Γιάννος Ηλιάδης και καλό μας ταξίδι.

0: Λοιπόν, 12ο φεστιβάλ Bollywood και πολυπολιτισμικών χωρών. Για πολλωστή χρονιά και στο κόκκινο, η καλλιτεχνική διευθύντρια, η κυρία Άννα Δημητράτου. Κυρία Δημητράτου, καλησπέρα σας. Με πολύ μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι.
1: Κύριε Τσακίδη μου, η χαρά είναι όλη δική μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, γιατί τα τελευταία χρόνια που κάνουμε πάντα αυτόν τον καιρό, αυτή τη σύνδεση για να καλύψουμε το φεστιβάλ, μας μεταφέρατε, μας μεταδίδετε όλη αυτή την ενέργεια και τη διάθεση και έλεγα πότε θα τα πούμε, τι συμβαίνει, σας παρακολουθώ και έχουμε γίνει κατά κάποιο τρόπο, επιτρέψτε μας, μέρος όλου αυτού.
1: Μα βέβαια, κύριε Τσακίρου μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πιστεύετε και μας υποστηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τι ετοιμάζετε για φέτος, 12ο, αρκετά χρόνια, τι μπορεί να σημαίνει τα 12 χρόνια, πόση εμπειρία, πόσοι χορευτές. Κάπως στο μυαλό μου το 12 μου φάνηκε αρκετό ως αρχή και σαν θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό, τι έχει γίνει και τι θα γίνει φέτος.
1: Τα καταφέραμε και γίναμε 12 χρονών λοιπόν φέτος, 12η επέτειος για το φεστιβάλ Bollywood, που σημαίνει περισσότερες από 20 χώρες, περισσότεροι από 300 χορευτές, αιγίδα από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Υπουργείο Τουρισμού, από την Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα, χρώμα, χορός, γέλιο και χαρά, στο Θέατρο Δωραστράτου.
0: Δύο shows, δύο παραστάσεις, να πω κύριε Δημητράτου ότι είναι 27 και 28 του Ιούνιου, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά οι δράσεις στα πλαίσια του φεστιβάλ ξεκινούν νωρίτερα. Δώστε μας την εικόνα.
1: Όσο μεγαλώνουμε και εμείς, μεγαλώνουν και οι δράσεις μας. Είναι αλήθεια. Ξεκινάμε από την 5η 25 Ιουνίου με ένα απίστευτο beach party στο Ρούμπι Ρόζα. Έτσι, για να καλωσορίσουμε όλους τους καλλιτέχνες από το εξωτερικό.
0: Πολύ ωραίο, ρε παιδιά. Πολύ ωραίο είναι αυτό, πραγματικά.
1: Να μας έρθετε και να χορέψουμε το party, να πιούμε και το ποτάκι.
0: Τι ώρα
1: που περνά.
0: Τι ώρα είναι.
1: Στις 9 το βράδυ.
0: 9. Και να επαναλάβουμε, 5η είναι 25 του Ιουνίου.
1: Ακριβώς, 5/25 στο υπέροχο μαγαζί το Ρούμπι Ρόζα που είναι και χορηγός μας.
0: Ωραία.
1: Θα έχει πολύ χορό, πολύ κέφι, θα είναι πολύ όμορφο πάνω στην παραλία φυσικά. Την Παρασκευή ξεκινάμε με τα υπέροχα σεμινάρια με όλους αυτούς τους ξένους καλλιτέχνες και το βράδυ έχουμε το διαγωνισμό Bollywood, το διεθνή διαγωνισμό Bollywood που επειδή μεγάλωσε πολύ και εκείνος τώρα του δώσαμε μια ολόκληρη βραδιά.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα λοιπόν ως τις 1 το πρωί θα διαγωνίζονται χορευτές, υπέροχοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο για να δουν ποιος θα βγει πρώτος. Μια τρομερή αναμέτρηση χορευτική.
0: Ωραίο,
1: δηλαδή.
0: Ωραίο challenge. Πού θα γίνει αυτό, κύριε Δημητράτου?
1: Θα γίνει στο Θέατρο Δωραστράτου.
0: Και αυτό στο θέατρο. Ο δράσης είναι στο. Μάλιστα. Άρα Παρασκευή είναι ο διαγωνισμός, ο οποίος είναι ανοιχτός προς τον κόσμο. Υπάρχει. Πώς γίνεται?
1: Βεβαίως. Μπορεί όποιος θέλει να έρθει να μας παρακολουθήσει. Θα υπάρχουν και κριτές επίσης από πάρα πολλές χώρες. Και ο κερδισμένος, μάλιστα ο χρυσός νικητής, θα χορέψει και στο σόου την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το βραβείο του και θα έρθει και του χρόνου να διδάξει. Οπότε το βραβείο έχει πολύ αξία, πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, έχει μια συνέχεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι που προετοιμάζονται όλη τη χρονιά για αυτό το τέλειο Bollywood Dance Battle και ο κερδισμένος του χρόνου θα έρθει, θα επιστρέψει και ως δάσκαλος σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Πολύ ωραίο αυτό, γιατί παραμένετε, αυτό δημιουργείται. Νομίζω ότι αυτό χαρακτηριστικό σας, το πιο σημαντικό, σε τόσο πραγματικά έτσι πολυπολιτισμικές προσεγγίσεις, το χαρακτηριστικό είναι η σταθερότητα. Δημιουργείται μία σχέση και με τους θεατές και με τους συμμετέχοντες, που του χρόνου και του παραχρόνου όλοι έχουν ένα ρόλο ενεργό. Όποιος δηλαδή εισέλθει στη μεγάλη σας οικογένεια, παραμένει.
1: Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Τσακίρη, γι' αυτό και κάθε χρόνο έρχονται ακόμα περισσότεροι. Δηλαδή, φέτος έχουμε ξεπεράσει κάθε δεδομένο συμμετοχών και αυτό δείχνει την αγάπη του κόσμου και την εμπιστοσύνη του σε εμάς. Αλλά, όπως λέτε κι εσείς, όλοι νιώθουν μια οικογένεια κοντά μας.
0: Είναι πολύ σημαντικό, επιτρέψτε μου, πέρα από τη χαρά, το γεγονός δηλαδή το ίδιο, είναι και πολιτική κίνηση η συμμετοχή, η συνένωση στον ίδιο ρυθμό τόσων χωρών, τόσων καλλιτεχνών. Είναι πολιτική κίνηση, είναι διδαχή, δηλαδή απφύνει κάτι.
1: Ξέρετε, γι' αυτό είστε ο αγαπημένος μου κύριε Τσακίρη, γιατί έχετε αυτή την υπέροχη ματιά, πάντα θέλετε να το κάνετε αυτό, να το λέτε και να το τονίζετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά και είναι και πολιτική κίνηση όλο αυτό. Μιλάμε όλοι πολλές φορές για το inclusivity, έτσι, δεν έχει σημασία φυσικά η ηλικία, η καταγωγή, το υπόβαθρο, γινόμαστε όλοι ένα όταν χορεύουμε. Η τέχνη πρέπει να μας δίνει αυτό το πάτημα, να γίνουμε όλοι ένα. Αυτό το connection, αυτή τη σύνδεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το τονίζετε κάθε φορά.
0: Είναι πολύ σημαντικό και είναι και το μεγάλο μήνυμα. Πώς καταφέρνουν τόσοι καλλιτέχνες με διαφορετικές προσλαμβάνουσες από 20 χώρες, είπατε φέτος. Πόσες συμμετοχές είναι σε χώρες?
1: Έχουμε πάνω από 20 χώρες.
0: Πάνω από 20. Καταφέρνουν να βγει συνεννόηση, να συνεργαστούμε. Αν αυτό δεν αποτελεί παράδειγμα πολιτισμικής, πολιτιστικής εξέγερσης, όταν όλα μας διαχωρίζουν, εσείς προβάλλετε τα κοινά μας στοιχεία. Αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί.
1: Αυτό ακριβώς είναι, κύριε Τσακίρη μου. Η αγάπη μας για την τέχνη πρέπει να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, να μας ενώνει, να μας συνδέει. Ακριβώς όπως τα λέτε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τα δύο σοου, Σάββατο και Κυριακή. Τι θα συμβεί το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο?
1: Λοιπόν, επειδή πολλοί μπερδεύονται, θα πάρω την ευκαιρία να πω στο αγαπητό κοινό ότι λέμε δύο σοου Σάββατο και Κυριακή, τα οποία όμως είναι τελείως διαφορετικά. Γιατί πολλοί με ρωτάνε να έρθουμε Σάββατο, Άννα μου ή Κυριακή. Σας προσκαλώ όλους και τις δύο μέρες.
0: Και το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Ναι, δηλαδή αφιερώστε μας ένα Σαββατοκύριακο, γιατί αξίζει πολύ τον κόπο. Αυτοί οι υπέροχοι καλλιτέχνες όλοι, με τεράστιες ομάδες που θα έρθουν από το εξωτερικό και από την Ελλάδα βέβαια, θα χορέψουν τελείως διαφορετικά πράγματα το Σάββατο και τελείως διαφορετικά την Κυριακή. Οπότε αξίζει τον κόπο να μας έρθετε και τις δύο μέρες. Αξίζει πολύ.
0: Ωραίο που το διευκρινίζετε. Τι ώρα ξεκινάτε?
1: Οι παραστάσεις μας ξεκινάνε 9 το βράδυ και τελειώνουν περίπου τα μεσάνυχτα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι εκτός από τις παραστάσεις στο χώρο του θεάτρου θα έχουμε ένα πολύ ωραίο μίνι μπαζάρ, θα έχουμε ινδικό φαγητό, θα έχουμε επίσης μαζί μας και την ΠΕΠΣΑΕ για να ενημερώνει τον κόσμο για την ψυχική υγεία.
0: Ναι.
1: Γιατί για μας πάνω απ' όλα, ξέρετε, το χορός είναι αυτό, νους υγιής, ενσώματη υγιής, ψυχική ισορροπία, χαρά, χορός, όλο αυτό πάει μαζί. Οπότε εκτός από το να δείτε τις παραστάσεις, θα έχετε και άλλα πολύ ωραία πράγματα που θα δείτε. Εκτός από το να φάτε φυσικά υπέροχο ινδικό φαγητό.
0: Άρα φαγητό, αγορές που μπορεί να γίνουν εντός όλης της εκδήλωσης και το προφανώς το μεγάλο σου από τις 9, στο Δώρα Στράτου, σε ένα εμβληματικό χώρο, σημείο θέατρο, στο κέντρο της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, αγαπημένος χώρος το θέατρο Δώρα Στράτου για πολλωστή χρονιά. Ποιο είναι το δικό σας συνέστημα ως καλλιτεχνική διευθύντρια? Είστε και η ίδια, διδάσκετε, αναγνωρισμένη χορογράφος και χορεύτρια. Όλα, αν θα μπορούσα φέτος, στα 12 χρόνια, ποιο είναι το δικό σας συνέστημα?
1: Το δικό μου συνέστημα είναι ερωτικό, θα έλεγα, να το πω έτσι. Κάθε φορά που βλέπω καινούργια ταλέντα έτσι να εμφανίζονται στη σκηνή, να ξεπηδούν ξαφνικά, όταν βλέπω το κοινό να συγκινείται κάθε φορά από μια χορογραφία, αυτό για μένα είναι η έμπνευσή μου. Είναι μια φλόγα που καίει και δεν σβήνει ποτέ.
0: Είναι μια φράση μέσα στα χρόνια από κάποιον μαθητή, συνεργάτη, οτιδήποτε, που σας έμεινε ανεξίτηλη, που το θυμόσαστε, που να έχει σχέση με το φεστιβάλ αυτό?
1: Η αλήθεια είναι, δεν μου αρέσει προφανώς να περί αυτό λόγο, αλλά η καλύτερη φράση που έχω ακούσει είναι ότι μας έχετε αλλάξει τη ζωή, κυρία Άννα. Αυτό. Σαν δασκάλα, δηλαδή.
0: Από μαθητές δηλαδή αυτό.
1: Αυτό από μαθητές, οι οποίοι είτε παρέμειναν έτσι ερασιτέχνες που αγαπούν πολύ το χορό, είτε έγιναν επαγγελματίες και τώρα διδάσκουν τους δικούς τους μαθητές, που αυτό είναι επίσης πάρα πολύ συγκινητικό όπως καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η καλύτερη φράση, ότι όταν νιώθεις ότι αλλάζεις τη ζωή κάποιου προς το καλύτερο.
0: Βέβαια δείχνει την ευθύνη, αλλά δείχνει και την αναγνώριση, αλλά και την αιτία για να συνεχίσετε όλοι οι δάσκαλοι. Να παράγετε και να δημιουργείτε. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα περάσω το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Θα σας περιμένω, κύριε Τσακίρη, και εκτός που θα έχετε προσκλήσει στο όνομά σας την είσοδο, μπορώ να χαρίσω και στο υπέροχο κοινό?
0: Βέβαια, ό,τι θέλετε.
1: Θα ήθελα να χαρίσω δύο διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο και για την Κυριακή.
0: Δύο διπλές το Σάββατο και δύο την Κυριακή για το Bollywood Festival. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω το διαγωνισμό και θα σας στείλω τα ονόματα να παραμείνουν στην είσοδο.
1: Είστε υπέροχος, είναι τιμή μου κάθε φορά που βρίσκομαι σε μια συνέντευξή σας και σε μια εκπομπή σας.
0: Δική μου τιμή και χαίρομαι πραγματικά από καρδιάς για την πιστότητα, την αγωνία, το ωραίο πολιτισμικό πείσμα που έχετε και αυτό σας το πιστώνει ο κόσμος και η αναγνώριση που σας δίνει τόσα χρόνια. Ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Να είσαστε καλά, την αγάπη μου, κύριε Τσακίρη. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Κυρία Άννα Δημητράτου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Bollywood Festival. Δύο διπλές για το κοινό, για εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και γράψτε τη λέξη φεστιβάλ και το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Ονοματεπώνυμο και φεστιβάλ δηλαδή, να τα πω σωστά. Και τα αποστέλλετε μόνο μέσω του Viber. Στο 6985-870059. Δύο για Σάββατο και δύο για Κυριακή. Είναι το επόμενο Σάββατο η Κυριακή, Bollywood Festival, χορός, ινδική κουζίνα, είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι έχετε βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια που το καλύπταμε εδώ στο Contact, στο Κόκκινο, μου είπατε τα καλύτερα, έχω περάσει και τα έχω δει ο ίδιος. Είναι μια εμπειρία που θα πρέπει να τη ζήσετε. Δεν γίνονται συχνά τέτοια φεστιβάλ. Όσοι ασχολείστε με το χορό θα δείτε από κοντά χορευτές και χορογράφους παγκόσμιου βεληνεκούς. Είναι ένα γεγονός σε ένα εκπληκτικό σημείο της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, στο Δώρα Στράτου, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Εκτιμώ ότι αυτού του είδους οι παραστάσεις, επειδή έχουν τη σπανιότητά τους, την πολυσυλλεκτικότητά τους, που είναι πολιτική κίνηση, που είναι παράδειγμα συνεννόησης, συνεργασίας, ανιδιοτέλειας, είναι πραγματικά πρόταση. 12 χρόνια δεν είναι τυχαίο ένα φεστιβάλ που παραμένει και κάθε χρόνο δυναμώνει. Bollywood Festival, ονοματεπώνυμο. Τη λέξη φεστιβάλ, αποστολή μέσω του Viber στο 6985-870059. Δύο το Σάββατο, δύο την Κυριακή. Πάμε για διάλειμμα, Γιάννο, ή έχω λίγο ακόμα. Πάμε για τραγούδι. Πού να πάμε, όπου θέλεις. Πουθενά. Να μείνω εδώ όπου θέλεις, ό,τι μου πεις εσύ θα κάνω. Γιατί σε λίγο μας περιμένει και η Ευρυδίκη. Πάμε τραγούδι.

0: στο κόκκινο.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.

0: Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστας Σαχίρη στον αέρα μέχρι και τις 8, η ώρα είναι 7:32. Χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί την Ευρυδίκη την αγαπούμε πάρα πολύ. Τόσα χρόνια την παρακολουθούμε, τα τραγούδια της έχουν γίνει αγαπημένα. Κάτι μας θυμίζουν, κάτι μας φωτίζουν, κάτι μας προδίδουν στην ψυχή μας. Και παρέα με τον Θοδωρή Μαραντίνη έχουν ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν μάλλον πιο σωστά, συναυλίες στο θέατρο Λαμπέτη την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Η Ευρυδίκη είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ευρυδίκη, καλησπέρα από το κόκκινο.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Χαίρομαι πολύ που τα λέμε και θέλω να μια μέρα να έρθει στο στούντιο, γιατί πραγματικά τόσα χρόνια πες μου το μυστικό που παραμένεις με την ίδια διάθεση, ίδια ενέργεια, γράφει εμπειρία, αλλά μόνο εσωτερικά.
1: τι να πω, δεν υπάρχει κάποιο μυστικό, νομίζω είναι, το έχω πει και άλλες φορές και το πιστεύω, ότι οι καλλιτέχνες, όσοι οι άνθρωποι τέλος πάντων, όχι μόνο οι καλλιτέχνες, όσοι ζούμε μέσα στη μουσική, είναι σαν να παραμένουμε για πάντα παιδιά. Υπάρχει κάτι μέσα μας που κρατάει την ψυχή μας παιδί. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει μια χαρά που φαίνεται και εξωτερικά.
0: Έτσι είναι, αυτή η όθηση, αυτή η ανακαινιστική διάθεση που βγαίνει εκ των έσω, περνάει στον κόσμο. Λοιπόν, ναι. Συναυλίες, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μου αρέσει με το Θοδωρή που είστε, ήδη μας άρεσε, το σχολιάζαμε. Νομίζω θα έχετε συνέχεια. Πάμε όμως Αθήνα, είστε 26 την ερχόμενη Παρασκευή στην Ταράτσα του Λαμπέτη και Θεσσαλονίκη, ναι, αρχές Ιουλίου. Τι ετοιμάσατε?
1: Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που θα έλεγα κομμένο, ραμμένο στα μέτρα μας. Δώσαμε τον τίτλο 50 αποχρώσεις του ροκ, μια πολύ έξυπνη ιδέα του Θοδωρή.
0: Αλίμονο.
1: Έχει πάντα πολύ ωραίες ιδέες ο Θοδωρής, η αλήθεια είναι. Όταν μου είπε έτσι αυτό το τίτλο, λέω, είναι πραγματικά ο ιδανικός τίτλος για να χαρακτηρίσει αυτό το πρόγραμμα, όλα αυτά που ετοιμάζουμε για τον κόσμο αυτό το καλοκαίρι. Τραγούδια αγαπημένα, τραγούδια δικά μας που εννοείται ότι θα πούμε γιατί τα περιμένει ο κόσμος, τα αγαπάει ο κόσμος και τα αγαπάμε και εμείς. Τραγούδια που ξεκινάνε από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα.
0: Άρα μια διαδρομή από το παρελθόν μέχρι το τώρα.
1: Βέβαια, από την ελληνική αλλά και από την παγκόσμια μουσική σκηνή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αγαπημένα μας κλασικά ροκ τραγούδια και όχι μόνο, γιατί το ροκ δεν είναι μόνο, έχει να κάνει και με τη διάθεση, έχει να κάνει με τον τρόπο που ερμηνεύεις κάτι, με τον τρόπο που μιλάει ένα τραγούδι μέσα σου, ναι, και με το πώς τα ντύνουμε όλα τελικά.
0: Η προσέγγιση, η οπτική δηλαδή.
1: Η προσέγγιση και μουσικά. Τα τραγούδια, το κάθε ένα έχει το δικό του χρώμα. Γι' αυτό και λέμε 50 αποχρώσεις, ναι, και δεν είναι μόνο 50, είναι
0: πολύ περισσότερες. Αν μπορούσα να τα συμπτύξω και ζητήσω έτσι μια απάντηση πιο τυπική, τι χρώμα, ναι, θα είχε αυτή η συναυλία με τις τόσες πολλές αποχρώσεις?
1: Ένα χρώμα μόνο που να τα
0: περικλεί όλα. Θα είχε ένα χρώμα.
1: Θα είχε ένα χρώμα. Δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα ότι θα σου πω το χρώμα το δικό μου, που αυτό ίσως με εκφράζει περισσότερο όταν ανεβαίνω στη σκηνή σε αυτά τα live, και δεν είναι άλλο από το κόκκινο.
0: Αλίμονο.
1: Είμαστε και το κόκκινο.
0: γι' αυτό το ρώτησα.
1: Αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί το κόκκινο είναι το χρώμα της φωτιάς, το χρώμα του πάθους. Αλίμονο αν αυτά τα τραγούδια δεν έχουν πάθος και ο τρόπος που το ερμηνεύουμε και εμείς στη σκηνή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Αθήνα θα είστε την ερχόμενη εβδομάδα στο θέατρο Λαμπέτη, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.
1: Ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, που είναι ένας υπερόχος χώρος και εγώ ανυπομονώ γιατί είναι η πρώτη φορά που θα εμφανιστώ εκεί. Έβλεπα το περασμένο καλοκαίρι συναδέλφους που έκαναν τις συναυλίες τους και ζήλευα, η αλήθεια είναι, και όταν μας έγινε φέτος η πρόταση, χάρηκα πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μας, θα είναι η πρεμιέρα μας με το Θοδωρή. Και μετά συνεχίζουμε στη Μονή Λαζαριστών τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί θα έχουμε καλεσμένο μας το Χρήστο Βάντη.
0: Σούπερ. Special guest Χρήστος Δάντης. Ναι. Τα λέει όλα. Είστε την 5η 9 Ιουλίου στη Μονή Λαζαρισσών. Για τους μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη ζωντανά το κόκκινο τώρα. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη. Τριών καλλιτεχνών πια. Θοδωρής, Ευρυδίκη, Δάντης. Τέλειο.
1: Ναι, ναι. Και έχουμε βέβαια και συνέχεια το καλοκαίρι. Είναι μεγάλο, μόλις ξεκίνησε. Εμείς έχουμε όλη τη διάθεση να ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα. Και είμαι σίγουρη ότι θα είναι ένα πλούσιο καλοκαίρι. Και φωτεινό καλοκαίρι.
0: Το εύχομαι και είναι πολύ ωραίες οι προτάσεις. Η συνύπαρξή σας με τον Θοδωρή, τον Χρήστο Δάντη, όλα αυτά που προστίθενται σε κάθε πόλη, νομίζω ότι είναι πολύ ωραία πρόταση για φέτος. Ποιο είναι το δικό σου συνέστημα και σε αυτή τη συγκυρία, και γιατί το λέω αυτό, Ευρυδίκη? Γιατί είσαι από τις καλλιτέχνητες που σε παρακολουθώ και στα social. Παίρνεις θέση, κάνεις αναρτήσεις, έχεις και πολιτικές πολλές φορές τοποθετήσεις, αν όχι και πάντα. Είσαι ένας άνθρωπος που μιλά, που τοποθετείται, που δεν μασά τα λόγια του, που βγαίνει απέναντι σε καταστάσεις. Τι ακριβώς είναι αυτό που θα ήθελες να πεις στον κόσμο, κοιτώντας ως τα μάτια σε μια βόλτα με συναυλίες?
1: Θα ήθελα, με πολύ απλά λόγια, θα ήθελα να πω στον καθένα, στον κάθε άνθρωπο που έρχεται και μας ακούει, και όχι μόνο, σε όλους αυτούς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, αυτό που λέω πάντα στον εαυτό μου, να κοιτάμε κατάματα τον εαυτό μας, να κοιτάμε βαθιά μέσα μας, να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους σε αυτή τη ζωή τι είναι σημαντικό, τι είναι ουσιαστικό. Τα απλά πράγματα είναι τα πιο σημαντικά, αυτά που μας δίνουν χαρά, και θα έπρεπε να μάθουμε με τον ίδιο τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας να βλέπουμε και τους άλλους ανθρώπους. Δεν έχουμε κάτι να μας χωρίζει, μόνο πράγματα να μας ενώνουν, και αν κοιτάμε τον κάθε άνθρωπο με αγάπη θα βγούμε εμείς κερδισμένοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σπουδαιότερο από αυτό σε αυτή τη ζωή. Αυτό πιστεύω είναι το μεγαλύτερο μας μάθημα και το πιο δύσκολο.
0: Το ότι παίρνεις θέση, φαντάζομαι είναι μια ερώτηση που την έχουν κάνει συχνά. Κοστίζει τελικά στον καλλιτέχνη? Το πληρώνεις με κάποιο τίμημα?
1: Κοίταξε, δεν είναι εύκολο για τους καλλιτέχνες να εκφράζονται πολλές φορές, γιατί οι άνθρωποι, ειδικά μέσα από τα social, βγάζουν για κάποιο λόγο όλη τη μαγιά που ενδεχομένως στη ζωή τους να μην την έχουν. Και τη μαγιά εισαγωγικά, το λέω με την κακή έννοια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τους είναι πάρα πολύ εύκολο να μπουν, να βρίσουν, να απειλήσουν. Και αυτό πολλές φορές εμάς τους καλλιτέχνες μας τρομάζει. Εγώ δηλαδή, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να έχω πει κάτι και όχι, δεν το μετανιώνω, αλλά στεναχωριέμαι μετά, γιατί λέω πώς, σε τι κοινωνία ζούμε, πώς σκέφτονται έτσι οι άνθρωποι πραγματικά, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και στη ζωή τους, αυτά που με τόση ευκολία, αυτό το δηλητήριο που βγάζουν μέσα από όλα αυτά που γράφουν στα social, το έχουν μέσα τους πραγματικά, είναι τόσο κακοί άνθρωποι? Δεν ξέρω. Αυτό πάντως είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι πολύ ανησυχητικό για την κοινωνία, γιατί πρέπει να... Είναι σαν να χάνουμε την ελπίδα μας για το αύριο και για τα παιδιά μας. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε τον κόσμο αυτό καλύτερο. Εγώ πάντως αποφάσισα ότι, ειδικά σε θέματα που με ταρακουνούν, που με προβληματίζουν, που με πληγώνουν, που με κάνουν και θυμώνω, αποφάσισα ότι θα μιλώ.
0: Θα μιλάς, βέβαια.
1: Ναι, θα μιλώ, βέβαια. Δεν έχει νόημα να έχεις έτσι μια στάση, να μιλάς στο σπίτι σου και να μην μιλάς δημόσια γιατί φοβάσαι τι θα πουν οι άλλοι. Και αυτό είναι και τελικά ροκ στάση ζωής.
0: Το ροκ που βγαίνει πρώτα από τη στάση ζωής.
1: Βέβαια, το να τολμάς να λες την αλήθεια σου χωρίς φόβο. Ζούμε έτσι σε μια εποχή που μας έχουν γεννήσει φόβο για όλα, και αυτό μόνο δυστυχισμένους ανθρώπους γεννά, τίποτα άλλο. Πρέπει να τολμήσουμε όλοι να λέμε την αλήθεια μας, να στεκόμαστε απέναντι σε όποιον αδικεί τους συνανθρώπους του, Και γιατί μόνο αυτό μπορεί να αλλάξει τον κόσμο τελικά.
0: Είναι πολύ σημαντικό και να το λέτε και εσείς οι γυναίκες και μάλιστα μία περίοδο ευρυδίκη που η δημόσια συζήτηση έχει να κάνει με το υπέρ και κατά του όρου γυναικοκτονία. Και πολλές φορές και εγώ σκέφτομαι και χθες έτσι αναφερόμουν στην εκπομπή στο ίδιο θέμα, αν τελικά έχουμε την πολυτέλεια με τόσο αργό ρυθμό να το συζητάμε την ώρα που χάνονται τόσες γυναίκες καθημερινά, τόσες δεκάδες μέσα τις τελευταίες μέρες και ακόμη παρατηρούμε και το ίδιο το πολιτικό σύστημα κάτι που οι μημέν δεν το αποδέχονται και οι άλλοι το διεκδικούν αλλά δεν πείθουν.
1: Ναι, για μένα είναι εξοργιστικό πραγματικά. Το να ειδικά διαβάζοντας σχόλια ανδρών και γυναικών κάτω από αναρτήσεις σε σχέση με αυτές τις γυναικοκτονίες. Εννοείται, δεν το συζητώ ότι θα έπρεπε να αναγνωριστεί, να θεσμοθετηθεί ο όρος γυναικοκτονία. Γιατί από μόνος αυτός ο όρος δηλώνει αυτό που ξεχωρίζει, που κάνει αυτή τη δολοφονία διαφορετική από μία άλλη. Έχει να κάνει με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς τους άντρες που δεν μπορούν να δεχτούν το ότι η γυναίκα τους δεν τους ανήκει. Και αντί να την δουν ελεύθερη, προτιμούν να τη δουν νεκρή. Αυτό είναι που κάνει αυτό να διαφέρει από κάτι άλλο. Και θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί αυτός ο όρος. Από εκεί και πέρα, θα επιστρέψω στο ίδιο, το πόσο τραγικό είναι να βλέπω ανθρώπους να ασχολούνται με τις ζωές των άλλων, να κρίνουν μία γυναίκα από το τι φοράει, από το τι ώρα επιστρέφει στο σπίτι της και να λένε καλά τις έκανε. Mm. Κάτι θα του έκανε για να σκοτώσει. Βέβαια. Δεν μπορείς να δικαιολογείς ένα φόνο.
0: Να ξεπλένεις ένα φόνο.
1: Και το δολοφόνο. Επειδή μπορεί να αφορούσε μήνυ ή να οτιδήποτε.
0: Επειδή υπάρχει αυτό το ξέπλυμα, επίτρεψέ μου, γιατί αναγνωρίζει αυτός που λέει τη φράση αυτή την πατριαρχία που υπάρχει και μέσα του.
1: Ναι, είναι βαθιά.
0: Είναι βαθιά ριζωμένο το ζήτημα.
1: Είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας αυτή η νοοτροπία. Και πρέπει να γίνει κάτι, νομίζω ότι ξεκινάει και από το σπίτι, αλλά και από τα σχολεία. Γιατί αν δεν. Όλα έχουν να κάνουν με την παιδεία, με τη μόρφωση. Και πολλές φορές τα παιδιά μιμούνται συμπεριφορές που βλέπουν στο σπίτι τους. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι σωστές. Πιστεύω πραγματικά ότι αν στα σχολεία μαθαίνουν με κάποιο τρόπο να αγαπούν τους συνανθρώπους τους, χωρίς με ανιδιοτέλεια, να μάθουν να δέχονται τη διαφορετικότητα και ό,τι συνεπάγεται αυτό, μπορεί τα ίδια τα παιδιά να γίνουν τα ίδια αυτά που θα μάθουν κάποια πράγματα στους γονείς τους.
0: Να αντιστραφούν οι ρόλοι. Θα κατέβαινες στην πολιτική ευρυδίκη, θα έμπλεκες πιο ένεργα.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Θα σου έλεγα όχι. Αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Και αυτό το λέω γιατί βλέπω πόσο με καίνε κάποια θέματα και πώς αντιδρώ πολλές φορές. Σκέφτομαι ότι παρά είμαι ευαίσθητη για αυτό το χώρο.
0: Αλλά ταυτόχρονα η απόφαση του να μιλάς.
1: Αλλά ταυτόχρονα.
0: Μπορεί δηλαδή να σε βλέπαμε.
1: Να κάνω πράγματα και να βοηθήσω.
0: Μπορεί να σε βλέπαμε υποψήφια στις ερχόμενες εκλογές με κάποιο κόμμα.
1: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω. Αλλά το μόνο που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι σίγουρα είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να βοηθώ τους συνανθρώπους μου, ειδικά σε ό,τι είχε να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να είμαι δίπλα σε όλους τους αδύναμους ανθρώπους και σίγουρα σε ό,τι έχει να κάνει με την Κύπρο.
0: Κατανοητό πλήρως. Αντιλαμβάνομαι ότι αφήνεις ένα ανοιχτό ενδεχόμενο σοβαρό και θα ήθελα να τα ξαναπούμε και να δεις και από το στούντιο. Λοιπόν, συναυλία μαζί με τον Θοδωρή Μαραντίνη στην ταράτσα του Λαμπέτη την ερχόμενη Παρασκευή και αρχές του Ιουλίου, 9 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με τον Θοδωρή Μαραντίνη και special τον Χρήστο Δάντη. Εύχομαι από καρδιάς και εκτίμηση καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Γεια σου, Ευρυδίκη μου.
1: Γεια.

Χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί έχουμε γεμίσει με πάρα πολλά μηνύματα για την Ευρυδίκη. Σας αρέσει όσο μας αρέσει και υπάρχει αυτή η σχέση αναγνώρισης, εκτίμησης στη συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα και επαφανώς η κουβέντα μαζί της έχει πάντα ενδιαφέρον. Και μου αρέσουν οι άνθρωποι, όχι μόνο οι καλλιτέχνες, που παίρνουν θέση, που δεν μασάνε τα λόγια τους, που βγαίνουν μπροστά, διεκδικούν, μιλούν με το όποιο τίμημα και κόστος. Λοιπόν, πάμε στο Viber. Ο Δημήτρης, ο Δημητροκάλης, αγαπητέ φίλες, ευχαριστώ πάντα για τα μηνύματα. Στέλνεις πολύ ωραίες φωτογραφίες. Πού τις βρίσκεις τόσο ωραίες φωτογραφίες, πραγματικά. Άλλοτε με τοπία και άλλοτε με γλυκά. Τι είναι αυτά? Α, χρόνια πολλά στους μπαμπάδες και μου στέλνετε γλυκά μπαμπάδες. Είναι, σήμερα είναι η μέρα των ανδρών, κάπως έτσι, πώς λέγεται, μισό λεπτάκι, βρε παιδιά. Τι είναι σήμερα? Γιατί με αυτές τις ημέρες έχω μπερδευτεί και έχω χαθεί και εγώ λίγο. Είναι Παγκόσμια ημέρα των ανδρών. Χρόνια πολλά των μπαμπάδων. Χρόνια σας πολλά, λοιπόν, όσοι είστε πατεράδες. Συνεχίζουμε. Ο Παντελής, τι έγινε, Παντελή? Εννοείσαι διακοπές? Πού είσαι, Αγίος Θεοδόρος? Βλέπω παραλίες, εσύ στη θάλασσα. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες και κυρίως χαίρομαι, Παντελής ο Νταβανέλος, να πω ότι είναι στα μηνύματα στο Viber, που το μυαλό σου είναι εδώ ακόμα και όταν λείπεις. Και το πνεύμα σου, εδώ βλέπω την καρέκλα σου. Λοιπόν, πάμε τώρα ο διαγωνισμός μας. Σας κληρώνουμε δύο διπλές. Για το Σάββατο, δύο διπλές για την Κυριακή. Στις 9 το βράδυ ξεκινάει το show. Για το 12ο Bollywood Festival στο θέατρο Δώρα Στράτου. Για 12η χρονιά. Λοιπόν, για το Σάββατο είναι η κυρία Μαρία Μουρούτσου. Μαρία, για το ερχόμενο Σάββατο. Και η Ιωάννα Νίνου. Ιωάννα Νίνου και Μαρία Μουρούτσου είστε οι δύο νικήτριες για το Σάββατο. Το ερχόμενο Σάββατο, για θα πείτε το όνομά σας, θα είναι η προσκλήση από το κόκκινο στην είσοδο. Και για την Κυριακή είναι η Χαρά Τσιρέπα, Χαρά Τσιρέπα για την Κυριακή, και η Γεωργία Καποπούλου. Τα λέω σωστά, Γεωργία Καποπούλου. Γεωργία Καποπούλου και Χαρά Τσιρέπα είστε οι δύο νικήτριες για την Κυριακή για το Bollywood Festival. Θα πείτε από το κόκκινο και θα σας περιποιηθούν ιδιαιτέρως. Είναι εξαιρετικοί και οι διοργανωτές και η όλη διοργάνωση και το φεστιβάλ. Θα περάσετε σούπερ. Φαγητό ειδικό, αγορές, work. Τέλειο. Δηλαδή θα με θυμηθείτε, θα μου στείλετε μετά μηνύματα. Λοιπόν, άλλα, τι έχουμε. Κωνσταντίνε η Δήμητρα. Τι γράφεις, βρε Δήμητρα, τι έγινε? Είναι επίσης πολύ καλή φίλη της εκπομπής. Κωνσταντίνε, χθες για πρώτη φορά μου γράφεις, απάντησα σε έναν τύπο στο Μαρούσι, κάποια τα μαζεύω λίγο, που έλεγε τα παιδιά ότι είναι τεμπέληδες που ήταν στο καφέ. Ότι πίνουν καφέ, ας πούμε, και ήταν τεμπέληδες. Αυτό έλεγε, αν καταλαβαίνω καλά. Και από δίπλα η σύντροφός του Άστα έχουν πάρει λες αέρα. Όλοι εδώ μαζί να φύγουν τα παράσιτα κτλ. Δήμητρα, μη συγχύζεις. Μη συγχύζεσαι, δεν οφείλεις καν να απαντήσεις σε τέτοια πράγματα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα, σου στέλνω πολύ πολύ αγάπη. Γεια σου Αθηνά γειτόνισσα, γεια σου Κώστα, αγαπημένη Ευρυδίκη από τα παιδικά μας, από τα παιδικά τα μας. Κι ας φανερώνονται λες κάποιες ηλικίες, αλλά όπως το είπες, μένει πάντα νέα, βρε παιδί μου, λέει η γειτόνισσά μου η Αθηνά από τα νότια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή, για τη συνύπαρξη, για την κουβέντα. Τι έχουμε. Τι έλεγε, Άννο. Πάω τραγούδι και μετά να χαιρετήσω. Ή να χαιρετήσω από τώρα, προλαβαίνω. Τι έχεις ένθετο, τι έχουμε. Καλά, πάμε τραγούδι και θα χαιρετήσουμε σε λίγο.

Γεια σου Κωνσταντίνε, συνονόματε και σε σένα Μαρία και στον Χρήστο. Ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματα στο Viber, για το Messenger, για τα σχόλια, για τα likes, όλα ό,τι γίνεται είμαστε στις επάλξεις. Κυρίως όμως ευχαριστώ γιατί καταφέρνουμε και η παρέα μας κάθε φορά που κλείνουν οι εκπομπές, διαπιστώνω ότι φεύγουμε με καλύτερη διάθεση. Κάτι συμβαίνει βρε παιδί μου, η συνύπαρξή μας ταιριάζει, μας πηγαίνει, μας εξελίσσει. Θα συναντηθούμε το ερχόμενο Σαββατοκυριακό και εκεί θα σας χαιρετήσω γιατί μετά το contact κλείνει για κανένα μήνα και κάτι για το καλοκαίρι. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να περνάτε καλά και να διεκδικείτε όσα αγαπάτε. Και να προσέχετε. Κώστας Τσακίρης, γεια σας, ακολουθεί η Μαρίνα Λαχανά με μια σούπερ μπάντα καλεσμένη. Παραμείνετε και υποστηρίξτε το κόκκινο. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η προκλητική απαγόρευση εισόδου και η απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη. Να καταδικάσει έμπρακτα αυτές τις ενέργειες και να προβεί σε διάβημα στο Ισραήλ, αλλά και να σταματήσει να ενεργεί ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Την απαγόρευση εισόδου των Ελλήνων συνδικαλιστών στη Δυτική Όχθη και την απέλασή τους καταδίκασαν επίσης η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και η Νέα Αριστερά. Ένταση στη διάρκεια των συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις η Ιρανική Αντιπροσωπεία, διαμαρτυρόμενη για τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με νέες, πιο σκληρές επιθέσεις στην Τεχεράνη, αν δεν σταματήσει τη δράση των εντολοδόχων της, όπως είπε, στο Λίβανο. Να μετρούν τα λόγια τους, κάλεσε τη ΣΥΠΑ ο επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Γαλιμπάφ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός θα παραμένει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί, όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας θα αναγνωρίσει και μια κοινωνική πραγματικότητα, ότι οι γυναίκες δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες και ότι η έμφυλη βία αποτελεί ειδική μορφή βίας που απαιτεί ειδικές πολιτικές ποινικής μεταχείρισης αλλά και πρόληψης και προστασίας. Η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εντοπίστηκε θαμένη σήμερα το πρωί σε χωράφι λίγο έξω από τα Χανιά, ενώ τη δολοφονία της φέρεται να ομολόγησε ο 43χρονος που νοικιάζει το σπίτι της. Με την Ένωση

0: χώρα Βορειάδες ο Αιγαίος και 7 Μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 8 το πρωί. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρίνα Λαχανά.
1: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: Όταν ακούμε ταραντέλα, τι μας έρχεται στο μυαλό? Μας έρχονται αμέσως η εγκαρδία, εμάς τουλάχιστον.
1: Η ταραντέλα μας κυνηγάει μια ζωή. Η πλάκα είναι ότι δεν παίζουμε μόνο ταραντέλα. Και να
0: σίγουρα.
1: Πω την αλήθεια, παίζουμε λιγότερη ταραντέλα από ό,τι φαντάζεται ο κόσμος, αλλά δεν μας χαλάει παρόλα αυτά. Είμαστε μια χαρά με αυτό.
0: Εμάς μας τρελαίνει. Σίγουρα παίζετε κι άλλα και μάλιστα έχετε μια μεγάλη γκάμα από τραγούδια, όχι μόνο κοινωνικά, αλλά και με στόχο στοχευμένα. Θα φτάσουμε και σε αυτά. Για τους Εγκαρδία, με τους Εγκαρδία θα περάσουμε αυτή την ώρα εδώ στο Κόκκινο. Καλησπέρα και επισήμως. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι καταρχάς ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου μαζί μας. Καλώς ήλθες, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Στο ένα μικρόφωνο λοιπόν είναι ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά και στον ήχο είναι η Σοφία Ξερικού. Εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 για να τα πούμε και βεβαίως να επικεντρωθούμε σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής.
1: Να μην τα ξεφουρνίζουμε όλα από την αρχή, αλλά θα κάνουμε μια πολύ ωραία συναυλία στις 4 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου και θα είναι μια συναυλία αφιερωμένη αφενός στα 23 μας χρόνια που πλέον διανύουμε τώρα. Δεν τα έχουμε κλείσει ακόμα, κλείσαμε τα 22 και έχουμε μπει στα 23.
0: Μπράβο σας.
1: Μπράβο τα κλείνουμε σας. Μόλις τελειώσει το έτος ουσιαστικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, είμαστε στα μισά.
0: Με ολοκλήρωση
1: τώρα
0: του χρονιάς.
1: Δηλαδή αν πάθουμε κάτι σε αυτή τη χρονιά θα έχουμε κλείσει 22.
0: Πάντως είναι και πολύ δύσκολο που κρατάει ένα γκρουπ τόσα χρόνια. Είναι ένας άλλος αγώνας, ένας άθλος.
1: Είναι δύσκολο, αλλά νομίζω για τον τρόπο που βάλαμε τα πράγματα σε σειρά όταν φτιάξαμε το γκρουπ αυτό. Μπήκανε κάποιες αρχές, να το πω έτσι, μεταξύ μας.
0: Αρχές ακούω. Ναι, πολύ ωραία.

0: μανιφέστο, ας το πούμε, το οποίο το τηρήσαμε σχετικά κατά γράμμα, μπορώ να πω, και αποδείχθηκε ότι δουλεύει.
1: Άρα είδες, αυτομάτως μου είπες τόσα πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι βάλατε κάποιες αρχές, αλλά τις στηρίσατε και όλες. Τι μην νομίζεις, και τα άλλα συγκροτήματα δεν βάζουν αρχές? Θα βάζουν.
0: Όλοι βάζουν. Όλοι. Δεν είναι απαραίτητο ότι βάζουν. Mm-hmm. Απλά βρίσκονται αντιμέτωποι κάποια στιγμή με την απουσία τους και διαλύονται.
1: Ναι.
0: Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε το 2003 ουσιαστικά, το Δεκέμβριο του 2003, όταν συναντήθηκα με τον Κώστα Κωνσταντάτο.
1: Ο οποίος θα έρθει αργότερα.
0: Ο οποίος θα έρθει σε 10 λεπτά νομίζω.
1: Πω.
0: Εκτός αν τα βρει σκούρα με την κίνηση. Και είπαμε ότι μας αρέσει, είχαμε βρεθεί και κάπως καλλιτεχνικά, να το πω έτσι, σε ένα χώρο που παίζονταν αυτή η μουσική. Και γνωριστήκαμε, αλλάξαμε τηλέφωνα και ένα χρόνο μετά, γιατί ο Κώστας είχε φτιάξει παλιότερα ένα γκρουπάκι που έπαιζε τέτοια μουσική και είχα πάει σαν
1: ακροατής
0: να τους δω, έτσι, ήταν το χειμώνα του 2002 ουσιαστικά, στο μπαράκι του Βασίλη που λεγότανε, τώρα νομίζω λέγεται της Διδότου, νομίζω έχει αλλάξει τώρα. Και εγώ είχα πάντα ήμουν πάντα alert σε οτιδήποτε σχετίζεται με τη μουσική της Κάτω Ιταλίας, γιατί είχα έναν έρωτα
1: ανεξήγητο
0: και επεξηγημένο κιόλας με αυτή τη μουσική. Είχα πάρα πολύ μεγάλη έτσι, επαφή και σχέση από παιδί. Την κυνηγούσα για κάποιο λόγο πάντα.
1: Και, δηλαδή πριν γίνεις μουσικός?
0: Πολύ πριν γίνω μουσικός.
1: Πολύ πριν γίνω μουσικός.
0: Η ιστορία ξεκινάει για μένα όταν γνώρισα τη θεία μου από την Νότια Ιταλία εξαγχιστία, τη Μαριέλα, την οποία έφερε ο θείος μου όταν πήγε να σπουδάσει. Πρώτη χρονιά με σκύλο, δεύτερη με γυναίκα. Και έτσι γνωριστήκαμε. Γνωριστήκαμε και θυμάμαι που τραγουδούσαμε. Υπάρχει θεία, ο θείος δεν υπάρχει δυστυχώς. Και τραγουδούσαμε, πηγαίναμε εκδρομές, ναι, στα Ίσθμια για παράδειγμα, και με δύο σεντόνια, ένα μαξιλάρι και ένα station wagon για τα παιδιά, ας πούμε, να είναι πάνω και η μεγάλη κάτω, ας πούμε, κοιμούμασταν κάτω από τα κουκουνάρια και κάναμε μπάνιο και τραγουδούσαμε. Αυτό θυμάμαι, και θυμάμαι αυτή την υπέροχη φωνή της θείας μου που τραγουδούσε ιταλικά. Και κάτι με μπόλιασε τότε μέσα μου. Και ουσιαστικά ήταν το 1975 τότε. Τα πρώτα ιταλικά τραγούδια που άκουσα ήταν το Bandiera Rossa και το Bella Ciao. Αυτά τα δύο θυμάμαι από τη θεία μου. Και πολλές άλλες καντσονέτες ναπολιτάνικες, γιατί ήταν από ένα χωριό, Καλίτρι λεγότανε, και είναι είναι σαν ανεστραμμένο Τρίκαλα, σαν ελληνόφωνο όνομα, χωρίς να έχει ελληνόφωνους, και είναι στο Αβελίνο κοντά, που είναι δίπλα από την Νάπολη.
1: Που σημαίνει
0: στο βόρειο
1: μέρος
0: της Κάτω Ιταλίας. Εκεί έχω πάει μία φορά. Αλλά στη Νότια Ιταλία με τους Εγκαρδία έχουμε πάει καμιά 35 φορές. Δεν ξέρω, δεν τις έχουμε μετρήσει.
1: Μάλλον είναι και παραπάνω.
0: Και έτσι λοιπόν είχα πάει. Εγώ έπαιζα και στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν φοιτητής και στη Γερμανία αργότερα. Είχα και εγώ έτσι έπαιζα με τη Θεοδόρα την Μπάκα που είναι μέτζο σοπράνο και κάνει καριέρα στην όπερα κτλ. Και παίζαμε, είχαμε τον ντουο Νόστος και παίζαμε κομμάτια της Κάτω Ιταλίας στη Γερμανία, στο Ανόβερο όταν ήμουν φοιτητής. Και είχαμε πει η Δώρα, της έλεγα, όταν θα γυρίσουμε στην Ελλάδα να κάνουμε ένα γκρουπ να παίζουμε μουσική της Κάτω Ιταλίας. Τι ωραία ιδέα! Αλλά δεν θα γυρίσω, έλεγε ρε Βαγγελάκη, έλεγε θα μείνω εδώ πέρα εγώ να ψαχτώ λίγο περισσότερο, ας πούμε. Εγώ γύρισα και στο ενδιάμεσο που γύρισα γνώρισα τον Κώστα, ο οποίος είχε ψαχτεί κι αυτός και είχε φτιάξει ένα άλλο σχήμα.
1: Και είπες, να ο άνθρωπός μου.
0: Και ο Κώστας το είπε κατά μία περίεργη έννοια, γιατί εγώ έψαχνα να δω τι θα ακούσω και ποιους θα βρω. Και δεν ήμουν αβέβαιος, γιατί δεν μπορούσα να πω ο άνθρωπός μου, γιατί όταν βλέπεις ένα έτοιμο, ας πούμε, συγκρότημα, δεν μπορείς να πεις και τώρα θα μπω κι εγώ μέσα, ας πούμε, και θα είμαι ο άνθρωπός τους εγώ. Καταλάβεις, ένιωσα πιο πολύ ότι, κοίτα να δεις, αυτοί βρήκανε μια άκρη, ας πούμε.
1: Αυτό εννοώ πιο
0: αλλά
1: πολύ.
0: Αλλά μετά δεν περπάτησε εκείνο και ένα χρόνο μετά είχε κρατήσει το τηλέφωνο μου. Ο Κώστας με πήρε και κάναμε την πρώτη συνάντηση. Όπου στην πρώτη συνάντηση εγώ του είπα του Κώστα, κοίταξε Κώστα, του λέω, αυτό που προτείνεις, ας πούμε, να κάνουμε αυτό το group είναι κάτι για μένα πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το δούμε με σοβαρότητα, λοιπόν. Άρα, αν παίξουμε αυτή τη μουσική, επειδή δεν είμαστε τόσο καλοί ώστε να παίξουμε όπως την παίζουν αυτή τη μουσική αυθεντικά, ας πούμε, και δεν θα έχουμε στόχο να παίξουμε αυθεντικά καταρχάς. Αυτό το ξεχνάμε γιατί δεν μπορούμε. Δεν είμαστε από εκεί.
1: Εξού και βάλατε στην πορεία όμως. Στην πορεία είχατε δικά σας τραγούδια, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και θα παίξουμε, αλλά θα φτιάξουμε, θα φτιάξουμε ένα δικό μας κόσμο που εμπνέεται από αυτή τη μουσική. Αυτό ήταν η ιδέα που έπεσε στο τραπέζι. Δηλαδή, θα εμπνευστούμε από αυτή τη μουσική και μετά θα φτιάξουμε κάτι το οποίο θα είναι μια καινούρια γέννηση.
1: Ναι,
0: από εμάς
1: και,
0: εδώ.
1: Και αυτό είναι πολύ δημιουργικό όμως. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Αυτό είναι
0: θεωρώ
1: το
0: ότι
1: πολύ
0: μόνο αν δεις κάτι μέσα από τη δημιουργική ματιά, τότε έχει πιθανότητα να επιζήσει κιόλας μέσα στο χρόνο.
1: Πολύ
0: δηλαδή,
1: ωραία.
0: Είπαμε ότι, ας πούμε, να το πω σχηματικά, ότι σε ένα σημείωμα του CD γράψαμε ότι παντρεύτηκαν, χώρισαν μελωδίες, γεννήθηκαν θέματα. Δεν κόψαμε το όμορφο λουλούδι από τη γη του, φυτέψαμε το σπόρο σε άλλο χώμα. Αυτό
1: πανέμορφο
0: κάναμε και αυτό μας ενδιαφέρει ουσιαστικά.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό έτσι πως το βάλατε, βέβαια, αλλά είναι και απ' την άλλη αυτό που σας ενώνει είναι η δουλειά. Δηλαδή αυτό το πολύ συχνό, το να είστε και να γίνονται ζυμώσεις και με τη δημιουργική πλευρά σας, αλλά και η άλλη πλευρά σας είναι τόσο δημιουργική.
0: Κοίταξε να δεις, δειλά-δειλά, όταν ξεκινάς να
1: κάνεις... Να ακούμε το μεταξύ και άλλη μια ταραντέλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για να βάλουμε και μια ταραντέλα που έχουμε εδώ αμέσως.
0: Είδες και εσύ.
1: Όχι μία, έχουμε πολλές.
0: Και εσύ με σπρώχνεις ταραντέλες.
1: Τι να κάνουμε, ναι. Είναι ωραίες ατμόσφαιρες αυτές.
0: Ωραία. Αγαπάμε ταραντέλα.
1: Λοιπόν, να ακούμε και να μιλάμε ή να την ακούσουμε? Λοιπόν, ας την ακούσουμε.
0: Ας την ακούσουμε.
2: Corre di zucchero al limone, da gettando vasa in bocca, da zucchero alla bocca. A cuore, corre di zucchero al limone, da gettando vasa in bocca, da zucchero alla bocca.

0: Άλλη μια ταραντέλα, αλλά όχι όμως μια οποιαδήποτε, έτσι όπως είναι ο ήχος των Εγκαρδία. Και εδώ σήμερα μιλάμε με τον Βαγγέλη Παπαγεωργίου, ενώ περιμένουμε και τον Κώστα Κωνσταντάτο. Όμως για να μπούμε έτσι και εμείς λίγο στο κλίμα αυτό που έχετε μπει εσείς τόσα χρόνια στα τραγούδια της Κάτω Ιταλίας. Εσείς με τον τρόπο αυτόν που δουλέψατε και που σκεφτήκατε και που επινοήσατε και που εμπνευστήκατε με τον ήχο, κάνατε τέτοια προσέγγιση ώστε οι Ιταλοί να σας αποδεχτούν?
1: Αυτό ήταν κάτι που δεν το σκεφτόμασταν ιδιαίτερα.
0: Όταν το κάνατε μετά.
1: Όταν το κάναμε και ξέραμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε, ας πούμε, κάποιον να παίξει την Ιτιά σε κλαρινέτο σαν τον Πετρολούκα Χαλκιά, ας πούμε. Mm. Δηλαδή αυτό το ξέρεις από την αρχή. Mm-hmm. Άρα αντίστοιχα δεν θα γινόταν και εμείς να παίξουμε μια πίτσι καταναντέλα ή ένα σπαραξικάρδιο, ας πούμε, κομμάτι της ξενιτιάς, όποιο και να ήταν αυτό, να το παίζαμε και να έβγαινε αυτό το vibe που σου μπαίνει στις φλέβες, ας πούμε, όταν το ακούς να το λένε εκεί πέρα. Δεν είχαμε αυταπάτες. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι.
0: Όταν πάτε εκεί.
1: Το απίστευτο είναι ότι την αποδοχή την νιώσαμε αμέσως. Mm. Δεν θα πω μόνο με Ιταλούς μουσικούς που βρεθήκαμε και μας κάνανε ένα απίστευτο ορίστε στις σκηνές που παίζανε και μας ανεβάσανε πάνω. Παίξαμε στο Νότι Τελαταράντα, ας πούμε, στη βραδιά της Αράχνης δηλαδή, που είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Που τρελαίνονται όλοι.
1: Μαζεύονται από όλα τα χωριά, όλο όλο τον Αύγουστο, και έχει σε κάθε χωριό κάθε φορά. Και στο τέλος γίνεται ένα μεγάλο κονσερτόνε, το λένε, ένα μεγάλο κονσέρτο που γίνεται στο Μελπινιάνο και έχει 150.000 κόσμο. Και εκεί πέρα παίξαμε για 20 λεπτά, ας πούμε. Θεωρώ ότι δεν θα μας ανέβαζαν εκεί πέρα αν δεν υπήρχε ένα είδος αποδοχής. Επίσης, θα σου πω ένα παράδειγμα. Και πήγαμε πέρσι πήγαμε στην Καλημέρα, έτσι, σε ένα ταξίδι που κάναμε, και παρακολουθούσαμε διάφορες εκδηλώσεις και είχαμε και μια παιδική χοροδία. Και η παιδική χοροδία είπε και ένα τραγούδι δικό μας, σε στίχους γκρεκάνικους, όπως το έχουμε γράψει εμείς, γιατί εμείς έχουμε μελοποιήσει και ποιήση γκρίκο.
0: Έκπληξη για σας.
1: Και ήταν μεγάλη έκπληξη να ακούμε το κομμάτι μας τώρα να το τραγουδάνε παιδάκια.
0: Τι ωραία.
1: Στο σχολείο, ας πούμε.
0: Τι ωραία. Αυτά είναι όμως όταν ενώνονται οι μουσικές, όταν ενώνονται οι μουσικοί. Αλλά και εμείς δεν αποδεχόμαστε. Έρχονται, ας πούμε, κάποιοι Ολλανδοί και παίζουν ρεμπέτικα. Έτσι. Είπες πριν για την Ιτιά, ήταν ακραίο αυτό. Ναι. Όμως έχουμε έτσι και μία
1: προσέγγιση. Αν έρθει ένας Ολλανδός και σου παίξει εδώ πέρα τα ρεμπέτικα, θα μπορεί να περάσει ένα δέλτα τέ μέχρι να καταλάβεις τι συμβαίνει ακριβώς και πάλι θα το ευχαριστηθείς και πάλι θα εκτιμήσεις αυτό που κάνει πάρα πολύ. Αν πας όμως στην Ολλανδία ή στο εξωτερικό και βρεθείς κάπου να παίζουν, όχι ρεμπέτικα, να παίζουν, μια πενιά να ακούσεις μόνο ή μια μελωδία, ας πούμε. Εμείς ακούσαμε στο Νότι Τελαταράντα μια άλλη χρονιά, ακούσαμε το Μη μου επιφάνη, ένας πολύ έτσι, πολύ έτσι επιφανής μουσικός και τραγουδοποιός και τραγουδιστής, και είχε βάλει το θέμα του κάτω στα λεμονάδικα μέσα στο τραγούδι του. Μάλιστα. Δηλαδή έκανε ένα αυτοσχεδιασμό και ακούμε κάτι από την εισαγωγή.
0: Το παραδεχόταν ή ήταν?
1: Τι θα πει το παραδεχόταν, αυτό το είπε.
0: Ναι, το παραδέχτηκε ότι ήταν από αυτή την έμπνευση, είπε ότι ήταν δική του. Είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτή είναι μια άλλη υπόθεση.
1: Δεν νομίζω ότι μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα
0: καθόλου. Η μουσική είναι μία. Με αυτή την έμπνευση.
1: Δεν είναι μία, είναι πολλές οι μουσικές, αλλά η μουσική που μας ενδιαφέρει είναι μία. Είναι κάποιες μουσικές, τέλος πάντων, αλλά χωράνε σε ένα τσεπάκι από ένα βιβλιαράκι τριών σελίδων. Στην καρδιά μας, ας πούμε. Μάλιστα. Αν το έχουμε. Αυτή η μουσική δηλαδή δεν θέλει και πάρα πολλά. Ξέρουμε τι εννοούμε όταν λέμε αυτό που μας αρέσει. Είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε αυτό που λέμε εμείς.
0: Λοιπόν, ακούμε Εγκαρδία, ήχο Εγκαρδία, και περιμένουμε να μπει στο στούντιο και ο Κώστας Κωνσταντάτος να τα πούμε.

0: Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Να και ο Κώστας Κωνσταντάτος. Καλώς ήλθες, Κώστα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Και λίγο πριν σε ρώτησα πόσοι είσαστε τώρα στους Εγκαρδία, πόσα μέλη έχει το γκρουπ.
1: Η Εγκαρδία πρέπει να είναι πάνω από 150-200. Γιατί ναι. Έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε συνεργαστεί με διάφορους ανθρώπους και κάθε
0: μπαίνει και βγαίνει το μέλος.
1: Ότι τα μέλη είναι σταθερά.
0: Α, τώρα, σταθερά.
1: Αλλά απλά θεωρούμαστε ότι κάθε άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε μπαίνει στην οικογένεια για πάντα. Αλλά τα βασικά μέλη παραμένουν, ας πούμε, είμαστε 5 μουσικοί. Να πούμε τα ονόματα.
0: Αμέ, βεβαίως.
1: Είναι ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου.
0: Που μιλάμε τόση ώρα.
2: Γεια σου Κώστα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Ο οποίος εξ αρχής είχαμε συμφωνήσει να έχει τη μουσική ευθύνη της μπάντας και την ευθύνη των ενορχιστρώσεων. Είναι
0: λόγω της μεγάλης και πλήρους μουσικής παιδείας.
1: Λόγω της μουσικής παιδείας που έχει και την αγάπη που είχε για αυτή τη μουσική.
0: Το είδος το συγκεκριμένο.
1: Το
0: ναι.
1: Είδος το, ενώ τα υπόλοιπα μέλη γνώρισαν αυτή τη μουσική μέσα από το γκρουπ, βέβαια, και μετά τα ταξίδια και όλη την επικοινωνία. Αλλά ο Βαγγέλης ήταν ήδη έτοιμος για κάτι τέτοιο. Έχει, ας πούμε, και τη μουσική.
0: Μας το εκμυστηρεύτηκε αυτό, ναι. Ναι, ότι ήταν έτοιμος και συναντηθήκατε την κατάλληλη στιγμή.
1: Έτσι ακριβώς. Και φυσικά έχει και την ανάλογη παιδεία για να μπορεί να μουσικά να οργανώσει όλο αυτό το.
0: Πες μου για τα άλλα μέλη.
1: Τα άλλα μέλη. Ναταλία Κοτσάνη είναι στο τραγούδι, παίζει και κρουστά. Είναι ο Μιχάλης ο Κονταξάκης, ο οποίος είναι εξαιρετικός κιθαριστής. Μπήκε και αυτός πολύ νωρίς σε όλο αυτό το πνεύμα της λαϊκής αυτής μουσικής. Είναι ο Γιώργος ο Ντάνης στο κόντρα μπάσο, ο οποίος συχνά εναλλάσσεται και με τον Δημήτρη τον Τζεκούρα. Δεν ξέχασα κάποιον από τους μουσικούς. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντάτος, τον Νικολάου.
0: Ωραία.
1: Και της Καλλιόπης.
0: Και θα είμαστε και την υπόλοιπη μισή ώρα εδώ. Περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ωραία.
3: Στο κόκκινο. ...91 και 4. Στο κόκκινο.
4: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χωρτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
7: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: Εδώ τώρα βρεθήκαμε σε μια συνεργασία σας με τον Αργύρη Μπακιρτζή και τι ωραίο το αποτέλεσμα. Γενικά έχετε κάνει προτάσεις σε ανθρώπους που θαυμάζετε, σε ανθρώπους που θέλετε να τους ακούσετε διαφορετικά, να τους αφομοιώσετε σε αυτό.
1: Ναι, ναι, κατά καιρούς.
2: Κατά καιρούς έχουμε κάνει αρκετές συνεργασίες, έχουμε παίξει με πολύ κόσμο. Αυτό αφορά... Τι να πω τώρα, να πω για
0: τον Αργύρη. Εννοείς επισκηνήσεις και ηχογραφήσεις.
2: Επισκηνήσεις και ηχογραφήσεις.
1: Mm-hmm. Κυρίως επισκηνήσεις.
2: Να πω τον Αργύρη Μπακιρτζή, τον Αλκιονό Ιωαννίδη, τον Βασίλη Λέκα.
1: Τον Πορτοκάλογλου
2: που ήταν ο πρώτος.
0: Α, με τον Πορτοκάλογλου ξεκινήσατε.
2: Ο πρώτος που είπε κάτι δικό μας, ας πούμε.
0: Να έχει βρεθεί ανάμεσά σας.
2: Και πολλοί άλλοι.
1: Κυρίως
0: τώρα όμως, έχετε.
1: Πρέπει να αναφέρουμε νομίζω ιδιαίτερα τον Ηλία τον Λογοθέτη, από τις πιο σημαντικές συνεργασίες και φιλίες. Φανταστείτε ότι ας πούμε όταν έφυγε από τη ζωή η γυναίκα του, η Μαρία Ζαχαρή, μας κάλεσε να τραγουδήσουμε την ώρα της ταφής.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν συγκλονιστικό. Και τα τραγούδια που λέγαμε μαζί. Νομίζω ότι από τις συνεργασίες είναι μια. Πρέπει να την υπογραμμίσουμε λόγω ότι.
2: Ήταν αυτή που ήταν η πιο ταιριαστή.
0: Ναι, ίσως και λόγω
2: της. Ήξερε και πολύ καλά τη γλώσσα ο λογοθέτης.
0: Και είχε αυτή την ταχυγλωσσία έτσι κι αλλιώς και στα ελληνικά.
1: Και αγάπη στην Ιταλία και μαζί στην Ιταλία.
2: Είχε έρθει και στο ταξίδι μας. Έχει κάνει. Που κάναμε και στο ντοκιμαντέρ που έχει γίνει για μας. Ήταν και αυτός παρόν. Δηλαδή έχει καταγραφεί μέσα. Στην ταινία των Εγκαρδία.
0: Ευτυχώς, γιατί είναι ελάχιστοι τελικά οι καλλιτέχνες που έχουν μπει σε ντοκιμαντέρ να ξέρουμε τι παραδίδουμε, να ξέρουν οι νεότεροι τι έχει περάσει, ποιοι άνθρωποι έχουν περάσει από αυτή την καλλιτεχνική σκηνή του τόπου. Στην συναυλία σας που έχετε 4 Ιουλίου στο Μέγαρο, έχετε συμμετοχές?
1: Είπαμε να συμμετέχουμε μόνοι μας. Να έχουμε συμμετοχή.
0: Εγκαρδία μας είπε.
1: Εγκαρδία μαζί, ναι. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία αυτή για το Μέγαρο, γιατί είχαμε παίξει άλλη μια φορά, αλλά έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε όλο το πρόγραμμα της χρονιάς που πέρασε, το μουσικό και τις ιδέες που παρουσιάσαμε. Θα έχουμε full, εκτός από την ορχήστρα που πάντα είμαστε 5, θα έχουμε και full το χορευτικό που θα είναι 4 κορίτσια. Τις πινελιές, τις χορευτικές και τις σύγχρονες, γιατί έχουμε βάλει και σύγχρονο χορό τελευταία, εκτός από την Κωνσταντίνα Καλκάνη και τη Γιάννα Χαμαλέλη που ήταν οι πρώτες μας χορεύτερες και παραμένουν πάνω στο παραδοσιακό κομμάτι της Ταραντέλλας από τις περιοχές του Ιταλικού Νότου. Έχουμε και την Δάφνη Σταθάτου και Αναστασία Δρούγα που ανήκουν στο σύγχρονο χορό και έτσι έχουν δώσει ένα χαρακτήρα έτσι ερμηνευτικό και πιο καινούριο.
2: Ταιριάζουν κιόλας και με τελευταίες αναζητήσεις που έχουμε κάνει κι εμείς.
0: Συνθετικά
2: και συνθετικά
0: αναζητήσεις.
2: Ναι, πάντα είχαμε κάποιες αναζητήσεις και ουδέποτε σκεφτόμαστε ότι οφείλουμε να είμαστε πιστοί πάνω σε κάποιο πρότυπο, ας πούμε, της κάτω Ιταλίας.
0: Ναι, όμως έχετε αυτό που σας χαρακτηρίζει και το ανοίγετε.
2: Όχι, δεν εννοώ να παίξουμε άλλες μουσικές, δεν εννοώ καθόλου αυτό. Λέω σε σχέση με την Νότια Ιταλία που έτσι κι αλλιώς εκεί πέρα εμείς κολυμπάμε, ας πούμε, ότι δεν βάλαμε ότι έχουμε κάποιο χρέος, ας πούμε, να κάνουμε κάτι ώστε να είναι, ξέρεις, αυθεντικό και τα λοιπά.
0: Κατάλαβα.
2: Οπότε, παίξε, γράψε, φτιάξαμε πράγματα που και μουσικά και στιχουργικά ήταν, θα έλεγα τη λέξη, να θολμήσω να πω, πιο προχωρημένα. Οπότε, μια προσέγγιση χορευτική και από αυτή την πλευρά θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Βέβαια.
2: Και εκεί κολλάει και το πιο σύγχρονο, ας πούμε, που βάλαμε.
0: Βέβαια. Στο άνοιγμα έτσι που κάνετε στο ρεπερτόριό σας, έχετε πρόσφατα μια συλλογή τραγουδιών πάνω στη σονάτα του Σελινόφωτος του Γιάννη Ρίτσου. Και μάλιστα δεν έχετε παρουσιάσει το άλμπουμ ακόμη, είναι τόσο καινούριο.
1: Επίσημα δεν έχει παρουσιαστεί το άλμπουμ, αλλά η παράσταση έχει παρουσιαστεί και στα πλαίσια του Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός, του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και σε θεατρικές σκηνές, στο Όλβιο, στο Μύρτιλο και τελευταία τη φετινή χρονιά που μας πέρασε στο Theater of the Know.
2: Και η πρώτη της βέβαια παρουσίαση ήταν στη γενέτειρα του Γιάννη Ρίτσου, ναι, στη Μονεμβασιά.
1: Στη Μονεμβασιά.
0: Ωραίο αυτό, καλά κάνατε, δηλαδή με την έννοια ότι θέλατε ας πούμε να ξεκινήσετε με το συνδυασμό αυτό της γενέτειρας του
1: αυτό
0: Γιάννη Ρίτσου.
1: Προέκυψε γιατί ήταν επιλογή της λυρικής σκηνής που έχει αναλάβει τη διοργάνωση του προγράμματος αυτού και εκείνη μας είπε
0: μάλιστα
1: θα πάτε εκεί.
0: Άρα δηλαδή είναι ένα άλμπουμ που έχει παιχτεί κάποιες φορές.
1: Έχει παιχτεί, ναι.
0: Και θέλετε να το οργανώσετε.
2: Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάναμε που είναι εξ ολοκλήρου όπως ακριβώς έχει παιχτεί στην ηχογράφησή μας, γιατί πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο έργο το οποίο έγραψε ο κιθαρίστας μας, ο κιθαριστής μας, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο οποίος είναι ένας πολύ σπουδαίος κιθαρίστας, κιθαριστής, συγγνώμη, κιθαρίστα λέμε.
1: Σωστά είναι, όλα καλά.
2: Όλα καλά είναι, ναι.
0: Εσύ είσαι ο αυστηρός της παρέας και καλά κάνεις δηλαδή.
2: Και ο Μιχάλης είναι πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Δεν το λέω τώρα
1: επειδή
2: με χιούμορ.
1: Επειδή δεν είναι μπροστά.
2: Δεν το λέω, αλλά έχει κερδίσει διεθνείς διαγωνισμούς που δεν έχει αγγίξει
0: νομίζω
2: ποτέ.
0: Νομίζω και εσύ έχεις κερδίσει ένα βραβείο.
2: Όχι.
0: Όχι. Για ένα τραγούδι.
2: Α, για τραγούδι άλλο. Αυτό να είχαμε να λέγαμε τώρα. Εδώ μιλάμε για κλασική κιθάρα. Στη Βαλένθια τώρα το 2005 πήρε ο πρώτος Έλληνας που πήρε τον τίτλο, είναι σαν να κερδίζει ένα διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι για πιάνο ας πούμε, αντίστοιχα κέρδισε ο Μιχάλης ο Κονταξάκης για την κιθάρα το Φρανσίσκο Τάρεγκα στη Βαλένθια και από εκεί και πέρα διευρύθηκε η ζωή του γιατί του έκανε σεμινάρια σε Πορτογαλίες, σε Αμερικές, σε διάφορα μέρη, ηχογραφήσεις και τέτοια. Είναι ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο τέλος πάντων της κιθάρας και δοκίμασε και τα ζάρια του να το πω έτσι και στη σύνθεση που πάντα ο Μιχάλης όταν παίζει είναι μια σύνθεση αυτό που παίζει. Δηλαδή
0: μάλιστα
2: αυτό που παίζει είναι σαν να το γράφει κάποιος και να το έχει μελετήσει κάποιος και να το παίζει στο τέλος ο Μιχάλης ας πούμε. Είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο πράγμα.
0: Συνήθως. Είναι ένας σπουδαίος Έλληνας μουσικός.
2: Ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας μουσικός, ο οποίος μέσα στην καραντίνα βρήκε το χρόνο, γιατί ποτέ δεν έχει χρόνο αυτό το παιδί, γιατί τον έχουν φάει τα οδεία.
0: Τα μαθήματα.
2: Και τον τραβολογάνε από εδώ και από εκεί. Και τέλος πάντων, αλλά επειδή είναι τρομερά οργανωτικός, καταφέρνει και βρίσκει χρόνο να παίζει με εμάς. Αλλά παράλληλα βρήκε το χρόνο μέσα στην καραντίνα και μελοποίησε. Ήταν όνειρό του να μελοποιήσει τη σονάτα του Ελληνόφωτος που τόσο αγαπούσε, του Γιάννη Ρίτσου. Και δειλά-δειλά μας το έδειξε, ας πούμε, σε μια μακέτα ήχου που είχε φτιάξει στο κομπιούτερ και με φωνές.
0: Στις παρουσιάσεις είναι και ο Κονταξάκης.
2: Ναι. Μπριακολάμε. Είναι δυνατόν να μην είναι ο Κονταξάκης. Άμα δεν είναι, θα μας πάρει τηλέφωνο και θα μας βρήσει καταρχά.
0: Λοιπόν, ας πάρουμε μια ιδέα από αυτό το άλμπουμ και πιστεύουμε ότι όταν θα το παρουσιάσετε και επισήμως, να είμαστε κι εμείς μαζί.
1: Βεβαίως, ευχαρίστως.
0: Ως σταθμός και ως
1: κόμμα. Ακούμε τον Ήλιγκο, λοιπόν.
3: Θέλω να πω, έχει παλιώσει πολύ.

0: ή όπως πέφτει μια λουρίδα φεγγάρι στην παλιά ξεκυλιασμένη πολυθρόνα.
1: Να που ακούσαμε λοιπόν ένα μέρος από αυτή την εργασία που κάνατε για τη σονάτα του Σελινόφωτος. Βέβαια μπήκε ένα άλλο τράκ, αλλά δεν έχει σημασία. Πήραμε μια ιδέα, αυτό έχει σημασία, και περιμένουμε να σας ακούσουμε με ολοκληρωμένο το έργο. Εντυπωσιάζομαι που και βρήκατε και ενδιαφέρον ή συνεχίζει να υπάρχει το ενδιαφέρον της μελοποιημένης ποίησης.
2: Βέβαια,
1: έτσι. Και το
3: ενδιαφέρον, έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό.
1: Το ξέρω, γι' αυτό λέω συνεχίζει να υπάρχει και όχι μόνο από εσάς. Είμαστε ένας λαός που τραγουδάει την ποίηση, που την θέλει και έξω από τα βιβλία και που το έχουμε αποδείξει. Αλλά επειδή μιλάμε για το 2026, επειδή πριν από λίγο μιλούσαμε με το Βαγγέλη και για τους μαθητές που έχει στο σχολείο, γιατί διδάσκει
3: σε ένα σχολείο. Διδάσκω ακορντεόν στο Μουσικό Σχολείο Ηλίου. Mm-hmm. Από το 2019 το Σεπτέμβριο, ας πούμε, έχω κλείσει 7 χρόνια.
1: Αυτά τα παιδιά, ας πούμε, της ηλικίας 12-17.
3: Ναι. Πρώτη γυμνασίου με τρίτη ηλικίου. Κάποια στιγμή με παρότρινση συναδέλφων μου είπαν να κάνω κάτι, ας πούμε, στα πλαίσια των μουσικών συνόλων του σχολείου. Να κάνω ένα σύνολο που να σχετίζεται με την Νότια Ιταλία. Και εγώ λέω, θεωρούσα ότι κομίζω γλάφκα τη Αθήνα, ας πούμε, ότι εγώ, ας πούμε, να κάνω τώρα αυτό θα ήταν κάτι εντελώς αναμενόμενο και δεν το είδα με τεράστιο ενδιαφέρον στην αρχή, αλλά ενέδωσα και το έκανα και είδα ότι το είδανε με ενδιαφέρον τα παιδιά. Τα παιδιά το αγκάλισαν πάρα πολύ και οι τελευταίες 3 φουρνιές που έγινε αυτό, 4 το έχω παίξει αυτό, αλλά από τις τελευταίες 3 χρονιές ήρθε μια φουρνιά παιδιών που ήταν όλοι rappers. Ράπερς λέγονταν, ραπάρανε, αλλά παίζανε φαγκότα, κλαρινέτα, κιθάρες κλασικές, γιατί στο σχολείο κάνουν μουσική κανονικά. Και παίξαμε τα τραγούδια της κάτω Ιταλίας και κάποια τα γράψαμε πρώτα για τα παιδιά και μετά τα παίξαμε και ως εγκαρδία κάποια πράγματα και κάποια κομμάτια δεν τα παίξαμε ποτέ έτσι όπως τα παίζουν τα παιδιά. Και να ακούσεις να ραπάρουν, ας πούμε.
1: Πώς και δεν τους έχετε βάλει στο γκρουπ κάποια φορά?
3: Τους έχουμε φέρει. Τους έχουμε φέρει στο κύτταρο μια χρονιά και μια φορά και στο Casa de Musica άλλη μία.
1: Πολύ ωραία.
3: Είναι εξαιρετικά παιδιά. Τώρα τελειώσανε όμως. Το σχολείο έχει αυτό ότι τελειώνουν οι φουνές και φεύγουν.
1: Γεννιούνται καινούργια παιδιά, καινούργιες ιδέες. Ναι. Πάμε να βρεθούμε σε ένα άλλο μουσικό περιβάλλον δικό σας πάλι και αμέσως μετά να μας το περιγράψετε.

0: άνθος να γίνονταν τα άσπρο της μαξιλάρι. Αγκάλιαζε για μια στιγμή το ωραίο της κεφάλι. Μάνα δεν την εφώναξε παιδί της από γένα. Μα τ' άκουσε τόσες φορές απ' τα παιδιά τα ξένα.
1: Κανένας δεν τη ρώτησε πώς νιώθει και τι θέλει.

0: Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε, αυτό που ακούμε τώρα, τι είναι?
1: Αυτό είναι το μητέρα, είναι ένα λογοπαίγνιο που βγαίνει από τις λέξεις μη, που είναι η άρνηση, και το τέρα είναι όλες αυτές οι αρνήσεις που μπορούν να κάνουν μια γυναίκα να γίνει ένα με τη γη, να πέσει στη γη κάτω. Γιατί η ταραντέλα, ενώ λέγανε ότι είναι από το τσίπημα της αράχνης, ταραντούλα, λυκόζα, η οποία τσιμπάει τις γυναίκες, όλος περίεργος, μόνο γυναίκες, και έρχονται σε μια κρίση μανίας, αλλά τελικά η επιστήμη απέδειξε ότι κοινωνικά θέματα ήταν αυτά που έκαναν, ας πούμε, τις γυναίκες να έρχονται σε αυτή την κατάσταση. Και εμείς γράψαμε ένα στίχο, ένα τραγούδι, της Άννας Θεοδωρίδου η στίχη, που περιγράφει την κοινωνική πλευρά του φαινομένου του ταραντισμού. Αυτό είναι το
2: που οδηγεί στην ταραντέλα, δηλαδή. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον ότι η ταραντέλα, ναι, με ένας εξωστρεφής χορός χαρούμενος, αλλά έχει μια ιστορία κοινωνική, μια τραγικότητα από πίσω και ένα βάθος που αξίζει κανείς να το προσέξει.
0: Εσείς το έχετε μελετήσει πάρα πολύ αυτό. Περιμένουμε από εσάς να μας λέτε διάφορα.
2: Ζούμε με αυτό.
0: Ζείτε με αυτό, βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε λίγο αυτό το πληθυντικό ρυθμό, αυτό το ποίημα της Δημουλά που μελοποίησε.
1: Αυτό έγινε με αφορμή μια ταινία που μας ζητήθηκε να κάνουμε μουσική. Και είχε μουσική εν καρδιά όλη ταινία. Ήταν το Τσάο Ιτάλια του Γιώργου Παπαθεοδόρου, που παίχτηκε. Και ουσιαστικά το έφαγε η καραντίνα, γιατί με το που βγήκε στις αίθουσες ξεκίνησε η καραντίνα και κόπηκαν.
0: Δεν θα ξαναγίνει κάποια.
1: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό. Mm-hmm. Και μας είπε ότι, επειδή γνώριζε
0: για την καραντίνα,
1: Δημουλά, ότι ζούσε τότε η Δημουλά, να γράψουμε ένα τραγούδι, αν θέλουμε, από τους στίχους της Δημουλά.
2: Μελοποιημένη ποιήση, επομένως.
1: Και έτσι αυτό είναι άλλη μια απόπειρα. Έχουμε και άλλες, με του Βάρναλη έχουμε κάνει και άλλα.
0: Λοιπόν,
1: εδώ είναι, λοιπόν, ο πληθυντικός αριθμός.

0: Είμαστε εδώ στο κόκκινο 105 και 5 με δύο από τους εν καρδία, αλλά όλοι είσαστε ένας και ένας, αλλά νομίζω ότι εσείς είσαστε οι πιο αντιπροσωπευτικοί.
1: Ο ένας και ένας είμαστε.
0: Ένας και ένας κάνουν δύο. Λοιπόν, το ραντεβού μας είναι ουσιαστικά το Σάββατο στις 4 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Μακάρι να τα καταφέρω και εγώ μετά να έρθω.
2: Μακάρι,
0: γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαγεωργίου, τον Κώστα Κωνσταντάτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Στο άλλο μικρόφωνο η Μαρίνα Λαχανά, στον ήχο η Σοφία Ξερικού. Πάντα με ταραντέλες όμως είμαστε όποτε βρισκόμαστε. Και ενδιάμεσα όλα τα άλλα.
2: Όλα
0: τα κοινωνικά, τη ξενιτιά. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε
2: και
0: πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ. Στο μέρο του πολλού,

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: πάντα που έχει σφιγμό, προχωράτε στον χρόνο, αλλά είστε και λίγο στην αντίποδα της αρχής που λέει «Δισκογραφώ, άρα υπάρχω».
1: Θα μιλήσεις ή θα μιλήσω.
2: Υπάρχει ένα, κοίταξε να δεις, εγώ έτσι το έχω καταλάβει πλέον, δηλαδή και Γιάννη, ότι υπάρχει μέχρι τη φάση αυτή της δημιουργίας, δηλαδή στη δημιουργικότητα είμαστε μια χαρά. Δηλαδή μπορούμε να δουλεύουμε, να κάνουμε πρόβες, να προχωράμε, να φτιάχνουμε υλικό, καινούργια κομμάτια, ιδέες. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα gap που λες, ένα κενό, μεταξύ δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στην έκδοση. Εκεί είναι κάτι που δεν το λέω μόνο εγώ, το λέμε και άλλοι συνάδελφοι, ότι αυτό είναι ένα χαοτικό, ένα χάος. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα εκδοθεί, σε τι μορφή, ποια εταιρεία. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεσμευτούμε με κάποιον για να το εκδώσουμε. Δηλαδή να υπάρχει μια εταιρεία, κάποια συμβόλαια, ξέρω, να ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Οπότε το αποφεύγουμε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι έξω από εμάς. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θέλω να το.
0: Και αυτό που περιγράφει τώρα ο Θοδωρής, όσο πάει και γίνεται χειρότερο, για μια δισκογραφία η οποία είναι διασωληνωμένη, πνέει τα λίστια, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και παλιότερα μπορεί να υπήρχε κάτι που να μην σας, όχι μόνο σε εσάς γενικότερα, να μην σας έκανε, αλλά όσο περνάει ο καιρός είναι το πράγμα και πιο δύσκολο.
3: Εντάξει, ναι, πιο παλιά όμως ήταν πιο. Υπήρχαν οι εταιρείες, ας πούμε, που, όπως την Αλληλίρα που έχουμε κάνει τους περισσότερους δίσκους. Ήταν διαφορετική η δισκογραφία. Σήμερα πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν οι εταιρείες, δεν υπάρχει η παραγωγή, ας πούμε, αυτό.
0: Η παραγωγή δίσκων.
3: Ναι, η παραγωγή δίσκων. Γιατί εμείς το πιο σημαντικό μέρος ήταν αυτό, να καλύψει κάποιος την παραγωγή.
0: Βέβαια.
3: Την ηχογράφηση, όλο αυτό το κόστος, ας πούμε, το οποίο δεν μπορούσαμε να αναλάβουμε εμείς. Και ήταν και μια άλλη οργάνωση, υπήρχε δηλαδή η δισκογραφία τότε. Τώρα δεν υπάρχει με τη σημασία αυτή που υπήρχε.
0: Πάντως εσείς, ο Σαββόπουλος έλεγε, ο εταιρείας ευχαριστώ, εσείς τη διαδρομή σας δεν είχατε μόνο μια εταιρεία. Παίξατε μπάλα με διαφορετικές εταιρείες. Από Άνω Κάτω Τσακαλίδης, Hitchhike, Λίρα.
3: Ναι. Στην ουσία αυτές οι τρεις, νομίζω. Ναι. Ναι,
2: αγοράστηκαν μετά αυτές, ξέρετε, από το Άστερ, ναι. Από αυτό, τη γνωστή ιστορία. Και είμαστε πάρα πολλοί. Δηλαδή, χειμερινοί κολληπτές, ξέρω εγώ, πάρα πολλοί. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Σε αυτό και που είναι με ασφαλιστικά μέτρα, δεν έχουμε τους δίσκους μας.
3: Ναι, έχει χαθεί.
2: Είχαμε μια κακή εμπειρία εμείς.
0: Αυτό ακόμα θα μπορεί να συνεχίσει.
2: Μας αλλάξαν τα εξώφυλλα από τους δίσκους.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι,
2: αυτό
0: ναι.
2: Ήταν κάτι αυθαίρετο. Δηλαδή, που είχαμε ωραία εξώφυλλα με τον Κόντογλου, αυτές τις ηχογραφίες.
0: Ναι.
2: Κάτι σήμαινε, δηλαδή, κάτι αντιπροσώπευαν. Ξέρω εγώ, αλλαχτήκαν.
0: Δεν έχετε βγάλει άκρη ακόμα με αυτό.
3: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν νομίζω, γιατί έχει το δικαίωμα παρόλα αυτά να διατηρεί το δικαίωμα της έκδοσης. Ο ίδιος δηλαδή που χρωστάει, που κάνει, που ήταν φυλακή, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Η δική σας ιστορία ξεκινάει κάπου στα τέλη του 80, 1990. Είναι συνάντηση δύο σχημάτων, τα άλλα μαντάτα, ο Τσαγκάρης, ο Σωτήρης ο Γεωργάκης. Σωστά,
3: ναι,
0: ο Τσίκο πάνω στο Κατσικιώτης και απ' την άλλη τα δέσποτα,
2: ναι,
0: του,
2: ναι.
0: Πουλικάκου, και εκεί έγινε μια χημεία, μια συνάντηση, μια...
2: Πάντα έτσι συμβαίνει, δηλαδή είναι υπόθεση μιας παρέας ότι γίνεται, δηλαδή οποιοδήποτε καλλιτέχνη και να δεις, group, πάντα θα δεις ότι υπάρχει από κάτω κάτι και μια μεγάλη παρέα που μέσα από αυτή, ας πούμε, αναδύεται, ξέρω, κάτι, ένα group, ένας καλλιτέχνης. Ότι αυτό είναι, σημαίνει σε όλους, δηλαδή. Έτσι συμβαίνει. Δεν υπάρχει μόνος καλλιτέχνης. Δεν υπάρχει μόνος του.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποιος που εκφράζει μια ολόκληρη παρέα, δηλαδή.
0: Πώς θυμάσαι εκείνα τα χρόνια της πρώτης δημιουργίας? Υπάρχει ένα τρίπτυχο. Δημιουργία, πορεία, εξέλιξη. Η δημιουργία των Μότ Πλαγκάλ. Ο Νονός ποιος ήταν?
3: Του ονόματος.
0: Ναι.
3: Ο Θοδωρής. Ήταν από τα αρμονικά του Σιμώνα Καρά, ήταν μια...
0: Ο Πλάγιος. Βιβλίο,
3: που ήταν...
2: Σε ένα συνέδριο στους Δελφούς γινόταν, ναι. Ο Σίμων Καράς έλεγε για το Βυζαντινό σύστημα, ξέρω εγώ, και μετέφραζε Γάλλος. Το άκουγα εγώ εκείνη το βράδυ και άκουγα το Μότ Πλαγκάλ, δηλαδή το Πλάγιος ήχος, μετέφραζε ο Γάλλος, Μότ Πλαγκάλ, ξέρω εγώ, Σανσόν Ποπιουλέρ, Μότ Πλαγκάλ, ξέρω εγώ, Σανσόν Εκκλησιαστίκ, Μότ Πλαγκάλ. Οπότε με πήραν εκείνη την ώρα τηλέφωνο να μου πούνε, Θοδωρή, πρέπει να βάλουμε ένα όνομα, λέει, τι θα βάλουμε αύριο που θα παίξει? Όχι αύριο, τέλος πάντων, ποτέ ήταν. Και λέω Μότ Πλαγκάλ. Και

0: Στο πρώτο live, λες.
1: Στο πρώτο live.
0: Το οποίο ήταν πού?
2: Στο Memphis.
0: Ναι. Α, στο Hilton πίσω.
2: Ναι, ναι, ναι. Εκεί ξεκινήσαμε.
1: Εκεί ήταν το μπαρ που ήταν ο Δημήτρης ο Αρβανίτης, καλλιτεχνικός διευθυντής, με τις γραφίστρες, με τις πολύ ωραίες αφίσεις που έκαν. Λάτεξ, Τελώνιος, Μόγκ, ας πούμε, και τη τζαζ, και μας είχε προτείνει να παίζουμε εκεί κάθε Τετάρτη, Πέμπτη,
2: Τρίτη, Τετάρτη. Ναι.
0: Πριν ακούσουμε κάτι από τον πρώτο δίσκο των Mode που κυκλοφόρησε το 95, πέρα από τις διαφορές, πού ταυτιστήκατε απόλυτα μουσικά? Να πούμε ότι ήσουν εσύ, Θοδωρή, ο Κλέωνας και ο Τάκης ο Κανέλος.
1: Ναι,
0: ως τρίο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν τον ξεχάσουμε τον Τάκη. Πέρα από την διαφορετικότητα, η ταύτιση μουσικά πού ήτανε?
2: Κοίτα, ξεκίνησε, ας πούμε, ο Τάκης γνωριζόταν με τον Θοδωρή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Τη δεκαετία του 80 ήταν σαν ως φοιτητές, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί γνωριζόντουσαν και παίζανε και όλο τον κόσμο. Και τον Μιχάλη τον Σιγάνιδη, Φλωρίδης, που ήταν όλη εκείνη η εποχή και όλη αυτή η παρέα, ας πούμε, ανθρώπων. Και εμείς με τον Τάκη συναντιόμασταν εδώ στην Αθήνα, ας πούμε. Και κάποια στιγμή και τον Θοδωρή τον έβλεπα, ξεφρισκόμασταν σε διάφορες συναυλίες που έκανε ο καθένας σε διάφορα μέρη, ξέρω εδώ στην Ελλάδα. Και κάποια στιγμή αρχίσαμε και παίζαμε μαζί, covers, τέτοια διάφορα, ας πούμε. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι από το να παίζουμε Fela Kuti, rock and roll, soul, δεν ξέρω, οτιδήποτε αυτά, και απ' την άλλη κάποια γλέντια που κάναμε που είχαν να κάνουν με την παραδοσιακή μουσική κτλ. Και θέλησαμε να εκφραστούμε με έναν τρόπο. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να γίνει ένας ήχος, ας πούμε, που μας αφορούσε και ήταν και βιωματικός, γιατί, ας πούμε, παίζαμε αυτές τις μουσικές. Ήταν οι μουσικές που μας ενδιέφεραν και τις παίζαμε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και αποφασίσαμε ότι θα το κάνουμε σε ένα. Να εκφραστούμε με έναν τρόπο, ας πούμε, σε αυτό.
1: Μουσικά εννοείς που... Ναι, μουσικά. Τα περιέγραψε πλέον, ναι, αυτό, η αφροαμερικάνικη παράδοση, η Fela Kuti,
0: το rock and roll, και funk,
1: κάποιοι, ξέρω εγώ, καλλιτέχνες jazz, κάποιοι σαξοφωνίστες, ξέρω εγώ, που μας συγκινούσαν. Δηλαδή το Love Supreme του Coltrane, ξέρω εγώ, δηλαδή κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
2: Άρτσισε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, να ακούσουμε κάτι από τον πρώτο δίσκο των Mode Plagal. Είναι σύνθεση του Θοδωρή, του Ρέλου. Ναι. Έφρυξε η γη.
1: Έφρυξε η γη.
0: Και θα επιστρέψουμε.
1: Ωραία.

0: Έφρηξε η σύνδεση του Θοδωρή Ρέλου από τον πρώτο δίσκο των Mod Plagal 1. Πολυεπίπεδος, πολυμορφικός δίσκος. Εκεί συμμετέχουν και ο Σιγανίδης και ο Δημητριάδης.
1: Ο Δήμος, ναι.
0: Πέρα από εσάς, από τους Mod Plagal.
2: Και ο Αντώνης ο Μαράτος που είναι η πρώτη του εμφάνιση.
0: Α, εκεί είναι η πρώτη εμφάνιση.
2: Ναι, ως κρουστός.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν έπαιζε μπάσο τότε ο Αντώνης.
0: Έπαιξε κρουστάκι.
2: Ναι, έτσι μπήκε, σαν κρουστός μπήκε στην πάντα ο Αντώνης. Δεν είχε παίξει καν μπάσο πριν γίνει ο μπασίστας του συγκροτήματος.
0: Πριν τους Mod είχατε μια διαδρομή ήδη αρκετά μεγάλη και σημαντική. Ο καθένας συνεργασίες, με δισκογραφία, παίξηματα. Ο Κλέωνας από το 82 και Τσαγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας. Μετά με τη Λένα Πλάτωνος... Hopping by Shopping, Μάσκες Ηλίου κλπ. Σελάνα, Κρίστη, Πουλικάκος, Πιλαλή. Ο Θοδωρής, Acid Free, συνεργασία με τον Σιγανίδη, δύο δισκάρες που έγιναν ο μικρός αδερφός. Και
1: το πρωί και το βράδυ.
0: Πρωί και το βράδυ. Χειμερινός, στο ρίσκο, τρύπες, έχεις παίξει. Δηλαδή υπήρχε ήδη μια πολύ γεμάτη διαδρομή πίσω σας. Πολύ γεμάτη. Στο Digit του Ζάικου και των Blues Gang, ναι, επίσης. Ναι. Αυτό δείχνει έναν ολόκληρο κόσμο, γιατί φαντάζομαι ότι αυτές οι συνεργασίες και οι δουλειές δείχνουν ότι υπάρχει ένας φακός ο οποίος είναι ανοιχτός.
1: Ναι, πώς γίνονται αυτά και εμάς, όταν αναλογιζόμαστε έτσι το παρελθόν, κάπως αισθανόμαστε ότι εμείς είμαστε που κάναμε όλα αυτά, κάπως περνάνε και τα χρόνια, δηλαδή... Παίζουμε έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον και με σοβαρότητα, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε αυτό το ότι όλα αυτά θα παρέλθουν κάποια στιγμή, δηλαδή θα περάσουν, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά έχουν μείνει όμως.
1: Αλλά υπάρχει το εξής, υπάρχει κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε και το λέω έτσι. Είναι όπως άμα πέφτει ένα βότσαλο μες στη λίμνη που δημιουργεί αυτό τους κυματισμούς. Αυτοί στην αρχή φαίνονται, κάνουν ήχο πρώτα απ' όλα, μετά ακούγονται, φαίνονται οι κυματισμοί και μετά εξασθενούν, ας πούμε, και κάποια στιγμή νομίζουμε ότι τελειώνουν, αλλά δεν τελειώνουν. Δηλαδή συνεχίζουν να υπάρχουν αυτοί οι κυματισμοί. Δηλαδή και έτσι, σαν παράδειγμα, δηλαδή θα πω, σαν να μας βλέπει, έρχεται κάποιος στο live και μας λέει: θυμόσαστε, σας είδα εκείνη την εποχή το 90 τόσο, λέει, σε μια συναυλία. Δεν θυμόμαστε εμείς, βέβαια. Και μας λέει πώς άλλαξε η ζωή του και πώς, ξέρω εγώ, άλλαξε η οπτική του στα πράγματα. Και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι συμβαίνει. Αυτά τα πράγματα δηλαδή που συνέβη στο παρελθόν σαν να συνεχίζουν κάπως να επηρεάζουν τη ζωή μας και τη δική μας και πιθανώς και κάποιον άλλον που δεν γνωρίζουμε. Αυτό είναι ευχάριστο, είναι. Και είναι και μας κάνει και καλό όταν είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, σε μια συνάντηση των μαθητών συμμαθητών στο σχολείο. Δηλαδή είναι καλό.
0: Μπορεί εκεί να τα αποφεύγουμε. Και
1: εντάξει, τα αποφεύγουμε, αλλά πάντα μας κάνει καλό. Πάντα, ναι, βαθιά, δηλαδή έτσι έχουμε, ερχόμαστε σε σχέση με αυτό που περνάει, δηλαδή. Και είναι καλό να το αναλογιζόμαστε, να το έχουμε στη ζωή μας.
0: Πάντως,
1: μνήμη, ας πούμε.
0: Ναι, η νοσταλγία. Επειδή είπες ότι όλα έχουν περάσει, δεν έχουν περάσει. Στην προκειμένη περίπτωση, όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί, έχουν χαραχτεί στα βινίλια, στα CDs. Ναι. Δηλαδή, τα παίξήματα παραμένουν ζωντανά για πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι οδηγός.
1: Ναι.
2: Η ιστορία είναι ότι το ακροατήριο, επειδή είμαστε τόσα χρόνια μπάντα σταθερά, στη διάρκεια έβλεψε ότι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, πάβανε να ξαναερχόντουσαν στα live και τους ξαναβρίσκαμε μετά από μια δεκαετία που αυτοί είχαν κάνει οικογένεια, οπότε δεν μπορούσαν να βγαίνουν. Και όταν μεγαλώσαν λίγο τα παιδιά, τους ξαναβλέπαμε ένα δεκαετίες. Ας πούμε, είχε πολύ φλάκα αυτό το να επιστρέφουν, ξέρεις, μετά από μια περίοδο. Έρχονται τα παιδιά τους τώρα.
0: Αυτό είναι ωραίο. Την εποχή εκείνη, το θυμάμαι κι εγώ, ήσουν λίγο εξωγήινος εάν έπαιζες ως μουσικός και εμείς από κάτω ακούγαμε μαζί με rock and roll και μόνους ρυθμούς, κανένα ζεμπέκιο ηλεκτρικό ή παραδοσιακά. Ήταν λίγο τακτοποιημένα τα πράγματα, οι φυλές, οι μουσικές, και δεν υπήρχε μετακίνηση εύκολα να ακούσει κάτι άλλο. Το ίδιο και στους μουσικούς. Υπήρχε δυσπιστία στην αρχή.
2: Ναι, υπήρχε. αλλά και αποδοχή από την άλλη. Δηλαδή υπήρχε εν μέρη δυσπιστία, αλλά υπήρχε και αποδοχή έτσι, με έναν τρόπο.
0: Καλά, για την αποδοχή ναι, αλλά ήθελα και για τη δυσπιστία λίγο.
2: Ναι,
0: και από μουσικούς, δηλαδή και από τους μουσικούς.
2: Ναι, ναι,
1: σίγουρα όπως, και από μουσικούς και από ακροατήριο.
2: Όπως κατά πόσο είναι τζαζ αυτό που παίζουμε, ας πούμε.
0: Ναι, η άλλη θειασότητα της παράδοσης, ότι αυτό δεν είναι παράδοση.
2: Ναι, και αυτό από την άλλη μεριά.
1: Ναι, πολλοί μουσικοί μας παραδέχτηκαν όταν στον τρίτο δίσκο, δηλαδή ότι τώρα καταλαβαίνουμε τι κάνετε ή ξέρω εγώ. Και, αλλά υπήρχε και το εξής, δηλαδή σε κάποιες συναυλίες, θυμάμαι ένα παράδειγμα που άκουσα, μια ατάκα του Χλέωνα που είπε, ξέρω εγώ, ενώ ήρθε κάποιος έξαλλος στα παρασκήνια να διαμαρτυρηθεί για το τι είναι αυτό που κάνουμε και το τσάμικο και για τους Αμερικάνους οι οποίοι μας κλέψανε όλα τα πράγματα, τώρα θα μας κλέψουν και τη μουσική, ξέρω εγώ. Και λέει ο Χλέωνας, κάτι είπε και σε μένα αυτός για το σαξοφωνίστα που είναι, και λέει ο Χλέωνας, α, αρχίζει να μ' αρέσει, λέει τώρα.
0: Είχατε και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε.
2: Παρακαλώ.
0: Όχι, προηγήσε.
2: Θέλω να πω ότι ήταν αδόκιμο ακόμα αυτό σαν ύφος. Δηλαδή τώρα μπορεί να είναι, να το ακούς παντού, ας πούμε αυτό. Αλλά εκείνη η περίοδος ήταν η αρχή αυτού του ήχου και συνέπεσε και με αυτό που λέγανε ethnic, που παρόλο εμείς δεν είμαστε μια ethnic μπάντα, ναι, ας πούμε. Fusion μπάντα είμαστε στην ουσία. Ξέρω, για μένα μου φάνηκε πολύ φυσιολογικό αυτό που κάναμε.
0: Κοίτα, στα δικά μας εδώ, Κλέωνα, μπορεί να υπήρχε ή ο Σαββόπουλος ή ο Μαρκόπουλος αυτό που λέμε back to the roots, μια επιστροφή, αλλά ουσιαστικά η ανάγκη των δημιουργών, των καλλιτεχνών σε αυτόν τον τρίτο μουσικό δρόμο, σε αυτό το fusion, αρχίζει περίπου από τη δεκαετία του 80 και μετά. Και ήταν μια ανάγκη η οποία έγινε και πραγματικότητα. Βέβαια θα μου πει σήμερα μετά από 40 χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Έχει γίνει λίγο μανιέρα, νομίζω. Ναι. Λίγο pattern, ναι, λίγο τρόπος.
1: Ναι, γιατί ξέρω εγώ, θεωρεί ο κόσμος ότι αν βάλουμε και λίγο ένα κεμετζέ εκεί ανάμεσα θα είναι πιο εμπορικό και ότι κάτι θα κάνει, αν θα κάνουμε το άλλο θα είναι πιο... Εμείς απλώς θέλαμε να έρθουμε σε σχέση με όλα αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν στη μουσική. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος. Μας τα αγαπούσαμε και θέλαμε να τα μελετήσουμε, δηλαδή να τα συμπεριλάβουμε στη μουσική μας, δηλαδή να μάθουμε μέσα από αυτά.
2: Θέλαμε να υπάρξει μια πραγματική σύνδεξη αυτής της μουσικής και όχι επίπεδα, δηλαδή πώς είναι ένα κοκτέιλ που βλέπεις ας πούμε τρία επίπεδα ας πούμε διαφορετικά, ξεχωρίζουν τα ποτά ας πούμε μετά. Εμείς θέλαμε να είναι ένα πράγμα, δηλαδή μια κατσαρόλα η οποία θα βγάλει ένα φαγητό ας πούμε από διάφορα στοιχεία που μπορεί να μην φαίνονται ότι μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους. Ναι, και πιστεύαμε ότι έτσι μας εκφραζόμαστε απόλυτα και στο χώρο που ζούμε. Δηλαδή είμαστε στην Ελλάδα, η εμπειρία μας είναι, έχουμε ακούσει μουσική παγκόσμια, έχουμε ακούσει την παραδοσιακή από τους γονείς, από, ναι, και γενικά από το περιβάλλον, ας πούμε. Μοιραίο ήταν όταν θες να εκφραστείς προσωπικά κάποια στιγμή να βγει μια μίξη τέτοια, ας πούμε. Το νιώθαμε πολύ φυσιολογικό.
0: Να πάμε να ακούσουμε και μάλλον από ό,τι βλέπω να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με ένα θρακιώτικο μπαϊντούσκα είναι. Εγώ στα ξένα περπατούσα.
1: Όχι, συγκαθιστώ δεν είναι αυτά τα...
0: Έτσι το σκέφτηκα, δεν ξέρω. Μαέστρο,
1: όχι μπαϊντούσκα.
0: Όχι,
1: όχι μπαϊντούσκα.
0: Πάντως είναι θρακιώτικο.
1: Θρακιώτικο, ναι.
0: Εγώ στα ξένα περπατούσα. Να το ακούσουμε και να επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ παρέα με τους Mod Plagal, δηλαδή με τον Θοδωρή Ρέλο και τον Κλέωνα Αντωνίου.

0: το κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: Κάποιος πέφτει, τελίτσες έξω από το παράθυρό μου, σύνθεση του Κλέον Αντωνίου. Η Μοτ Πλαγκάλ από τον πρώτο τους δίσκο το 1995. Τσακαλίδης, Άνω Κάτω Ρέκορτς.
1: Άνω Κάτω Ρέκορτς, ναι. Συγχωρέθηκε ο Τσακαλός.
0: Τώρα, μιας και το αναφέραμε, ήταν ένα από τα πρόσωπα εκεί στην πόλη τότε που και με το δισκοπωλείο και όπως μπορούσε το πάλευε, έκανε πράγματα στη Θεσσαλονίκη με παραγωγές. Εσύ τον έζησες, ναι, Θοδωρή.
1: Ναι, έμενα στην Πρίκυπο Νικολάου παλιά. Τώρα έχει αλλάξει ο δρόμος, λέγεται Σβόλου.
0: Αλεξάνδρου Σβόλου, ναι.
1: Ναι, ήταν στο 11, αυτός ήταν στο Ισόγειο, δίπλα πουλούσε ελιές, έλεα, ο Αθανάσιος Δάκος. Λεγόταν ένα καταπληκτικό, δηλαδή.
0: Αυτό νομίζω, συγγνώμη, το έχει πει και ο Αργύρης στις συναυλίες, όταν
1: ναι,
0: πέσει τους δακοκτόνους.
1: Ελέα, έλεα, Αθανάσιος Δάκος. Από πάνω ήταν η Άνω Κάτω και εγώ έμενα στη Σοφίτα, δεν υπήρχε ασανσέρ και όποτε χρειαζόταν κάποιος να πάω στο στούντιο, χτύπαγε στο Τζάκαλο, στο Τζακαλίδι. Και αυτό χτύπαγε το κουδούνι, η Θοδωρή, το απόγευμα στο Παπάζουλου έχει.
0: Εκεί ήταν και το Bebop.
1: Εκεί ήταν το Bebop το πρώτο,
0: ναι. Ναι.
1: Εντάξει, ο Τσακαλίδης έδινε κασέτες, ξέρω εγώ, έφτιανε κασέτες, αυτά τα γνωστά, πηγαίναμε και παίρναμε. Σύχναζε εκεί ο Αγγελάκας, ο Γιάννης, πολύ ο Σάικος, ξέρω εγώ, πολύ κολλητός του Φλωρίδη. Ναι, εσύ το μορφή, ξέρω εγώ, στο χώρο.
0: Βέβαια. Και έδωσε πράγματα. Εσύ το 85 ουσιαστικά έκανες την πρώτη επαφή με τους χειμερινούς κολυμπητές
1: στο
0: και το λέω
1: δίσκο, ναι.
0: Επειδή εδώ και κάποια χρόνια είσαι κομμάτι της παρέας. Γιατί και εσύ και ο Κλέωνας, πέρα από τους Μοτ Πλαγκάλ, έχετε σχήματα, παίζετε project, κάνετε, γράφετε πράγματα. Οπότε εσύ συνεχίζεις με τους χειμερινούς και σε κομμάτι τους πλέον.
1: Ναι, παίζουμε από το δεύτερο δίσκο. Μετά έφυγα γιατί κατέβηκα στην Αθήνα κάποιες δουλειές. Πήγε ο Φλώρος στη θέση μου και μετά έφυγε ο Φλώρος, ξαναπήγα από το 2005. Και παίζουμε ακόμη.
0: Ναι, είστε ένα συγκρότημα που όλη η μουσική εκεί είναι συνθέτες, δημιουργοί. Όλοι.
1: Αυτό οφείλεται στον Αργύρη προφανώς. Ξέρω, εντάξει, έχει αυτό το χάρισμα δηλαδή. Δεν υπάρχει, δεν θα μπορούσε να συμβεί με άλλο τρόπο.
0: Ίσως επειδή και το έχω ξαναπεί και ο Αργύρης και αυτή η παρέα λειτουργούν με την επίφαση του ερασιτέχνη και κάθε live τους είναι, ας πούμε, μια ανοιχτή πρόβα. Οπότε ναι. Αυτό δημιουργεί, είναι πολύ ελκυστικό. Κλέωνα, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με μια δική σου σύνθεση από τον πρώτο δίσκο των Μοτ Πλαγκάλ, το «Κάποιος πέφτει» από το «Έξω από το παράθυρό μου».
2: Ήταν μια εικόνα που είχα ότι είναι μια πολυκατοικία, ας πούμε, ναι. Και είναι η ζωή που είναι των ανθρώπων, των ενίκων σε κάθε διαμέρισμα. Και το παράδοξο ότι από κάποιο ατύχημα κάποιος φεύγει από μια ταράτσα και δείχνει όλα τα δωμάτια, όλα τα διαμέρισματα, τι κάνει ο καθένας μέσα και αυτός βλέπει τι συμβαίνει. Ας πούμε, είναι κάποια που, ξέρω, καθαρίζει τα πιάτα, είναι κάποιος που, ξέρω εγώ, κάθεται, βλέπει τηλεόραση, είναι και όλοι αυτοί. Ας πούμε, αυτός βλέπει αυτό το πράγμα ανάποδα με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω, ας πούμε. Στο τέλος έχει αίσιο τέλος, δηλαδή δεν καταλήγει.
0: Έχει αίσιο τέλος στο μυαλό σου, γιατί το κομμάτι είναι οργανικό. Θα μπορούσε αυτό να το σχηματοποιήσει κανείς ή εσύ με κείμενο.
2: Ναι, θα μπορούσε να ήταν μια ιστορία, ας πούμε. Κάπως έτσι το σκέφτηκα και εγώ, δηλαδή, σαν μια ιστορία, ας πούμε.
1: Ναι, ήταν ένα κομμάτι που άρεσε πάρα πολύ στο Δημήτρη τον Αρβανίτη. Το παίζουμε, ήταν τα πιο παλιά κομμάτια που παίζαμε και στο Μέμφις το παίζαμε. Ναι. Και έλεγε ότι αυτό είναι ένα ελληνικό στάνταρ, ας πούμε. Του άρεσε πολύ το Δημήτρη. Εντάξει.
0: Στον πρώτο δίσκο έχετε πολλές δικές σας συνθέσεις, πρωτότυπες εννοώ. Στο δεύτερο και στο τρίτο εκεί υπάρχει περισσότερο μια προσέγγιση στα καθημάς, στην παράδοση, σε παραδοσιακά κομμάτια και λιγότερο σε δικές σας πρωτότυπες συνθέσεις.
1: Ναι. Γιατί έγινε αυτό, δεν ξέρω. Υπήρχε και πολύ υλικό, πάντα ακόμη υπάρχει, δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ υλικό το οποίο είχε ενδιαφέρον. Εκείνο το καιρό το ζούσαμε και με το πάθος αυτό που το ζούσε και το κοινό, δηλαδή έγινε μια προσέγγιση, δηλαδή, σε αυτή τη μουσική, έτσι πιο σοβαρά. Και ξέρω εγώ, ίσως είχαμε και το αποθυμένο από τον πρώτο δίσκο που δεν τα παρουσιάσαμε έτσι όπως θέλαμε τα κομμάτια. Ήταν πολύ βιαστικός ο πρώτος δίσκος, δηλαδή. Και στο δεύτερο έτσι αφαιθήκαμε και κάναμε. Βάζαμε την Μικροδάφνη, βάλαμε έτσι κομμάτια, το Φάκι Βεργίνα που έτσι τα αισθανόμασταν και εκείνη την περίοδο πολύ κοντινά μας, δηλαδή ότι μας εκφράζανε αρκετά. Δηλαδή, τέλος πάντων.
2: Ο πρώτος δίσκος ήταν και πολύ συλλεκτικός, δηλαδή, από ηχογραφήσεις. Υπήρχαν κομμάτια που ήταν από κάποια εργαστήρια του Τρίτου που έκανε ο Μιχάλης ο Γρηγορίου.
0: Ναι.
2: Και που συμμετείχαμε, έγραφες μισή ώρα μουσική, δηλαδή καλύπτει, έτσι ήταν η παραγωγή αυτή. Οπότε πράγματα, μαζέψαμε δηλαδή, κάποια υλικά και από προηγούμενες ηχογραφήσεις που ήταν από τα τέλη 80, ας πούμε, κάπως έτσι. Και μοιραία ήταν και περισσότερο δικές μας συνθέσεις όλο αυτό το... Στη συνέχεια υπήρξε, ας πούμε, και υλικά που ερχόντουσαν και από τα παιδιά, δηλαδή ξέρω και ο Τάκης έφερνε σε σχέση με τους ρυθμούς, με όλα αυτά που έφτιαχνε, ιδέες, και άρχισε να γίνεται περισσότερο και πάνω στη ρυθμολογία, ας πούμε, ένα ψάξιμο, yeah. ένα παιχνίδι με τους ρυθμούς, τους μόνους που χαρακτηρίζει την πάντα, ας πούμε.
0: Όχι ότι είναι εύκολο να πιάσεις ένα παραδοσιακό κομμάτι και να το φέρεις στα δικά σου μέτρα. Δεν είναι μια απλή διαδικασία. Δηλαδή ναι. θέλει και αυτό και κάτι. Τώρα... Είναι μια δημιουργία ουσιαστικά.
2: Αναδημιουργία, ναι. κάπως σαν ναι, ένας τρόπος σύνθεσης.
1: Ναι, ήταν ένας... Για μένα δηλαδή υπήρχαν στα κομμάτια αυτά τα παραδοσιακά, δεν μπορούσαμε να καταπιαστούμε με όλα, απλώς επιλέγαμε κομμάτια τα οποία μέσα περιείχαν στοιχεία τα οποία αν τα τονίσουμε, αν τα υπογραμμίσουμε δηλαδή, αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει όλο. Δηλαδή κάπως έτσι δουλεύαμε με στοιχεία του κομματιού, δεν άλλαξαν ποτέ τη μελωδία ούτε το ρυθμό σε ένα κομμάτι. Απλώς τονίζαμε κάποια χαρακτηριστικά του και αμέσως το πράγμα άλλαζε. Δηλαδή είχαν τη δυνατότητα δηλαδή, τα κομμάτια από μόνα τους να μεταμορφώνονται. Αυτό μου άρεσε περισσότερο. Δηλαδή πως είχαν τη δυνατότητα να μεταμορφώνονται σε κάτι άλλο, σε κάτι που δεν ήταν, ας πούμε.
2: Βρίσκαμε τις συγγένειες που υπάρχουν ρυθμικά. Ναι. Ποιοι ένα υπηρώτικο που μπορεί να έχει, ας πούμε, που είναι πεντατονικό.
0: Ναι.
2: Και ο ρυθμός του μπορεί να είναι 3, 4 ή 6, 8 ανάλογα, ας πούμε. Αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να. Ένα κοινό στοιχείο που έχει, ας πούμε, την αφρικάνικη μουσική. Οπότε μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε αυτή να δημιουργήσουμε αυτή τη σχέση, δηλαδή να τα κάνουμε ένα με ένα πολύ κοντινό βαθμό συγγένειας μεταξύ τους.
0: Είναι οι περίφημες εκλεκτικές συγγένειες που λέμε, ξαναλέμε πάντα. Ναι. Στη δική σας περίπτωση αυτό που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όλα αυτά που τώρα περιγράφετε εσείς, δηλαδή εγώ τις καταλαβαίνω ως βιωμένες καταστάσεις μέσα σας. Δηλαδή το Βυζαντινό μέλος, η παράδοση, η πεντατονία, η Θράκη, ο Κολτρέιν, η MC5, ο Φελακούτη, Funk. Είναι πράγματα που ακούσατε, που παίξατε, που αγαπήσατε και κάπως έτσι προκύπτει.
2: Μάλιστα,
0: Ιδάλλος δεν έχει.
2: Θυμάμαι στις, παλιά όταν κάναμε τα live των Mod Plangal, γινόταν πάρτι μετά. Βάζαμε James Brown, χορεύαμε όλοι, ξέρω, ήταν Φελακούτη. Δηλαδή να πω. Ναι, είναι μουσικές τις οποίες αγαπούσαμε, ακούγαμε, παίζαμε. Βιωματικά πήγε το πράγμα. Δεν ήταν ότι κάτι σκεφτήκαμε εγκεφαλικά, ότι θα κάνουμε αυτό, θα το βάλουμε τόσο επί τόσο. Και βγήκε από μόνο του. Βγήκε απλά βιωματικά όλο αυτό. Δεν ήταν κάτι που κάναμε επίτηδες, με τη σημασία.
1: Ναι, δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Ξέρω εγώ, ούτε μανιέρα. Ήταν κάτι που ήταν σε.
0: Ποια πρόσωπα θα λέγατε ότι στην εξέλιξη, στην πορεία των Mod Plangal ήταν εκεί για να και σταθήκανε. Δεν μιλώ απαραίτητα για πρόσωπα μουσικά. Μπορεί να είναι πρόσωπα μέσα από την παραγωγή, από τη δισκογραφία, άνθρωποι που σας στήριξαν, σας πίστεψαν.
2: Ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα ήταν η Θάλια Ιακωβίδου που ήταν στην Λύρα.
0: Ναι.
2: Της οποίας χρωστάμε πάρα πολλά. Δυστυχώς έφυγε πολύ.
0: Έφυγε πολύ μικρή, ναι.
2: Ναι, η Θάλια ήταν ένα από τα πρόσωπα.
0: Είναι αυτό που έλεγες πριν και λέγαμε ότι πλέον στη δισκογραφία δεν υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι
2: σίγουρα
0: θα στηρίξουν. Ναι. και θα σπρώξουν κάπως.
1: Ναι, αυτό για τη δέσμευση που είπα πριν, ότι να δεσμευτούμε, ας πούμε, με κάποιον για να είμαστε παραγωγικοί, δηλαδή να δεσμευτούμε με κάποιον άνθρωπο, έτσι ώστε να υπάρξει το έργο, δηλαδή να υπάρξει το σαν κάποια μορφή, δίσκο, CD, οτιδήποτε.
0: Ναι. Να ακούσουμε κάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ έχουμε καλεσμένη στην ερμηνεία, στην φωνή, την Θεοδοσία Τσάτσου, ένα σμυρναίκο, το οποίο το είχε πει ο Νταλκάς το 1930, τα παιδιά της γειτονιάς σου.
2: Σμυρναίκο την τελικά ή από τα Μέγαρα, δεν έχω
1: υπάρχει τα Μέγαρα. Ξέρω.
0: Παιδιά, αν έχετε κάτι να βοηθήσετε και να μας πείτε, είμαστε πολύ ανοιχτοί να τα ακούσουμε. Εγώ νομίζω το έχω ότι είναι ένα μικρασιάτικο.
2: Ναι, δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Νομίζω, ναι, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος.
1: Εντάξει, θα το γκουγκλάρουμε.
0: Θα το αφήσουμε ανοιχτό. Το ηχογράφησε ο Αντώνης Νταλκάς το δεκαετία του 30. Εδώ είναι η Θεοδοσία Τσάτσου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το ακούμε.

παιδάκι στη ζωή, μονάχος μου θυμάμαι, καθώς προσμένω τη στιγμή, εκείνη που αμαλάχει, και με τη φωνή σα προσευχή, και το κορμί σα τάχει, και το σακάκι που φορώ, το ίδιο κρίζω να είναι. Πολλές φορές τη γύρναγα με αυτό το κρυσακάκι, με χιλιάδες τους το πήρα, από το μοναστηράκι.

λουλούδια να συνήθω. Και βγαίνουν αργά στι γειτονιέ του δρόμου και το κρύο. Τον ήχο από τι πατημασιέ να ακούω ή χαμόν. Και τη καρδιά λαβωματιά γλυκά γλυκά να λιώνει. Στο πάθο καίγονται καημοί. Στα κάρβουνα λιβάνι. Με τον καιρό υπομονή. Η ζωή ξέρει να κάνει. Ίσως να φτάσει στο σκοπό. Και αν όχι πάλι τράβο. Αυτό το ίσω αδερφέ είναι μεγάλο πράγμα.

0: Λοιπόν, εντάξει, συμφωνήσαμε από τα παράλληλα τη Μικρά Ασία. Πήγε στα Μέγαρα και από τα Μέγαρα. Ήταν η Μότη Πλαγκάλ και με την συμμετοχή τη Θεοδοσία Τσάτσου τα παιδιά τη γειτονιά σου με πειράζουν. Υπάρχουν πράγματα που τελευταία ακούτε, έχετε ακούσει και σας. Σου αρέσει ο Ιμπραήμ Αλούφ, Θοδωρή?
1: Εντυπωσιακός, ξέρω εγώ, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω κι εγώ τώρα πώς αυτό τη μουσική του κλαμπ, έτσι, αυτό το πολύ επιθετικό, δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Είναι δεξιοτέχνης, δηλαδή.
0: Ως συνθέτης, οι μελωδίες του...
1: Νομίζω ότι η επιτυχία του, δηλαδή, νομίζω έχει να κάνει με τη δεξιοτεχνία του. Αυτό που κάνει έχει πολλή δουλειά. Δηλαδή και αυτός και οι συνεργάτες του, ξέρω εγώ, κάποιοι σαξοφωνίστες που φέρνει, ένας Ρουμάνος πάρα πολύ καλός. Δηλαδή ο κόσμος, άμα δεν μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα, καταλαβαίνει αν έχει δουλειά κάτι ή όχι. Και έτσι το κρίνουμε ως καλό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το είναι ένα χαρακτηριστικό αυτής της μουσικής. Δεν το λέω αρνητικά. Δηλαδή... αλλά εντάξει, εμένα δεν θα καθόμουν να ακούσω, δηλαδή να ακούσω έτσι η μουσική του.
0: Κλέον, εσύ έχεις ακούσει κάτι τελευταία ή λίγο?
2: Ξέρω, ακούω διάφορα, δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο τα καινούργια, μα ακούω και παλιά πάλι διάφορα.
0: Καλά, εκεί υπάρχει αρχή που λέει ότι σημασία έχει όχι τι ακούς, αλλά τι ξανακούς και πού ξαναεπιστρέφεις πάλι.
2: Αυτό που άκουσα τελευταία και στάθηκα λίγο να ακούσω, πώς λέγεται αυτή η μπάντα, ένα ντουέτο που είναι από τον Καναδά, που παίζουν έτσι με μόρια και με ρυθμούς ανάλογους.
1: Ντουέτο.
2: Ένα ντουέτο που είναι, που βγαίνουν και ντυμένοι ανάλογα. Δεν θυμάμαι, θα το γκουγκλάρουμε σε λίγο να σας πω. Που αυτό έχει ένα ενδιαφέρον που είναι και κοντά και σε αυτό που κάνουμε και εμείς, και με εντυπωσίαση θέλω να πω και το άκουγα.
0: Εσύ, Κλέωνα, γεννήθηκες στην Αυστραλία.
2: Στην Αυστραλία, ναι. Εδώ μεγάλωσα όμως.
0: Ναι. Η δική σου εφηβική μουσική διαδρομή ήταν πιο πολύ στο rock. New York Dolls, MC5, τέτοια πράγματα.
2: Στούτζες,
0: πράγματα. Στούτζες, ναι.
2: Αλλά όχι, πάντα ανοιχτό. Θέλω να πω, από τη μια άκουγα, γιατί μεγάλωσα, ας πούμε, δύο μουσικές. Από τη μια, αυτό που άκουγα από την αδερφή μου τη μεγαλύτερη, που ήταν teenager, που ήταν όλα αυτά τα rock του, τα 70s, ας πούμε, που υπήρχε ένα πομπινόφωνο, ναι, που γράφαμε όλα αυτά. Και αγοράζαμε 45 κάθε εβδομάδα από... Dr. John μέχρι Doors, μέχρι Guess Who, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς, ας πούμε. Μέχρι Manu Dibango, Soul Macossa, τότε που είχε βγει κτλ. Ναι. Και απ' την άλλη ακούγα μουσική που ακούγε ο πατέρας μου, που ήταν τα υπηρώτικα, τα στερολαβίτικα, τα... Για αυτό το πράγμα, με αυτά τα δύο πράγματα μεγάλωσα, γιατί με συγκινούν και τα δύο πολύ, ας πούμε. Όπως και η παραδοσιακή μουσική με συγκινεί, και μάλιστα... Χόρευα κιόλας, ξέρεις, ήμασταν και μετανάστες, οπότε...
0: Η νοσταλγία δεν είναι κακό πράγμα, αλλά μια παρατήρηση που κάνω και τη σκέφτομαι φωναχτά είναι ότι μουσικά υπάρχει μια αναπαραγωγή νοσταλγίας και παρελθόντος.
1: Δεν ξέρω, έτσι λέει και ο κόσμος, ότι λένε και πολλοί ότι μεγαλώνεις, πηγαίνεις, σπουδάζεις, περνάς, έχεις εμπειρίες, ξέρω εγώ, και μετά παίζεις τη μουσική που άκουγες στην εφηβεία σου. Ναι. Σαν να γίνεται ένας κύκλος, ας πούμε, και μετά γυρνάς πάλι εκεί. Δεν ξέρω, λένε ότι αυτό συμβαίνει.
2: Εγώ ακούω, ας πούμε, πάλι αυτό, ας πούμε, το punk το αμερικάνικο, ας πούμε, και... ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο θα το ακούω πάντα. Λοιπόν, να μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω.
0: Να πηγαίνοντας σιγά σιγά στο τέλος, τι κάνει ένα υλικό στα συρτάρια σε μια δισκογραφία που, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι στα καλά της, περιμένει?
1: Αυτό είναι, ναι, κάτι που σε τρώει μέσα σου, ξέρω εγώ, και δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Δηλαδή, πρέπει να... να εκδίδεται, δηλαδή, νομίζω. Έτσι το λέω κάπως με την ελαφρότητα αυτή κάπως.
0: Αλλιώς παλιώνει και μέσα σας, εννοείς.
2: Αλλιώς είναι,
1: ναι,
2: ένα πράγμα.
1: Είναι σαν αγκάθι, δηλαδή λες αυτό, ναι, πρέπει, ρε παιδί μου, πω, κοίταξε γιατί δεν το κάνουμε, γιατί αυτό. Ενώ υπάρχουν λόγοι που δεν συμβαίνει, ανατρέχεις πάλι, έρχεται πίσω. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι κάποιος, σαν να είναι κάποιοι κόμποι, οι οποίοι πρέπει να τους λύσεις. Να.
0: Κλέωνα, ξεκινήσατε, κάνατε πρόβες στην Πλάκα. Ναι. Με τον Τάκη τον Κανέλο, τέλη δεκαετίας 80, 90 και τους Αέριδες.
2: Έμενε ο Τάκης στην κυρίση του εκεί στην Πλάκα και εκεί είχαμε ξεκινήσει τις πρόβες, εκεί που έμενε ο Τάκης δηλαδή. Ναι. Και τώρα θα παίξουμε ακριβώς εκεί που καταλήγει ο δρόμος, στη Ρωμαϊκή Αγορά, ας πούμε. Έχουμε πολλά χρόνια να πάμε στην Πλάκα να δούμε. Δεν ξέρουμε καν πώς είναι η περίοδο.
1: Τι να πας τώρα, είναι τρομερό. Αυτό το «Εγώ στα ξένα», που, ναι, το κομμάτι που ακούστηκε στην αρχή, περιγράφει ακριβώς την κατάσταση που ζούμε σήμερα στην Αθήνα, δηλαδή, και στην Ελλάδα περισσότερο, δηλαδή, που είσαι μέσα αισθάνεσαι ξένος μέσα στη χώρα σου, δηλαδή, όπως και αυτή είναι χειρότερη μοναξιά, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί άμα είσαι στο εξωτερικό, είσαι ok, είμαι ξένος εδώ, αλλά στη χώρα σου, δηλαδή, είναι τρομερό. Όπως λέει και το τραγούδι,
0: και
1: μέσα
0: ρυθμού,
1: στον έρωτα, ναι, είναι η πιο μεγάλη μοναξιά στον έρωτα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι και αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι η μεγαλύτερη μοναξιά είναι στο δικό σου μέρος. Είναι τρομερό, δηλαδή είναι σαν χαθήκαν αυτά τα μέρη πια, δηλαδή ανεπιστρεπτή, δεν ξέρω.
0: Οπότε 25 Ιουνίου θα παίξετε στους Αέριδες.
1: Ρωμαϊκή Αγορά.
0: Στη Ρωμαϊκή Αγορά. Σύνθεση. Παιδιά, εσείς οι δύο...
1: Είναι η ίδια σύνδεση που παίζουμε εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Δηλαδή, τρομερό δεν είναι. Το λέω και...
2: Ναι, είναι ο Τάκης Κανέλος τύμπανα, ο Αντώνης Μαράτος μπάσο και ο Φλωριάν Μικούτα.
0: Φλωριάν Μικούτα.
2: Στα πλήκτρα, ναι. Εγώ και ο Θοδωρής.
0: Σούπερ. Να κλείσουμε. Να κλείσουμε κάτι από... μέσα από την κοιλιά του Κίτους.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είχα σκεφτεί να ακούσουμε τον Μπόστ, το Βίος Παναγιώτου. Έχουμε και τον Ντόστο. Τι λέτε, Ντόστο?
2: Ναι.
1: Το Ντόστο είναι ένα κομμάτι που τραγουδάει ο Κλέων, οπότε να το βάλουμε.
2: Και που το έχει και Μπουτάκι.
1: Του Κανέλου, ναι.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θοδωρή Ρέλο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τον Κλέον Αντωνίου.
2: Πολύ.
0: Συνεχίζετε εσείς τώρα κανονικά τα παίξηματά σας, χειμερινή, με το Σοκράτη ο Κλέωνας. Κάνετε καλά πράγματα, γράφετε θέατρο, τηλεόραση,
1: ναι, κινηματογράφη. Κάνουμε, τώρα πρέπει να μιλάμε άλλη τόση ώρα. Δηλαδή είμαστε δημιουργικοί, είπαμε το κενό βρίσκεται μετά από αυτό το στάδιο, δηλαδή της δημιουργίας. Τι θα γίνει με την έκδοση.
0: Σωστά. Κλέωνα, μου άρεσε πάρα πολύ, το θυμήθηκα τώρα. Είχες γράψει μουσική για μια ταινία για τον Καρούζο.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία καλό είναι κάποια στιγμή να βγει.
2: Για να δούμε, γιατί πολλά πράγματα δεν βγαίνουν.
0: Σωστό. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Εμείς πάλι το ερχόμενο Σάββατο, 9 το βράδυ, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5, με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10 και 2 και 14 ακριβώς, Κυριακή βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα, αρχής γενομένης, ένα 45 από το μακρινό 67, από ένα ντουέτο όπου ένας από τους δύο είναι το μοναδικό αυθεντικό μέλος μιας μπάντας. Εμφανίζεται την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα.

ξεκίνημα απόψε λοιπόν με το 45 With Love from 1 to 5 από δύο πρώην μέλη των Nero and the Gladiators. Ένας ήταν ο drummer, ο Tommy Brown, και άλλος ήταν ο κιθαρίστας, ο Mick Jones. Αυτός ακριβώς τον Foreigner που εμφανίζονται το επόμενο Σάββατο 27 τρέχοντος στο ΟΑΚΑ. Η μπάντα ή το ντουέτο είχε το όνομα The State of Mickey and Tommy. Είχαν συνοδεύσει και πιο πριν τον Johnny Halliday, τη Sylvie Vartan και τη Françoise Hardy στη Γαλλία σε διάφορες ηχογραφήσεις τους και ζωντανές εμφανίσεις. Ενώ αυτό είναι ένα συγκρότημα που εμπνεύστηκε από την περίοδο που έδρασαν οι Mickey and Tommy, η television personality του Dan Tracy, που έπαιζε την βρετανική pop κουλτούρα των 60's στα δάχτυλα, την κυριολεξία. Εξού και ο τίτλος How I Learned to Love the Bomb. Ευθεία αναφορά βέβαια στην ταινία του Kubrick

81 ετών σήμερα ο Mick Jones και επιμένει να βολτάρει με τους Foreigner ανά τον κόσμο. Σε μια τέτοια βόλτα μάλιστα στα τέλη των 70's είχαν περάσει και από την Ελλάδα, αλλά όχι για ζωντανή εμφάνιση, μόνο για PR, όπως λέγεται στην γλώσσα της δισκογραφίας.

Είναι εξώφυλλο μάλιστα στο Pop και Rock, ένα από τα 5 πρώτα του τέχνη, ήταν στο νούμερο 4. Θα δώσει συνέντευξη στο Pop Club του Γιάννη Πετρίδη και σε κάποια άλλα μέσα της εποχής. Το 45 εδώ τον Television Personalities όμως τυπώθηκε το 86 με την ετικέτα της Stream World. Άλλαξαν ετικέτες σαν τα πουκάμισα βέβαια Television Personalities και αυτοί έχουν εμφανιστεί στη χώρα μας αρκετές φορές. Ενώ για τη συνέχεια ένα συγκρότημα από τη Γλασκόβη, η Teenage Fan Club και το debut του 45 Everything Flows, που αυτό που το ενώνει με το τραγούδι των Television Personalities είναι ότι αμφότερα έχουν διασκευαστεί από τους εκλεκτικούς Saint Etienne, που εμφανίζονται επίσης το επόμενο Σάββατο 27 τρέχοντος παρέα με τους Pet Shop Boys και τον Grammatic στην πλατεία νερού στο Παλαιό Φάδυρο στα πλαίσια του Release Athens. Είναι απολαυστική η στήλη του Stanley στο Record Collector του ενός τρίτου του τρίο και οι συλλογές βέβαια που βγάζουν.

Η Teenage Fan Club λοιπόν, τον οποίο και αυτό το debut 45 υπήρχε στο debut του άλμπουμ A Catholic Education 90 ακριβώς. Συγκρότημα που και αυτό επιμένει ακόμα, όπως και ο Dan Tracy.

19 και 8 Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με ένα διπλό πλην αργοπορημένο μνημόσυνο. Αυτό του παραγωγού James Anthony Carmichael και του μπασίστα Roland Lapred. Ο ένας μας άφησε χρόνο στις 23 του Μάη σε ηλικία 84 ετών, ο Carmichael, και ο άλλος στις 30 του Μάη σε ηλικία 76, ο μπασίστας των Commodores, αυτού του σεξτέτου από την Αλαμπάμα, από όπου τα Feel Sanctified, όπου φαίνεται η μπασαδούρα του Lapred. Το Machine Gun Album του 1974 στη Motown, όπου παραγωγός ήταν ο Carmichael. Οι Commodores είχαν ξεκινήσει με ένα 45 το 69 στην Atlantic και μετά πήρε μεταγραφή για τη Mo West. Έβγαλαν το Machine Gun, έγιασαν την καλή με τη μία και μετά οι μπαλάντες του Lionel Richie βέβαια, πριν ακολουθήσει αυτή την καριέρα τους απογείωσαν κανονικά. Ενώ αυτή είναι από το Ohio.

Από το Ohio λοιπόν το ένα μελές συγκρότημα των Lakeside. Ξεκίνησαν το 77 στην ABC, αλλά γρήγορα πέρασαν στην Solar, την Motown των 80's του Dick Griffey, τον άνθρωπο από την τηλεοπτική εκπομπή Soul Train. Αναζητήστε την εκπομπή στο YouTube, να δείτε κάτι χορευταράδες μαυρούκους εκεί, να τα δίνουν όλα. Το Fantastic Voyage λοιπόν, που ήταν το αποκορύφωμα της καριέρας τους, 1980 ακριβώς το τέταρτο τους άλμπουμ. Ο drummer τους, ο Fred Alexander, ο νεότερος, έφυγε την προπερασμένη Τετάρτη 11, τρέχοντος ηλικία 72 ετών. Ήταν και πολύ ωραία εξώφυλλα Lakeside, σκίτσα όλα, εδώ είναι αυτό που είναι σαν πειρατές. Ενώ 9 μέλη έχει και το επόμενο συγκρότημα, του οποίου ουσιαστικός ηγέτης ήταν ο Larry Blackmon, η Καμίο από τη Νέα Υόρκη. Θα τους ακούσουμε στο Καμιώσεις. Από το μότιτλο άλμπουμ του 1980 ακριβώς, την ετικέτα Chocolate City, εκεί που ηχογραφούσαν και οι Parliament, και την κατρική της Casablanca, του απατεώνα του Neil Bogart. Η επιρροή βέβαια του P-Funk ακούγεται και στους Lakeside ολοκάθαρα, και όχι μόνο στα μπάσα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

10 και 34 και 14 ακριβώς, Κυριακή βράδυ στο Κόκκινο, με τον Νίκο Πετρουλάκη και ένα άλμπουμ που επιχείρησε να περιγράψει την ψυχεδελική εμπειρία. Αλλά αν κλείνω από το τίτλο τραγουδιού που κλείνει και το άλμπουμ, μάλλον κάτι πήγε στραβά. Call the Doctor από τους Spaceman 3 και το άλμπουμ The Perfect Prescription του 87. Η Sonic Boom βέβαια και η Spaceman, ο τελευταίος που έκανε αργότερα τους Spiritualized.

άλλο σχετικό συγκρότημα που εμφανίστηκε για μια ακόμα φορά στη χώρα μας στη βραδιά που headliners είναι η Γκορίλα στον Albarn Howlett. Επόμενη Πέμπτη 25, τρέχοντος στη πλατεία νερού στα πλαίσια του Release Athens, η Flaming Youth και βέβαια η Jenny Beth των Savages. Ακούμε εδώ τους Flaming Lips από τον τεπούτο τους άλμπουμ Here It Is, το 86, στην Pink Dust, το παρακλάδι της Enigma. She is Death. Είναι τρίο εδώ το σχήμα. Και από αυτούς μόνο ο Wayne Cohen είναι σήμερα μαζί τους ή τους κατευθύνει.

από την μακρινή για μας Οκλαχώμα, οι Flaming Lips. Του δύσκολα μπορεί να ξεχάσει σε εκείνη τη φοβερή τους εμφάνιση στον Γκαγκάριν πριν πολλά πολλά χρόνια. Ενώ για τη συνέχεια ένα συγκρότημα που ηχογράφησε το ντεμπούτο του άλμπουμ στην Μητρική Ενίγμα το 1983 και θεωρείται ένα από τα καλύτερα όχι μόνο νέο ψυχεδελικά αλλά και γενικώς ανεξαρτήτως από τις ψυχεδελικά άλμπουμς με τίτλο Emergency Third Rail Power Trip, το ντεμπούτο δηλαδή των Rain Parade του Steven Roebuck και των άλλων και του Pucci, από όπου το Look at Mary

το σχήμα, αν και με απώλειες υπάρχει ακόμα. Όπως και η Φλέμι Λίψ, βέβαια, που πρόσφατα είχαν δημόσιες διαφωνίες μεταξύ τους και αποχωρήσεις.

10 και 47 και 57 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο, με ένα πολύ μικρό δείγμα και μάλιστα σόλο της ιδιοφυΐας του Adolf Johannes Brandt, πιο γνωστός Dollar Brandt ή Abdullah Ibrahim, από το 68 και μετά, όταν εστερνίστηκε το Ισλάμ. Από τους αρχιτέκτονες της jazz σκηνής της Νοτιού Αφρικής από τα τέλη των 50s και μέλος των θρυλικών jazz Epistles παρέα με τον Hugh Masekela, με εκείνο το άλμπουμ του 59, το Verse 1. Αυτό εξόριστος από τις αρχές των 60s σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του Apartheid. Τεράστια δισκογραφία του, solo, ντουέτα, τρίος, μέχρι και με κλασικές ορχήστρες. Εδώ από το άλμπουμ του 79 στην Έννοια, με τίτλο Africa Tears and Laughter του 79, από όπου το υπέροχα τηλεφορημένο The Perfume Forest Wet with Rain. Ο άνθρωπος που τον βοήθησε να μπει στο χώρο στην Ευρώπη ήταν ένας Αμερικανός, ο οποίος βρέθηκε εκεί την κατάλληλη στιγμή. Μάλιστα η γυναίκα του Dollar Brandt επέμεινε όταν συνάντησε τον Duke Ellington, τον οποίο τον ακούμε εδώ στο δικό του Solitude, αλλά στην εκδοχή του 62, παρέα με τον Charles Mingus και τον Max Roach, αυτό το απίστευτο τρίο, το οποίο τα πήγε και γενικά σου πολύ καλά. 20 χρόνια τους χώριζαν από τον Duke τους δύο νεότερους, το Max Roach λίγο παραπάνω.

Δεν ξέρω αν υπάρχουν φωτογραφίες πριν και μετά την ηχογράφηση. Όπου πριν θα είναι όλοι μέσα στην καλή χαρά και στο μετά θα είναι όλοι μέσα στα μούτρα. Από το άλμπουμ Money Jungle του 63 στη United Artists σημειωτιώνω ότι ο Duke εκείνη την εποχή δεν είχε συμβόλαιο μετά από προτροπή του Μίγκους. Στήθηκε το πανηγύρι. Ενώ θα κλείσουμε για απόψε με τον άλλον ιδιοφυή, τον Thelonious εδώ Sphere Monk και το άλμπουμ του Monk's Blues για την Columbia το 68, συνοδεία κουαρτέτου αλλά και ορχήστρας με διευθυντή τον μεγάλο Oliver Nelson, θα ακούσουμε μια άλλη εκδοχή στο δικό του Reflections. Το κουαρτέτο πέρα τον πιανίστα είναι ο Charlie Rouse, τενόρο, Larry Gales, βάσο και Ben Riley τύμπανο. Όλο ξυπνάδες εδώ, Μίγκους, όλο ξυπνάδες. Για να το τσαντήσει το δάσκαλο. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και είπε δύο-τρία πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Μίνας και τα Inner City Blues του. Η Σοφία Ξερικού, ειδικά για σας απόψε στη ρύθμιση του ήχου, ενώ εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα ο Θανάσης Μίνας. 210-3217-777 το τηλέφωνό μας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα τιμήσουμε μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια της Αμερικάνικης ανεξάρτητης σκηνής, την Hope Sandoval, που σε μερικές μέρες, στις 24 του μηνός, γίνεται 60 ετών, πολύ αγαπητή και στο ελληνικό κοινό, με τις δύο βασικές της μπάντες, τους Mazzy Star και τους Warm Inventions, από τους οποίους θα ακούσουμε και τις περισσότερες ηχογραφίσεις της σημερινής μας εκπομπής. Θα ακούσουμε επίσης συνεργασίες της Hope Sandoval με γκρούπους όπως η Jesus and Mary Chain, οι Chemical Brothers και η Massive Attack, αλλά και κάποια άλλα συγκροτήματα που έχουν έτσι πιο περιφερειακή, πιο έμεση σχέση μαζί της. Πριν όπως περάσουμε σε αυτήν την υπέροχη πραγματικά φωνή, τη φωνή της Hope Sandoval, λίγη προϊστορία από την underground rock σκηνή του Los Angeles της δεκαετίας του 80.

Ακούμε το No Easy Way Down από τους Rain Parade, από το Mini LP Explosions in the Whiteville Palace 1983. Η Rain Parade από τα πρωτοκλασσάτα group της πολύ ακμαίας τότε ανεξάρτητης σκηνής του Los Angeles, της λεγόμενη αναβιωτικής και Paisley Underground, όπως τη λέγαμε τότε, μαζί με τους Dream Syndicate, τους True West, τους Thin White Rope, τους Green on Red και διάφορους άλλους. Όμως ο κιθαρίστας των Dream Syndicate, το Dave Roback, έπαιζε και ο αδερφός του Steven στη μπάντα. Ο Dave Roback λοιπόν αποχωρεί από το group γύρω στο 1984, ενώ στο μεταξύ από τους Dream Syndicate, που είναι πάρα πολύ γνωστοί στην Ελλάδα, είχε αποχωρήσει η μπασίστρια Kendra Smith. Αμέσως μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, του The Days of Wine and Roses, Dave Roback και Kendra Smith φτιάχνουν ένα group μαζί. Το ονομάζουν αρχικά Clay Allison, από το όνομα ενός παρόνομου της Άγριας Δύσης, ο οποίος είχε πολεμήσει και στον Αμερικάνικο εμφύλιο, κάτι σαν τον Jesse James, σαν να λέμε. Με το όνομα Clay Allison, το 1984 κυκλοφορούν αυτό εδώ το single Fell from the Sun.

Αυτή είναι λοιπόν η Clay Allison που σύντομα θα αλλάξουν το όνομά τους, θα μετονομαστούν σε Opal, ένα όνομα προερχόμενο από το ομώνυμο τραγούδι και άλμπουμ του Syd Barrett, χαρακτηριστικό για την ηχητική κατεύθυνση του συγκροτήματος που έφτιαξαν μαζί ο Dave Roback και η Kendra Smith. Και με το όνομα Opal το 1987 θα κυκλοφορήσουν στην ανεξάρτητη εταιρεία SST το καταπληκτικό άλμπουμ Happy Nightmare Baby, ένα ψυχεδελικό άλμπουμ στο πνεύμα της εποχής της αναβίωσης της ψυχεδέλειας, τελείως mind-blowing που λέμε.

1987 κυκλοφόρησε το άλμπουμ των Opal. Το Groomet μαζόταν για ευρωπαϊκή περιοδία, όμως λίγο πριν ξεκινήσει η τουρνέ, η Κέντρα Σμιθ αποχώρησε από το group, αφήνοντας τον Dave Roback να αναζητά την αντικαταστάτριά της. Και έτσι λοιπόν ο Dave Roback την βρήκε στο πρόσωπο μιας κοπέλας μεξικανικής καταγωγής, η οποία είχε γεννηθεί στο ανατολικό Λος Άντζελες στις 24 Ιουνίου του 1966, πριν από 60 χρόνια. Υπόψη είναι ότι η τουρνέ αυτή ήταν προγραμματισμένο να φέρει τους Όπαλ και στην Αθήνα, όπως και έγινε. Όμως για αυτό το live θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά στο δεύτερο μισάριο της εκπομπής μας. Πήρε 2 χρόνια τελικά στους Όπαλ να ανασυνταχτούν με την Hope Sandoval ως τραγουδίστρια, να ξεμπλέξουν με κάποια προβλήματα στο δισκογραφικό του συμβόλαιο, να αλλάξουν το όνομά τους σε Mazzy Star. Και έτσι φτάσαμε στο 1990 για να κυκλοφορήσει τελικά από το αμερικάνικο παράρτημα της δισκογραφικής Rough Trade το πρώτο τους άλμπουμ με το όνομα Mazzy Star, με τον τίτλο Hank's Bradley.

πριν από τους Μεζιστάρ, η Hope Sandoval συμμετείχε σε ένα βραχύβιο ντουέτο που ονομαζόταν Going Home, εκεί στην γειτονιά της στο ανατολικό Λος Άντζελες. Είχαν ανοίξει μάλιστα και κάποιες τοπικές συναυλίες για μπάντες όπως η Sonic Youth και η Minute Men. Κάποιο demo τους άκουσε ο David Roback και εντυπωσιάστηκε από αυτή την φωνή, από αυτά τα τρεμάμενα έτσι αέρια φωνητικά που λες και ξεπροβάλλουν από τα σκοτάδια της Αμερικάνα. Και έτσι όταν χρειάστηκε αντικαταστάτρια για την Kendra Smith που αποχώρησε από τους Opal, σκέφτηκε αμέσως την Hope Sandoval και όπως αποδείχθηκε έπραξε πάρα πολύ σωστά. Ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι από το πρώτο τους άλμπουμ, το She Hangs Brightly, στο οποίο θα παραμείνουμε, είναι το πρώτο τους, το πιο σκληρό, το πιο ψυχεδελικό από όσα έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Θα ακούσουμε για τη συνέχεια από τον ίδιο δίσκο, το Ghost Highway.

105 και 5 στο κόκκινο. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σήμερα με ένα αφιέρωμα στην Hope Sandoval, κατά βάση τραγουδίστρια των Maisie Star και των Warm Inventions, με αφορμή τα γενέθλια της στις 24 του μηνός, κλείνει τα 60 της χρόνια. Αυτή η πολύ αγαπητή και στο ελληνικό κοινό Αμερικανίδα ερμηνεύτρια. Θα κάνουμε τώρα ένα χρονικό άλμα σε ό,τι αφορά την ροή της μουσικής μας αφήγησης. Θα πάμε στο 1994 για να ακούσουμε ένα ντουέτο της Hope Sandoval με τον William Reed, με τον Jim Reed μάλλον, τον τραγουδιστή των Jesus and Mary Chain. Εκείνη την εποχή η Hope είχε ένα φλερτάκι με τον William, τον κιθαρίστα του συγκροτήματος, από το άλμπουμ Stoned and Dethroned των Jesus and Mary Chain. Θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά τα διαφημιστικά στις 11.30.

0: στο κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

Είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Είπα προηγουμένως ότι οι Όπαλ είχαν εμφανιστεί ζωντανά στην Αθήνα, ήταν στο Ρόδον τον Απρίλιο, 23 Απριλίου του 1988, με support τότε τους Villa 21. Όμως λίγο πριν ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους τουρνέ, η Κέντρα Σμιθ είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα. Στις εποχές προ-ίντερνετ η ενημέρωση ήταν κάπως αποσπασματική και τα νέα δεν διαδίδονταν με την ίδια ευκολία. Ο μουσικός τύπος αυτή την είδηση την πέρασε στα ψηλά. Δεν κυκλοφορούσαν και πάρα πολλά περιοδικά τότε στην Ελλάδα. Τέλος πάντων η είδηση δεν ακούστηκε. Δεν το γνωρίζαμε ότι δεν έρχεται η Κέντρα Σμιθ στην Ελλάδα. Δεν είμαι σίγουρος ότι το γνώριζαν και ήδη οι διοργανωτές της συναυλίας ότι κάποια άλλη τραγουδίστρια ήταν στη θέση της. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πάει στο Ρόδον με την προσδοκία ότι θα δούμε ζωντανά την Κέντρα Σμιθ και τον Dave Ρόμπακ. Κέντρα Σμιθ πολύ αγαπητή σε κάποιο έστω περιορισμένο κοινό από τη συμμετοχή της στο πρώτο άλμπουμ των Dream Syndicate κυρίως που ήταν θρύλος ήδη στο ελληνικό κοινό. Έχει ξεκινήσει στην αυλία και αντιλαμβανόμαστε ότι η κοπέλα που τραγουδάει δεν είναι η Κέντρα Σμιθ αλλά κάποια άλλη. Και προφανώς επικρατεί και έτσι κάποια υποψία του στυλ που είναι η Κέντρα Σμιθ, ποια είναι αυτή. Όπως και να έχει πάντως η συναυλία κύλησε πάρα πολύ καλά και αυτή η κοπέλα που είδαμε live τότε στο Ρόδον 23 Απριλίου του 1988 χωρίς να γνωρίζουμε το όνομά της MLNA είναι η Hope Sandoval με την οποία αρκετοί από εμάς αναπτύξαμε μια ιδιαίτερη σχέση ως ακροατές και φαν. Εκείνο το βράδυ ένα από τα κομμάτια που έπαιξαν, μια διασκευή μάλιστα που έπαιξαν live με την Hope Sandoval στα φωνητικά ήταν το Killing Moon των Echo and the Bunnymen. Θα το ακούσουμε για τη συνέχεια. Η ηχογράφηση δεν είναι καλύτερη δυνατή. Το ακούμε περισσότερο ως ντοκουμέντο.

ένα σύντομο έτσι Killing Moon από τους Όπαλους ντοκουμέντο από εκείνο το live στο Ρόδο το 1988. Για να συνεχίσουμε την ιστορία μας εκεί που την είχαμε αφήσει, έχει κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ των Magic Star το 1990, το Sick Hanks Brightly. Στον απόϊχο της επιτυχία των Nirvana, τα πρώην ανεξάρτητα γκρουπ το ένα με το άλλο υπογράφουν σε μεγάλες εταιρείες. Οι Magic Star πηγαίνουν στην εταιρεία Capitol. Το 1993 κυκλοφορεί το δεύτερο τους άλμπουμ, το Show Tonight I Might See, που με τη βοήθεια του single του Fade Into You, που προβάλλεται συνεχώς από το MTV, που λέει και το CD single πάρα πολύ, ανεβαίνει στα τσάρ του Billboard, ούτε λίγο ούτε πολύ το άλμπουμ καταλήγει να πουλήσει 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Πολύ μεγάλο νούμερο για μπάντα που προέρχεται από το underground και κάνει τους Magic Star πολύ μεγάλο όνομα. Από το άλμπουμ αυτό που παραμένει η πιο γνωστή δουλειά του συγκροτήματος μέχρι και να διαλυθούν τελικά, θα ακούσουμε για τη συνέχεια ένα κομμάτι στοιχειωτικό, το Into Dust.

Ένα άλμπουμ γενικά με μίνιμαλ ενορχιστρώσεις που διατηρούσε ψυχεδελικά στοιχεία από τον τεμπούτο τους, αλλά έδινε μεγάλη σημασία ανάμεσα στις σιωπές που μεσολαβούσαν ανάμεσα στα όργανα και στο παίξιμό τους, και βέβαια στηρίζονταν πάρα πολύ στην ερμηνεία της Hope Sandoval. Με αυτά και με αυτά γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία στο Show Tonight MIC του 1993. Αντίθετα, το τρίτο του άλμπουμ, το Among My Swan, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1996, ήταν λίγο διαφορετικό, λίγο πιο country rock, πιο αμερικάνα που λέμε, και αυτό όμως είχε μερικές πολύ δυνατές στιγμές, όπως το Flowers in December που θα μας πάει για τη συνέχεια. Διορθώνω, το Flowers in December ήταν το πρώτο σίγγλ από το δίσκο, το Take Everything, το κομμάτι που ακούμε.

Το Among My Swan έμελε να είναι το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ της πρώτης ιστορικής περίοδου στον Mazzy Star, γιατί αμέσως μετά ακολούθησε ένα μεγάλο break, τουλάχιστον σε διαφορά της ηχογραφής του στο στούντιο. Το επόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος κυκλοφόρησε μόλις το 2013 και ήταν το τελευταίο του οριστικά. Μετά δεν ακολούθησε κάποιο άλμπουμ, είχε τον τίτλο Seasons of Your Day. Στο μεταξύ, ήδη από το 2001 η Hop Sandoval είχε βάλει σε εφαρμογή ένα δικό της έτσι, σχέδιο, ένα δικό της group με το όνομα Warm Inventions. Κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ από το 2001 μέχρι και το 2016. Από το τρίτο τους, το Until the Hunter, θα ακούσουμε για τη συνεχεία το Treasure.

τις τελευταίες τους συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Mazzy Star τις έδωσαν το 2018. Τότε είχε γραφτεί ότι έχουν και καινούργιο υλικό για να ηχογραφήσουν. Όμως το Φεβρουάριο του 2020 ο Dave Roback, ο ιδρυτής της πάντας, έφυγε από τη ζωή. Έκτοτε η Hoops on the Wall δεν έχει κάνει ηχογραφήσεις. Από όσο γνωρίζω, η μοναδική της εμφάνιση είναι ένα ντουέτο που έκανε για μια συλλογή tribute στον μεγάλο συνθέτη της country, τον Glen Campbell, ένα ντουέτο που ερμήνευσαν από κοινού και έκτοτε σιγή ηχθείως. Με αυτά και με αυτά όμως φτάνουμε, πλησιάζουμε μάλλον προς το φινάλι της σημερινής μας εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στην Hope Sandoval με αφορμή τα γενέθλιά της σε λίγες μέρες, στις 24 του μηνός, κλείνει τα 60 της χρόνια. Ακούσαμε ηχογραφήσεις από τους Mazzy Star και τους World Inventions, κάποια group που έχουν έτσι μια έμεση σχέση μαζί της, όπως η Opal και η Rain Parade, κάποιες συνεργασίες της. Με μια ακόμα συνεργασία της Hope Sandoval θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. 2010, η Hope Sandoval παρέα με τους Massive Attack. Η Σοφία Ξερικού ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλό βράδυ, συνεχίστε πάντα τις ακροάσεις στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Celtic Dreams με το Μορφέα να χτυπά την πόρτα μας, καλώντας πολλούς από εμάς και εσάς στην αγκαλιά του, με κέλτικα όνειρα μουσικά ξεκίνησε πριν λίγα λεπτά η απόψινη βραδινή περιπλάνησή μας στις μουσικές κοινότητες, εδώ στο κόκκινο. Όνειρα από τα υγρά τοπία του Βρετανικού Βορρά και River Dance με την θέρια φωνή της Liam Kane και με τον Ιλάν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Δοξαρά στην κονσόλα των ήχων, αλλά και το πνεύμα της παλιάς κέλτικης μουσικής να φεύγει στον αέρα από τους 105 και 5.

Miller's Crossing, The Kiss και ο τελευταίος των Μοϊκανών. Τρία θέματα γνωστών κινηματογραφικών ταινιών απαρτίζουν τη suite αυτή των Celtic Dreams, που πλήκτρα ηλεκτρονικά, κιθάρες και έγχορδα συνοδεύουν τον ήχο της κέλτικης άρπας. Φεύγοντας πια από αυτό το αγαπητό μου CD, η φωνή της Σιόμπαν Μακάρθι θα τραγουδάει τρυφερά το τραγούδι της Ιρλανδίας.

Από τον υγρό κέλτικο βόρα βρεθήκαμε ξαφνικά στα δικά μας καλανά νερά της παλαιάς καστροπολιτείας της Ρόδου, μετά από τα μεσαιωνικά σεφαραδίτικα τραγούδια της εβραϊκής διασποράς. «El Moro de Antequero», σύζυγος και σύντροφος μέχρι το τέλος στη μουσική, η ψήφωνος Μονσεράτ Φιγκέρας, του ιδρυτή και διευθυντή του συνόλου Εσπέριο Νίκωση, Ζόρντι Σαβάλ, τώρα αποχωρεί και οι μουσικοί μας καλούν σε μια ιβυρική φωλία από την Ισπανία του 1493.

Φωλία σημαίνει τρέλα. Και στην παλιά τη μεσαιωνική Ισπανία ήταν μια ψυχική εμπειρία που εξερευνούσαν και αποζητούσαν συχνά οι αρσενικοί κάτοικοι της Σιβηρικής. Διεσδύοντας τα βαθιά τοπία μιας εκφραστικής μουσικής που παίζει με τους Εσπέριον 20 ο Ζόρντι Σαβάλ, βαθύς γνώστης και ερευνητής της παλαιάς αυθεντικής μουσικής.

0: στο κόκκινο. '91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.

ήταν μία από τις ηχητικά πιο παλαιές ερμηνείες της δεύτερης σονάτας για τσέμπαλο και βιόλα τα γκάμπα του Johann Sebastian Bach. Άρχισε αργά και έκλεισε ζωντανά, σφρίγγυλα. Και εμείς τώρα πάμε ακόμα πιο ανατολικά, καθώς η Εσπέριο Νίκωση του Jordi Savall μας πάνε στους λόφους της Ιερουσαλήμ. Εκεί ζει μια όμορφη μικρή, una hermosa muchachica.

ήταν μια θερμή ανατολική εκτροπή που συνεχίστηκε και στη Μέση Ανατολή. Στα εδάφη της Παλαιστίνης, Εβραίοι και Άραβες μουσικοί μαζί σχημάτισαν πριν χρόνια τους Μπουστάν Αμπραχάμ, ένα σύνολο 7 μουσικών που παίζουν βιολί, κιθάρα, φλάουτο, κανονάκι και ανατολικά εθνικά κρουστά. Ας σταθούμε λοιπόν μαζί τους μπροστά στα τείχη της Ιεριχούς.

Ρόδος, Ιρλανδία, Ισπανία και Παλαιστίνη. Στάθμη μουσική στην απόψινή νυχτερινή διαδρομή μας ανάμεσα στις μουσικές κοινότητες. Εδώ, στο κόκκινο. Που τώρα πάνε όπερα από τη δεύτερη σκηνή του χώρου των Μασκαρεμένων «Τέκο Ιο στο Γκραντίο», «Ουν Μπάλο Ιν Μάσκερα» και «Τζουζέπε Βέρντι». Από τον Ιλάν και τον Βαγγέλη Δοξάρα, μια θερμή καλή νύχτα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο. '91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

στα παλιά μας μοναστήρια. Είδα γέρους να μιλάνε για θεούς. Μες στις πόλεις τα σκουπίδια είδα χίλιους

πουλάνε νοσταλγία και ενέσεις απ' το χτες. Το χτες. Στα κρογιά

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.